πάντα και δεν με βλέπε κανείς. Στο παράθυρο της μοίρας γεννημένος θεατής. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω θα είσαι η μόνη που θα δεις. Και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κόντρα. Στο ψέμα σου πηγαίνω, μέσα του χάνομαι. Μαζί του ανασένω τον ουρανό μου. Χαρίζομαι τ' άστρα, μια θέλω παλάτια.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της πόλης Μουσιάν στα δυτικά επλήγη από 3 βλήματα σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και Κουβέιτ και για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη βάση Αλαζράκ στην Ιορδανία. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά ως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία στο Ορμούζ, με αποτέλεσμα σχεδόν 12 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί. Σε ισχύ από τις 23 ώρα Ελλάδας, ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τη ΣΥΠΑ. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που είχε εξαγγείλει 24 ώρες νωρίτερα για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που θα διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον επέβαλε νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν με στόχο τις εξαγωγές πετρελαίου. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και ΗΠΑ, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Απήχαν Ρωσία και Κίνα, η οποία κατηγόρησε τη ΣΥΠΑ ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορουμένοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Προφυλακιστές οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση και αντέκρουσαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Νεκρός διανομέας τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιο ταχύ. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός που θα επισκεφθεί το κέντρο υγείας Ιστιαίας. θα συναντηθεί με πολίτες τους ωραίους και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιέ-Σίλιο. Στη 1:30 το μεσημέρι θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές εναντί 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφους. Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη ΣΥΠΑ ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ένα αγνοείται, μετά από πυρκαγιά σε πλωτό σκάφος αναψυχής στα ανοιχτά των ακτών του Σαν Φραντζίσκο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα βορειοδυτικά ορεινά, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Δεν είσαστε λάθος. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Ένα τεχνικό πρόβλημα είχα εγώ, όχι εδώ. Εγώ το είχα το πρόβλημα το τεχνικό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε δυνατά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Σήμερα απολογεί το 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην κατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστές οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν. Νεκρός διανομέας στα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνίλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Όχι, δεν μου πέσε βαρύς ο αποκλεισμός της Γαλλίας από την Ισπανία. Ο Γιάννης Πριντέζης στη ρύθμιση του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατρίνα Σερέτ στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον Σολομώντα που είναι, πηγαίνει Ξάνθη Αλεξανδρούπολη και έχει 19 βαθμούς. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μόρφο. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας. Καλημέρα στη Μαντό.

Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 15 Ιουλίου θα έχει πολύ καλό και ζεστό καιρό, έτσι όπως αρέσει το Διονύση. Θα έχει πολύ ζέστη σήμερα, παιδιά, γιατί θα φτάσει και τους 39 βαθμούς τοπικά η θερμοκρασία. Ζεσταίνει λίγο, εντάξει, 15 του μήνα, στα μισά είμαστε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, θερμοκρασία θα σας πω αναλυτικά. Δυτική Μακεδονία από 15 έως 32, η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 17 έως 36 και τοπικά 37. Στη Θεσσαλία από 17 έως 38 και τοπικά 39, εκεί πάντα ζεσταίνει καλά. Στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά από 19 έως 37 βαθμούς και τοπικά 38, στα Επτάνησα από 19 έως 32 έως 34 βαθμούς, στην Κρήτη επίσης θα φτάσει στους 34 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. 4 με 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο, στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ. Εδώ στην Αττική θα φτάσει τους 37 βαθμούς, υποσκιά είναι αυτά, έτσι, το τονίζω αυτό. Θα φτάσει στους 37 βαθμούς, θα είναι βοριαδάκι μέχρι 4 μποφόρ και μπορεί να φτάνει τα 5, αυτό μπορεί να μας σώσει. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 34 βαθμούς θερμοκρασία και δεν θα φυσάει καθόλου, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Και μπορεί να φτάνει τα 5, αυτό μπορεί να μας σώσει. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 34 βαθμούς θερμοκρασία και δεν θα φυσάει καθόλου, αυτό δεν είναι καθόλου καλό.

Καλημέρα στη Φωτεινή. Ο κύριος Τιμολέα από τα Βαλσαμάτα μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με τα αμπέλια του. Που έχει 18 βαθμούς τώρα στα Βαλσαμάτα, να ξέρετε. Έτσι.

Λοιπόν, τα πράγματα τα είναι όπως τα αφήσαμε χθες το πρωί. Δηλαδή, πάλι βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Ανακοινώθηκε κιόλας μάλιστα ότι ολοκλήρωσαν έναν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στο στενό του Ορμούζ και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Είπαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, ναυτικές δυνατότητες, συστήματα παράκτειας άμυνας. Ήταν ένα κύμα βομβαρδισμών που κράτησε 7 ώρες, λέει, για να πλήξουν την ικανότητα του Ιράν. Το Ιράν πάλι, από την άλλη, λέει ότι το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό ώσπου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες. Λοιπόν, λένε οι Ιρανοί ότι σκέφτονται να κλείσουν άλλες δύο οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους είτε σε κανέναν, λένε οι φρουροί της Επανάστασης.

Πάντως, επειδή τώρα που ερχόμουν και καθυστέρησα γιατί με κάνανε ελέγχους οι άνθρωποι και καλά κάνανε, είδα πάρα πολλούς να τους έχουν σταματήσει στην άκρη, όχι για να κάνουν ελέγχο, γιατί μάλλον πιθανότατα είχαν πιει. Είναι λίγο στενάχωρο έως πολύ αυτό το πράγμα. Είναι στενάχωρο όχι που τους σταματήσανε, που ακόμα και τώρα κάποιοι αποφασίζουν να πιούν και να πιάσουν το τιμόνι. Γιατί όταν σε βρίσκουν παραπάνω από το όριο, σημαίνει ότι δεν ήπιες ένα ποτηράκι και πήρες το αυτοκίνητο και έφυγες. Λοιπόν, πού να αρχίσω τώρα, δεν ξέρω πραγματικά, παιδιά, γιατί ας πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ ο τίτλος είναι, και τον είδα και χθες και μου φάνηκε πάρα πολύ εύστοχος, είναι ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, έτσι. Μέσα σε μία μέρα, χτες δηλαδή, αποχώρησαν τρεις βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος και ο Γιώργος Ψυχογιός. Πλέον είναι τέταρτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, γιατί έχει λιγότερους βουλευτές από το ΚΚΕ, το οποίο έχει τώρα 21 έδρες. Οι συγκεκριμένοι βουλευτές, οι οποίοι δεν παραιτήθηκαν από το βουλευτικό αξίωμα, το τονίζω αυτό, έτσι, θα κινούνται προς την Ελλάς, προς τον κύριο Τσίπρα, προς τον Άλεξη Τσίπρα, αλλά θα πρέπει να παραιτηθούν και από βουλευτές. Το έχει πει, το έχει θέσει όρο, έτσι.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία τα αποτυπώνουν όλα, μην νομίζετε, τα πάντα. Γιατί τις πρόλαβα φυσικά τις εξελίξεις, γιατί έγιναν νωρίς, δεν ξέραμε ποιο να

πρωτοχαιρετήσουμε χτες από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο ελεύθερος τύπος από το Πλημελιωδικείο Αθηνών, δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το δικαστήριο, στις μεταξύ των συνδιοκτών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Εντάξει, θα αλλάξει αυτό τώρα ο κανονισμός των πολυκατοικιών. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Δηλαδή, ετοιμάζεται. Υπάρχει μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία ετοιμάζει όλες τις αλλαγές. Και νομίζω ότι θα αφορά και στα Airbnb. Λοιπόν, η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση. Τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν? Είναι μια αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου. Πώς συνδέονται οι 5 ύποπτοι που πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό μέσα στην τράπεζα? Οι συχνές επαφές τους από το 2007 έως το 2013. Τι αποκαλύπτει το πιστήριο ΤΑΔΕ, P33α. Επίσης, ελληνικό άγημα στα ηλίσια πεδία. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή χθες κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι, που παρέλασε και ελληνικό άγημα συν της άλλης. Κάτι τέτοιο είχε γίνει στις 14 Ιουλίου του 1919, έχω πει το 2000 μπροστά, το 1919, λίγους μήνες μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου το τμήμα του ελληνικού στρατού παρέλασε κάτω από την αψίδα του Θριάμβου, στο ίδιο σημείο δηλαδή που είδαμε χθες το ελληνικό άγημα, συμμετέχοντας τότε στην νικητήρια παρέλαση των συμμάχων. Πάμε στα νέα όρια ηλικίας. Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση? Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Δεύτερον, και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένη σύνταξη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Από κατοίκους καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη. Διακόπηκαν οι εργασίες του Μετροπόντικα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα το θέμα προς συζήτηση. Μεγάλο ζήτημα αυτό. Έχει τη φωτογραφία από την παρέλαση και στα νέα, στο πρωτοσέλιδό τους, από το ελληνικό άγημα. Πέταξαν και δύο ελληνικά ραφάλ επίσης στον ουρανό, πάνω από την αψίδα του Θριάμβου και πάνω από από τα ηλίσια πεδία. Επίσης, όταν ο Ερντογάν ηρωνεύεται για το εμβατήριο, από τα παρασκήνια της εφημερίδας. Απολογίες σε γραμμή άρνησης για τη Μαρφίν. Προφυλακίστηκαν οι 42χρονοι, συνενείς στην έκδοση οι 46χρονοι. Πάμε στην αυτεμπορική. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας? 4 κομβικές αλλαγές, ελκυστικότερη επαγγελματική ασφάλιση, φορολογικά κίνητρα, ανοιχτά ταμεία, ομαδικό ασφαλιστικό προϊόν, επαγγελματική συνταξιοδότηση, φορητότητα δικαιωμάτων. Πάμε στο ριζοσπάστι, στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσει όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Με την αγωνία καταρρεύσεων, όπως θα πετράλουν να ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, σαν σεισμός διαρκείας, μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικα σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας σε τιμόρροπο κτίριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει. Επιτροπή κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Απολογισμός του έργου και δεύτερη θητεία για τον Νίκο Χαρδαλιά, το έκανε χτες. Ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη σελίδα. Η Δημοκρατία, με αντάλλαγμα μια θέση στο επικρατείας, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα, φούντωσε σκόπι με κατηθεσμικά μέσω συνέντευξης την εκλογολογία για κάλυπες το Σεπτέμβριο, σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Επίσης, Επιτροπή Ανταγωνισμού, κίτρινη κάρτα στην κυβέρνηση για τη σοβιετική παρέμβαση στα καύσιμα. Και επίσης, σε Νεγαλές λαθρομετανάστες κατέλαβαν τυχείο. Απαιτούν να μεταφερθούν στην Αθήνα και να λάβουν άσυλο. Πάμε και στην Καθημερινή. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε έναν φορέα. Το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις είναι ένα από τα βασικά θέματα της εφημερίδας. Η φωτογραφία από την συμμετοχή του ελληνικού αγήματος στην ημέρα της Βαστήλης, στην παρέλαση στο Παρίσι. Επίσης, πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, οι κινήσεις Άγκυρας Καΐρου και η στάση της Αθήνας.
προχωρούν, λέει, σε εμβάθυνση των διεμερών τους σχέσεων με βασικό μοχλό τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα η Τουρκία και η Αίγυπτος. Τελευταίο παράδειγμα, η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στο πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας ανάμεσα στους δύο υπουργούς άμυνας. Άλλο απολογισμό σας έλεγα χθες, άλλος υπάρχει σήμερα, αυξάνεται δυστυχώς, 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο. Όπως λέει η εφημερίδα, τουλάχιστον 14.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες μέρες, στα τέλη Ιουνίου, στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, από αιτίες που μπορεί να σχετίζονται με την υπερβολική ζέστη. Θα συζητήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια, για τη ζέστη δηλαδή, την υπερβολική. Τα στοιχεία από τις 6 χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τον καύσωνα σοκάρουν, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος.

Και επίσης η καθιερωμένη καλοκαιρινή εξόρμηση της ΑΔΕ σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή. Λίστα λέει με νομούς στους οποίους υπάρχουν ενδείξεις για υψηλή παραβατικότητα έχει καταρτήσει η ΑΔΕ και με βάση αυτήν θα γίνουν οι έλεγχοι από κλιμάκια στελεχών της. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι νομοί Κορινθίας και Αρκαδίας και ακολουθούν η Εύβοια, η Ηλία, η Αχαΐα, τα Χανιά, το Λασίθι, η Λακωνία και η Ετωλακαρνανία. Και παραμένουν στις περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος για την ΑΔΕ η Πάρος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος και η Κός.

Δεν ξέρω γιατί προαναγγέλουμε τους ελέγχους. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή... Κάντε τη λίστα σας, κάντε τους ελέγχους σας και μετά πείτε. Ελέγξαμε τα Χανιά, το Λασίθι, την τάδε περίοχη, την τάδε περίοχη. Τι τους το λέμε από τώρα για να προετοιμαστούν, ναι. Καλημέρα στα φουρναράκια του χωριού, στον Λαύκο του Νοτιού Πηλίου, στον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Καλημέρα στο Θοδωρή, στην Ελασσόνα, 17 βαθμοί. Καλέ, 20, παλιό μήνυμα κοίταζα, 20 βαθμούς έχει στην Ελασσόνα και λέει να περάσει και η Αγγλία και να έχουμε ευρωπαϊκό τελικό στο Μουντιάλ. Αφήστε με, έχουμε πολύ στενοχωρημένη που αποκλείστηκε η Γαλλία.

Η Φωτεινή στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με δύο πουλάκια που είναι στο μπαλκόνι. Καλημέρα και στην Κυριακή από την Καλαμάτα. 24 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Μέχρι τις 9 το βράδυ λέει δεν έπεφτε κάτω από 30. Αχ, όπως ζέστα.

Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία θα κυριαρχήσουν αυτή τη βδομάδα, σας το είπα αυτό, γιατί θα κάνει και πρεμιέρα, είναι η Οδύσσια, για την οποία θα γίνει πάρα πολύ. Έχει γίνει πολλή συζήτηση ήδη πριν τη δούμε. Φανταστείτε τι θα γίνει αφού θα δούμε την Οδύσσια του Νόλαν. Οι πρώτες κριτικές πάντως, λέει των ειδικών, είναι διθυραμβικές και λένε ότι είναι ένα μνημειώδες έργο, μια εμπειρία ζωής, ότι αυτοί που πρωταγωνιστούν στην ταινία, οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών, ήδη έχουν εξασφαλίσει υποψηφιότητες για όλα τα επερχόμενα βραβεία. Υπάρχουν και άλλοι που είναι πιο συγκρατημένοι, οι οποίοι μιλάνε για λεπτομέρειες για την ταινία, κάνουν κριτική για το φωτισμό, για το ρυθμό, για τη μίξη του ήχου. Κάτσω εγώ να δω μια ταινία και θα πω, εντάξει, να το πει ο Πρίντεζης που είναι ειδικός, ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι ειδικός, και μου πει, θα σου πω πώς σου φάνηκε, Γιάννη, η Οδύσσια του Νόλαν. Και αν μου πει ο Γιάννης ότι κοίταξε να δει τη μίξη του ήχου εντόπισε ένα πρόβλημα, θα τον ακούσω. Είναι ειδικός ο άνθρωπος. Αλλά άμα σας το πω εγώ, θα πείτε κάτι, τι λέει αυτή τώρα. Έχει αποσαλέψει εντελώς. Το βασικό ζήτημα πάντως που συζητείται για αυτή την ταινία είναι ότι έχει ένα πολυφιλετικό έτσι cast και αυτό συζητιέται πάρα πολύ έντονα. Έχουν φτάσει όμως, παιδιά, πολύ μεγάλα site, διεθνή έτσι, site, που λένε το εξής πράγμα. Θέλετε να κάνετε κριτική και να υποβάλλετε κιόλας, γιατί μπορείς να υποβάλεις και την κριτική σου κιόλας για να μετρήσει. Θέλετε να υποβάλλετε την κριτική σας στο site μας. Θέλουμε να μας να αποδείξετε ότι πήγατε και είδατε την ταινία δείχνοντάς μας το εισιτήριό σας. Άκου τώρα.

0: Πάντως θεωρείται ότι θα είναι η ταινία του καλοκαιριού, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει. Δηλαδή διαβάζω, ας πούμε, τρεις κριτικές από τρεις πολύ γνωστούς κριτικούς στο εξωτερικό, τώρα, όχι εδώ. Λέει ότι η ταινία Οδύσσια είναι μια εμπειρία, ίσως η εμπειρία του 2026. Ο Νόλαν δημιούργησε κάτι μνημειώδες. Πέρα από το εντυπωσιακό θέαμα, οι ερμηνείες είναι φανταστικές. Ορισμένες από αυτές έχουν ήδη κλειδώσει την υποψηφιότητά τους για βραβεία. Αυτά τα λέει ο Όστιν Μπερκ. Ο Στίβεν Φόρντ: είναι το είδος της ταινίας όπου ξεχνάς ότι βλέπεις σινεμά. Ένιωθα σαν να ονειρεύομαι. Ένας μυθικός εφιάλτης που συνδυάζει στοιχεία από όλες τις ταινίες του Νόλαν. Αισθάνομαι δέος που υπάρχει αυτή η ταινία. Ο Τζιν Πάρκ, της Washington Post. Ο Τζιν: έχω μείνει άφωνος, τι εμπειρία. Ακόμα και να μην είχες αποφασίσει να το δεις.
1: Πήγαμε κάτι, λέει, λέει πολύ σημαντικό, όμως μην διακόψουμε.
0: Όχι, παιδιά, δεν λέω τίποτα σημαντικό. Λέω ότι ήδη γίνεται χαμός με την Οδύσσια.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι την έχουν δει οι πιο γνωστοί κριτικοί, ας πούμε, του κόσμου και διεθνούς εμβέλεια.
1: Τι λένε.
0: Και λένε τα καλύτερα. Και αυτό λίγο με κάνει να κρατάω μικρό καλάθι, να σας πω την αλήθεια. Γιατί όποτε έχει αποθεωθεί κάτι, πολλές φορές στη συνέχεια το βλέπεις και λες γιατί, ας πούμε, η ταινία αυτή αποθεώθηκε. Είμαι πολύ περίεργη πάντως να τη δω.
1: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ.
1: Την υπόθεση την ξέρουμε πάντως.
2: Δεν ακούω την Κατερίνα.
1: Α, δεν ακούω την Κατερίνα.
2: Όχι.
1: Ωραία. Κατερίνα, δεν σε ακούει, οπότε θα μιλήσω εγώ για να ακούει.
0: Μίλα, εσύ, ναι, μίλα.
1: Η Δούκα, γιατί έτσι καλώς έχω πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να πω όπως κάθε μέρα. Έτσι, πώς φάνηκε αυτή η αυτοαναφορική εισαγωγή.
0: Είμαι όλη αυτιά.
2: Προτιμούσε
1: να μην ακούσει.
0: Κανονικά τα λέει.
1: Λοιπόν,
0: πες, εξήγησε έτσι ότι μιλάμε για την Οδύσσια του Νόλαν.
1: Ναι, μιλάμε
0: για
1: την Οδύσσια, τώρα εγώ θα πω κάτι άλλο. Ναι. Γιατί με αφορμή που δεν ακούσει η Ρέντι, θα πω ό,τι θέλω εγώ. Λοιπόν, συγγνώμη Κατερίνα για αυτό το bullying. Αλλά βλέπεις, αξιοποιώ τη στιγμή που δεν σε ακούει η Κατερίνα Δούκα. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Επειδή είδα αυτή την ιστορία που έγινε με τον Θοδωρή Αφερίδη και τι έγραψε και ο ίδιος ξανά στο Facebook κλπ. Αδυνατό να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, με ξεπερνάει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα κατά πολύ.
2: Αυτό θέλω συνέβη πω... γιατί έδωσε τα εύσημα στο ελληνικό FBI.
1: Ναι, και στο Μιχάλη Χρυσογοήτη προσωπικά. Ναι. Αλλά λέω το εξής. Ωραία, έρχεται λοιπόν παράδειγμα ο Εμίλιος Χιλάκης και η Μαριά του Μασάτου. Και λένε και στηρίζουν Αλέξη Τσίπρα και παρουσιάζουν, προλογίζουν την εκδήλωσή του κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο του, δικαίωμά του, ωραιότατα. Έρχονται άλλοι τραγουδιστές, ηθοποιοί, ξέρω εγώ κλπ. Πάνε στα φεστιβάλ τη ΚΝΕ, του ΚΚΕ, λένε ζήτω το ΚΚΕ. Μπράβο του επίση. Θέλουν το ΚΚΕ. Πολύ ωραία δικαιώματα.
2: Κατά σαν Μποφίλιο, για παράδειγμα.
1: Και άλλοι, ναι, και άλλοι πολλοί. Έρχεται ο Αφερίδης. Λέει, μπράβο στο Χρυσοκοίδη. Α, όχι. Σε αυτό δεν μπορείς να πεις μπράβο. Στους άλλους μόνο μπορείς. Να σου φτιάξω μια λίστα να σου πω σε ποιους μπορείς να πεις μπράβο πολιτικούς και σε ποιους όχι. Και έχει δεχτεί μια επίθεση και ένα bullying. Απίστευτο.
2: Εκατοντάδες σχόλια.
1: Δεν μπορείς να πεις στο Χρυσοκοίδη. Απαγορεύεται. Είναι στη λίστα με τα απαγορευμένα. Πώς τα παλιά τα απαγορευμένα ρεμπέτικα. Είναι τα απαγορευμένα τα χρυσοχοίτικα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Παιδιά, αυτό το πράγμα θα υπάρχει και θα υπάρχει όσο ο καθένας μπορεί και μάλιστα και υπό το καθεστώς της ανωνυμίας να μιλάει και σχρά και χυδαία για κάποιον άλλον άνθρωπο, έτσι. Γιατί πολύ απλά είπε τη γνώμη του. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ένα μπράβο πάντως στο Θοδωρή Αφερίδη, ναι, που εμένει στη θέση του άνθρωπος. Γιατί εντάξει, πολλές φορές μπορεί να τρομοκρατηθείς και από αυτό.
1: Και τα εξήγησε με νέο post, πολύ ωραία, πολύ νυφάλια, πολύ όρημα.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν έχει λόγο να απολογηθεί σε κανέναν ο Αφερίδης,
1: ναι,
0: για τις θέσεις του.
1: Αλλά δεν το καταλαβαίνω επίσης.
2: Χρειάστηκε να επανέλθει όμως.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος χρειάστηκε να επανέλθει.
2: Όταν επανέρχεσαι επειδή λες απλώς τη γνώμη σου για κάτι, αυτό είναι έτσι κι αλλιώς πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Γιατί έχουμε χάσει, ρε παιδί μου, δυνατότητα. Γιατί δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουμε χάσει αυτά τα μνημόνια και μετά και την επανάσταση στο Facebook και στο Twitter. Τη δυνατότητα να συζητάμε. Δηλαδή να πει κάποιος, φίλε Θοδωρή, εγώ διαφωνώ μαζί σου. Πιστεύω ότι ο Χρυσοκοίδης δεν είναι τόσο καλός υπουργός, γιατί 1, 2, 3, 4 δεν έχουν γίνει και άλλα 2, 3 δεν έπαιγαν όπως έπρεπε.
2: Τι φίλε Θοδωρή, εδώ τον καθίφριζε.
1: Δεν μιλάει κανείς έτσι. Λέει, άντρε, γίνει.
0: Καλά, τίποτα δεν είπες.
1: Η δυνατότητα να μπορείς να μιλήσεις, να πεις για γνώμη, πει άλλους, όχι, εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο κλπ. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, το έχουμε σαν εξαφανιστεί.
2: Καλά, η ευγένεια χάνεται έτσι κι αλλιώς σιγά σιγά και το τάκτ. Μιλάμε για διαδικτυακές επιθέσεις, για διαδικτυακό bullying.
1: Πες το, παιδί μου, επιχείρημα. Άστα, φίλε, ωραία. Μην πεις φίλε, άμα δεν θες. Πες, διαφωνώ με αυτά που λες, γιατί εγώ πιστεύω 1, 2, 3, 5. Και γιατί δεν αντικρίζεις αυτό και δεν ξεχνάς εκείνο και το άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μόνο φουλ επίθεση. Η Ελία που στηρίζει τον Χρυσοκοϊδη. Ντροπή σου.
2: Μπορείς να έχεις διαφορετική άποψη από την άποψη του Θοδωρή Αθερίδη. Ωραία. Κράτατε για τον εαυτό σου. Θες να τη μοιραστείς, μοιράσου την. Πες την κόσμια. Έλεος.
1: Επιχειρήματα, ρε παιδί μου, όχι με ακόμη είναι με
0: επιθέσεις. Το πρόβλημα επίσης, ξέρετε ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι μπορεί να υποθεί κάτι τώρα, εδώ. Να το καταλάβει κάποιος λάθος αυτό που υπόθηκε. Ναι. Να το καταλάβει όπως θέλει εκείνος, τέλος πάντων, αυτό που υπόθηκε. Να κάνει μία ανάρτηση. Κανείς να μην μπει στη διαδικασία να μπει να ακούσει, να δει τι είπε ο Παπακλημίτζος, η Δούκα, η Σερέτη. Κανείς δεν θα μπει στη διαδικασία. Αλλά θα πιστέψουν αυτόν που το έγραψε και αυτό το πράγμα θα γίνει τσουνάμι. Ναι. Δηλαδή υπάρχει αυτό το ένα, λέω τη γνώμη μου και πέφτουν να με φάνε, του Αθερίδη, και υπάρχει και το άλλο, λέω τη γνώμη μου, την καταλαβαίνει κάποιος όπως γουστάρει να την καταλάβει και πάλι πέφτουν να με φάνε. Δεν υπάρχει σωτηρία από αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή εμένα με στενοχωρεί γιατί βγαίνει μία χολή και ένα πράγμα από όλους όσοι είναι στα social media που έλεγα πού ήταν αυτή η χολή τόσο καιρό κρυμμένη. Την είχα δει από την εποχή των μνημονίων, αλλά την είχα βιώσει κιόλας κι εγώ προσωπικά, αλλά γιατί.
1: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε γιατί πάει 7 η ώρα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Πάντως είναι τρομερό να μην μπορείς να λες τη γνώμη σου χωρίς να...
0: Ναι, τρομερό. Έχει δίκιο, Κατερίνα. Συνυπογράφω. Λοιπόν, σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 7. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα περισσότερα από 10 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται κατά οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Νεκρός διανομέας στα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες του Ορεούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στη 1:30 ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη, μετά από ανατροπή σκάφους. Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Thank you.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλώς το κορίτσι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε? Στάστο, ένα μάτι κλειστό, το άλλο ανοιχτό.
0: Πάρα πολύ ωραία σε βλέπω, ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Τι μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη?
1: Τετάρτη,
0: πάει εβδομαδίτσα, πάει και...
1: Τετραδίτσα,
0: όχι μόνο,
1: αγαπημένη.
0: Και ο Ιούλιος πάει.
1: Ναι, είμαστε στα μισά του,
0: Κατάλαβες πώς έφυγαν μια-ενάμιση μήνες πώς έφυγε το καλοκαίρι και η άνοιξη και ο χειμώνας που πέρασε.
1: Εγώ δεν κατάλαβα ότι πότε φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ναι. Όχι μόνο τον Ιούλιο.
0: Α, εσύ δεν κατάλαβες ότι κάνει τα 35 δηλαδή?
1: Ποια είναι τα 35? Τι είναι 35?
0: Εντάξει, προς σας είναι η αιωνιότητα, τίποτα.
1: Τι είναι τα 35, τίποτα. Και υπάρχουν, λοιπόν, αποδείξεις, υπάρχουν και πίνακες που το λένε αυτό.
0: Ότι τι?
1: Α, δεν στο έδειξε εσένα.
0: Όχι, τι είναι αυτό?
1: Για αυτούς που δυσκολεύονται να θυμηθούν, ρε παιδί μου, κάποιες φορές στην ηλικία τους, υπάρχει ένα συγκεκριμένο.
0: Να θυμηθούν ή να πούν?
1: Να άλλο θυμηθούν, το ένα. Μπορεί, τι θα να πει, το ξεχνάς.
0: Πώς ξεχνάς, δηλαδή, ότι είσαι, ας πούμε, 30, 40, 50, 60, πώς το ξεχνάς?
1: Δεν δίνει σημασία στα νούμερα.
0: Τώρα. Βλακίες μου λες, για πες.
1: Υπάρχει ένας πίνακας που σου λέει, είσαι εκείνη τη χρονιά, είσαι τόσο. Είσαι εκείνη τη χρονιά, είσαι τόσο.
0: Γιατί αλλιώς δεν θυμάσαι πότε γεννήθηκες, δηλαδή?
1: Εγώ πάντως είμαι τόσο όσο λέω. 35.
0: Να το πω. Πόσο είσαι?
1: Γιατί?
0: Τα τελειώνουμε με αυτή την ιστορία τόσα χρόνια. Δηλαδή, ήμαρτον πια. Ήμαρτον. Τέλος πάντων. Εγώ βρήκα τρόπο πώς θα κερδίζω χρόνια από εδώ και πέρα. Θα πω αυτούς τους επιστήμονες εκεί,
1: ναι,
0: να με στείλουν στον Άρη.
1: Και τι θα κάνεις μωρέ εκεί?
0: Καλέ, θα με βάλουν σε χειμερή ανάρκη, άρα δεν θα περνάει ο χρόνος από πάνω μου.
1: Και τι να το κάνω, να
0: θα κοιμάσαι. Λέει τώρα που ψάχνουν,
1: ναι,
0: γιατί όπως πέφτουν, λέει, σε χειμερή ανάρκη τα ζώα, που πενεργοποιούν πλήρως τις σωματικές λειτουργίες. Άρα σταματάει και ο χρόνος, δεν σταματάει?
1: Και για πόσο
0: λέω
1: πρέπει...
0: τώρα εγώ.
1: Πες ότι σταματάει. Ναι. Για πόσο πρέπει να κοιμηθείς, δηλαδή?
0: Τι με νοιάζει, να φτάσω στον Άρη θέλω εγώ. Όσο, ας κοιμηθώ, τι θα γίνει.
1: Α, τι και έφτασες στον Άρη μετά, πόσο θα μείνεις εκεί?
0: Δεν με πειράζει να μείνω πολύ καιρό. Ωραία θα είναι.
1: Γιάννη.
0: Γιατί?
1: Και μετά τι θα γίνει όταν θα έρθεις?
0: Τι θα γίνει όταν θα
1: έρθω? Ένας ξένος ανάμεσα σε ξένους. Και...
0: Α, είμαι και μια μούμια, τι πειράζει.
1: Α, μούμια θα είσαι.
0: Εδώ έζησα έτσι κι αλλιώς, πόσο έζησα. Ας πάω να ζήσω και εκεί να δούμε τι είναι.
1: Μα θα είσαι μονάχος σου.
0: Ναι, πάντως
1: είναι
0: μια.
1: Μπορεί να είναι και άλλη τέτοια.
0: Επειδή ψάχνω τώρα εδώ και, ναι, πάρα πολλά χρόνια έτσι, για αυτά τα μακροχρόνια ταξίδια στο διάστημα κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Που δεν είναι και ότι πιο εύκολο για τον άνθρωπο, έτσι. Για τα μηχανήματα είναι εύκολο και τους δορυφόρους. Αυτή λοιπόν η ικανότητα, αν μπορέσει να εξελιχθεί, θα αποδεχθεί κρίσιμη για να βοηθήσει τους ανθρώπους να φτάσουν στον Άρη, αλλά και πέρα από αυτόν. Ομάδες επιστημόνων σε όλο τον κόσμο εργάζονται λοιπόν για να αναπτύξουν τέτοιες τεχνικές που μπορούν να προκαλέσουν με ασφάλεια χειμερή ανάρκη στους ανθρώπους. Εκεί στη NASA με τέτοια ασχολούνται.
1: Ναι, γιατί λέει δεν το έχει ο οργανισμός μας.
0: Δεν το έχει. Πώς θα το κάνουμε? Τι είμαστε, αρκούδες είμαστε?
1: Ναι. Ναι, πολλές, με
0: φανερά καπουδάρια που λέει και το κάλαντο. Να πούμε και το υπόλοιπο. Λοιπόν,
1: όχι, το υπόλοιπο το σταματάμε εδώ.
0: Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις. Εντάξει, κάποιοι είμαστε και αρκούδες. Τι να κάνουμε τώρα, και λύκοι και γενικότερα. Πώς είναι και χαϊβάνι.
1: Αν είναι να κοιμηθείς μία σεζόν, ναι, και να κερδίσεις 5.
0: Ω, μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά
0: θα το έκανες και εσύ τότε.
1: Α, ναι, αν είναι όμως.
0: Να κοιμηθείς 5 και να κερδίσεις 5, δεν έχει νόημα.
1: Όχι.
0: Όχι. Ναι,
1: όχι.
0: Ναι, ναι. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι θερμοκρασίες έχουμε σήμερα, πώς ξεκινάμε
1: η
0: τη μέρα μας?
1: Είναι ότι 17, δεν είδα βλέπω καθόλου.
0: 17 δεν, μας, ναι, βλέπω εδώ.
1: Γιατί δεν έχει μπαταρία το δικό μου το σύστημα, οπότε ναι.
0: Ναι. Είναι από αυτό το που ό,τι ξεχνάς την ηλικία σου, ξεχνάς τα φορτίσεις και το κινητό.
1: Όχι,
0: σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι.
0: Μιλούσες πολύ?
1: Όχι,
0: το
1: βράδυ. Ανακάτευα πολύ.
0: Το ανακάτευες, ναι, πολύ. Τι φταίει το καημένο?
1: Προσπαθούσα να κάνω κάτι. Άμα δεν ξέρεις τι παιδεύεσαι.
0: Α, έλαντε. Ναι. Λοιπόν, 17 στο Βόρειο Εύρο, 17 στη Βόρειο Ροδόπη και την Ξάνθη, 12-13 στα ορεινά των Σερών και της Δράμας,
1: αρχιερά
0: από ό,τι βλέπω. Ναι.
1: Παραθαλάσσια πώς είμαστε?
0: Παραθαλάσσια, 22 βαθμούς στα Μοθράκη, 19-20 στην Θάσο και στην Αλεξανδρούπολη, 22 από ό,τι βλέπω. Στην Κομωτινή γύρω στους 18, τώρα χοντρά-χοντρά σας λέω, έτσι. 22 και στην Ξάνθη, 20 στην Καβάλα, 19 στις Σέρες και περίπου στους 10... Τώρα θα σας πω πόσο είναι στη Δράμα.
1: 17.
0: Γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου και στη Δράμα. Μάλιστα. Υψηλές θερμοκρασίες έχουμε σήμερα.
1: Δεν μπορεί, κάτι θα
0: έχει. Όσο επιτοπλίσω στο κεντρικό τομέα της Αττικής.
1: Δεν είναι πάρα πολύ σε σχέση με άλλες μέρες που ήταν 30. Τώρα είναι κοντά στο 28.
0: Λίγο είναι. 28 πρωί-πρωί.
1: Ναι, 28. Αυτή
0: σου είπα εγώ τώρα που ήμουν, ας πούμε, στην πρωτεύουσα πριν από λίγο καιρό, 28 ήταν η ελάχιστη το ξημέρωμα.
1: Ναι, μετά τι να κάνεις, ναι.
0: Πόσο, οπότε καταλαβαίνεις.
1: Πόσο να δροσιστείς και πώς.
0: Πού να δροσιστείς, δεν πάει να έχεις παράθυρα, πόρτες.
1: Καλά.
0: Έλεγες μπα και φυσήξει λίγο, αν και.
1: Ναι, καλή ώρα, πέφτεις στους 17, ναι. Έχει νόημα να αφήσεις τα παράθυρα ανοιχτά. Θα πεις και αλλιώς έχει, αλλά δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο.
0: Σήμερα θα δούμε να ανεβαίνει το θερμόμετρο πάντως 35-36 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει εκεί, ίσως και λίγο πιο ψηλά. Χαίρεται ο Άγγελος με τους 36 και 37 θα ανέβει σάββα Σαββατοκυριακό.
1: Μεγάλη χαρά το Σαββατοκύριακο.
0: Μεγάλη χαρά και θα παραμείνει εκεί για πολύ καιρό από ό,τι φαίνεται.
1: Πανηγύρι τρελό. Από αστάθειες πως πάμε. Γιατί...
0: αστάθειες τώρα.
1: Γιατί
0: στα ορεινά...
1: γενικά το καλοκαίρι αυτό και ο Μάης και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος.
0: Ο Ιούνιος ήταν, ο Μάιος ήταν άνοιξη, το καταλαβαίνω. Τώρα ο Ιούνιος από τα μισά και μετά δεν το καταλαβαίνω.
1: Άντε πες ήταν μισή άνοιξη, μισό ναι. θεωρητικά.
0: Και αν βάλουμε και το παλιό ημερολόγιο, τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στα πολύ ορεινά τμήματα ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες μπόρες σήμερα.
1: Σε μας δεν θα φτάσουν όμως.
0: Όχι. Λίγο παραπάνω αύριο στα πιο ορεινά τμήματα της οροσειράς Ροδόπης, αλλά ενδέχεται και λίγο πιο πέρα, δηλαδή δυτικά. Καθημερινά, ρε παιδί μου, έχει κάποιες τέτοιες αστάθειες στα ορεινά τμήματα. Α, τώρα φαντάσου να έχεις ένα θερινό σινεμά εκεί στην περιοχή που είσαι και να λες πάλι βρέχει σήμερα ή θα βρέξει, τι θα κάνει.
1: Ναι, αυτό
0: κρίμα
1: είναι
0: δεν είναι.
1: Κρίμα είναι.
0: Γενικότερα τώρα μιλάω, έτσι. Ή θερινά αυτά τα μπαράκια και όλα τα σχετικά.
1: Πάλι οι αγρότες θα φέρουν τις βροχές τους, γιατί έχουν καλλιέργειες οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Είναι λίγο δύσκολες οι περιπτώσεις.
0: Έβλεπα χθες ένα ντοκιμαντέρ, τώρα ήταν αυτό, πώς το λένε, που αφορούσε στα γυρίσματα της ταινίας Οδύσσια, που λίγο πολύ όλοι το περιμένουν.
1: Την
0: καινούργια την Οδύσσια, τον Όλαντ, και πραγματικά εντυπωσιάστηκα στον... γενικότερα από το όλο story, από τα σκηνικά, από τα κουστούμια, από όλα αυτά, από τους πραγματικούς τόπους, το πώς γυρίστηκε σε IMAX. Οπότε κατάλαβα ότι είναι κάτι που. Επειδή ένας φίλος την είδε, ταινία, μου λέει, ξέχνα τι είδες μέχρι τώρα σε κινηματογράφο.
1: Αυτά που ήξερες δηλαδή.
0: Ναι, να το ξεχάσεις ότι είδες. Τώρα. Αν το δω, θα σου πω. Αλλά το θέμα είναι να μπορείς να τη δεις και σε κινηματογράφο IMAX, που στην περιοχή μας δεν έχει. Πιο κατηνή, ας πούμε, είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι άλλο. Α, γιορτάζει ο Βλαδίμηρος σήμερα.
1: Ναι, χρόνια του πολλά.
0: Η λέξη, λέει, προέρχεται, μάλλον το όνομα ετυμολογικά, από δύο λέξεις ρώσικες. Από το Βολόντ, που σημαίνει εξουσιάζω, και από το Μέρ, που είναι ο μεγάλος, ο διάσημος, αυτός που κυβερνά με μεγαλοσύνη, να το πούμε έτσι.
1: Άρα
0: Βλαδίμηρος.
1: Ο Πούτιν γιορτάζει.
0: Ναι.
1: Άρα είναι και
0: αυτός που
1: κυβερνά
0: και τα πάντα.
1: Μεγάλος και διάσημος.
0: Και αναφερόμαστε έτσι και αλλιώς στον Άγιο Βλαδίμηρο από τη Ρωσία, που ήταν ηγεμόνας. Ναι. Βλαδίμηρος ο πρώτος, ο Σβιατοσλάβιτς. Ηγεμόνας των Ρώσων και του Κιέβου. Του Κιέβου μάλλον, κηρύχθηκε Άγιος για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στον χριστιανισμό και ήταν ότι έκανε μαζική μεταστροφή των Ρώσ στον χριστιανισμό. Γι' αυτό και η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο. Έτσι. Γιορτάζει η Ιουλιέτα, ωραία, μέσα στον Ιούλιο.
1: Πολλά μέσα στον Ιούλιο.
0: Ναι, στο κέντρο του Ιουλίου. Εξελινισμένος τύπος του λατινικού ονόματος Ιουλίτα, Τζουλίτα. Έτσι, υποκοριστικό του Γιούλια, Τζούλια.
1: Εξού και όλες οι Ιουλίες.
0: Ναι, Τζούλια. Ιουλίες. Και είναι της Αγίας Ιουλίτας και του γιού της, του Κήρυκου, που, ναι. Τι άλλο, έχουμε και άλλο.
1: Μεγάλη παρέα έχουμε. Τον Άγγελο Παπαδόπουλο να φροντίζει τον ήχο.
0: Ναι.
1: Και ένας Κυρλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Μαζί μας ήταν σε Ελικάκη η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, η Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, η Μαρία Μανάκα από Οριστιάνα.
0: Η Δέσποινα δεν θα είναι.
1: θα έχουμε τη Θάλια ή...
0: Όχι, δεν μπορούμε να έχουμε κανένα σήμερα στις Άρες, γιατί υπάρχει θέμα εκεί πέρα, όπως ξέρεις από
1: χθες. Α, ναι, σωστά.
0: Κεντρική βλάβη, ναι, στο διαδίκτυο των Σερών.
1: Πω πω, θα έχουμε πάρει μεγάλο blackout όλοι τους.
0: Σκέψου
1: τώρα να μην έχεις εσύ δίκτυο.
0: Το σκέφτηκα. Παλιά πότε δεν είχαμε τι κάναμε. Δηλαδή. Παλιά,
1: μια χαρά ήμασταν και πολύ ευτυχισμένοι.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: μετά όταν άρχισε να έρχεται με το.
1: Τότε ήθελες να μπεις, αλλά στο τέλος το μετάλλιονες.
0: Και τι μπορούσες να δεις, πόσα πράγματα μπορούσες να δεις.
1: Έκανες μια ώρα να συνδεθείς. Ναι. Και με την προϋπόθεση ότι δεν θα σε έπαιρνε και κανείς τηλέφωνο, έτσι. Ναι. Γιατί αν σου έπαιρνε τηλέφωνο, κοβόταν η σύνδεση και έλεγες όχι πάλι.
0: Ναι, οπότε να είναι αυτό που έκανες χθες το βράδυ, ας πούμε, που αντί να χαρείς τον ύπνο σου, ναι, καθόσουν και έψαχνες τι έψαχνες, ποιος ξέρει.
1: Ανακατεβώσουν.
0: Ψήνουν στα άχυρα.
1: Ναι, ναι, για αυτόν που δεν ξέρει.
0: Βρήκες αυτά που έψαχνες.
1: Ναι, τα βρήκα.
0: Ναι.
1: Με πολύ κόπο.
0: Εντάξει.
1: Ναι, άμα δεν έχεις ιδέα, ναι.
0: Ναι. Μα νέο παιδί είναι δυνατό να μην έχεις ιδέα.
1: Δεν ασχολούμαι. Έχω πιο σημαντικά πράγματα.
0: Τότε παράτα το.
1: Ήθελα να κάνω κάτι.
0: Τι σε προβληματίζει τότε το ίντερνετ?
1: Θα σου πω μετά.
0: Καλά.
1: Το ίντερνετ δεν με προβληματίζει και πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Είμαι από αυτούς που και να μην το έχω, θα βρω κάτι άλλο να κάνω.
0: Μάλιστα. Ναι. Καλά. Όπως...
1: Όπως, σιγά. Θα πάρω ένα βιβλίο. Όχι, θα πάρω το βιβλίο μου που το έχω.
0: Πρέπει να μας βλέπετε.
1: Ναι, γιατί ο Γιάννης κάνει.
0: Και κινήσεις.
1: Κινήσεις, χειρονομίες για να μου δείξει τι θα μπορούσα να κάνω.
0: Ακριβώς.
1: Και εγώ το απαντώ. Ένα σταυρόλεξο. Καμιά δουλειά στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Να κλείνεις κανένα μπαλκόνι, ας πούμε.
0: Το σταυρόλεξο είναι για τη δικιά μου την ηλικία, να μην. Το μυαλό να δουλεύει προκειμένου να μην πάει στο Αλτσχάιμερ. Εσύ που είσαι νέος άνθρωπος.
1: Μου αρέσει εμένα το σταυρόλεξο.
0: Εντάξει, καλά.
1: Επίσης. Ναι. Αλλά είναι καλοκαίρι, δεν το στρώνω, όχι.
0: Ποιο.
1: Πάζλ. Να στρώσεις ένα πάζλ να φτιάξεις. Ναι.
0: Καλό και αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Που τα αγαπώ πολύ. Τώρα. Θα πρέπει να βάλεις. Ένα
0: έκανα στη ζωή μου.
1: Έλα, εσύ.
0: Αφού τα βαριόμουν, τι. Σιγά κάθομαι εγώ τώρα να ψάχνουν τα τουβλάκια, όπως τα λένε αυτά. Τα παζλάκια. Έμπα τώρα.
1: Βάλε ένα τραγούδι.
0: Ναι, να βάλω ένα τραγούδι, λες, ε.
1: Βάλε το πρώτο μας τραγούδι και να πάμε Κομωτινή.
0: Θα πάμε Κομωτινή και γρήγορα, γιατί από ό,τι βλέπω ο χρόνος έχει περάσει ήδη. Πάμε για μπανάκι, μαζί με τους Χατζηφραγκέτα.
1: Πάμε, θα πάρουμε και τη Βασιλική και πάμε για μπουκιά.

0: Λοιπόν, είμαστε Κομωτινοί, ξεκινάμε τη βόλτα μας. Βασιλική
1: ξεκινάμε
0: Μαχαίρα.
1: Την βόλτα και πάμε για μπανάκι. Βασιλική, ήρθε να μας πάρουμε να πάμε για μπανάκι.
0: Να θα μας πάει σε εκείνη την ωραία την παραλία που μας διαφημίζει τόσο καιρό και εμείς. Οι άχρηστοι δεν πήγαμε ποτέ.
2: Θα σας πάω για aqua aerobic.
0: Πού θα μας πας?
2: Γυμναστική στο νερό.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Στο χωριό μου.
0: Αυτό, ναι, βέβαια. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Και στο δικό μου έτσι το
2: λέγαμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξεκινάει λοιπόν σήμερα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου Κομωτινής, καλοκαίρι Μεσαία,
0: ναι,
2: ή καλοκαίρι Μεσαία,
0: ναι, ναι.
2: Μεσαίο, όπως
0: ναι,
2: θέλετε.
0: Όπως θα σπέστω.
2: Όπως θέλετε βάλτε τον τόνο.
0: Ακριβώς.
2: Υπάρχει απελευθέρωση.
1: Aerobic, ναι.
2: Ναι. Και σήμερα λοιπόν σε 9.30 το πρωί θα έχει aerobic. Είναι πολύ ωραίο, είναι πάρα πολλές κυρίες που πάνε και κάνουν την γυμναστική αυτή στο νερό και είναι πάρα πολύ ευεργετική,
0: ναι,
2: και δεν καταπονεί αρθρώσεις επειδή είναι μέσα στο νερό. Το βάρος το σηκώνει το νερό, αλλά η γυμναστική είναι γυμναστική.
0: Μάλιστα.
2: Μια πάρα πολύ ωραία. Πότε θα έρθετε σε αυτή την ωραία παραλία?
0: Έλατε.
1: Έλατε.
2: Τις καγγέλες, παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι πανέμορφη, πανέμορφη. Και κάθε φορά γίνεται ακόμα πιο όμορφη. Δεν ξέρω εγώ τι βλέπω έτσι πιο όμορφη, επειδή την αγαπάω τόσο.
0: Πιθανά, ναι. Πώς εμείς βλέπουμε είναι τα ποτάμια μας, ας πούμε, τα δυο εδώ και λέμε «Ουάου, τι ομορφιά είναι αυτή».
2: Και εγώ βλέπω το ποτάμι μου εδώ πέρα.
0: Να, είδες λοιπόν, είδες.
2: Και εγώ, και εγώ.
0: Έτσι είναι τα
2: λοιπόν,
0: πράγματα, ναι.
2: Για να προσγειωθούμε.
0: Να προσγειωθούμε.
1: Ναι.
2: Και να πούμε ότι είχε μια ενημερωτική εκδήλωση χθες στην περιφέρεια. Ήταν της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα STEP ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Είναι η πρώτη περιφέρεια που το κάνει αυτό η Ανατολική Μακεδονία Θράκη και πήρε και τα εύσημα, εισέπραξε και τα εύσημα από την κυρία Παντελοπούλου, η οποία βεβαίως εξήρε λοιπόν την πρωτοβουλία από τη Γενική Γραμματεία έτσι του ΕΣΠΑ, εξήρε αυτή την πρωτοβουλία της περιφέρειας. Να πούμε ότι στόχος είναι αυτού του προγράμματος είναι η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, η ανάπτυξη των προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και η ενδυνάμωση των συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Έχουμε σήμερα την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Κομωτινή το απόγευμα. Να φύγω λίγο από τις βουλευτικές ερωτήσεις, εντάξει. Έχουμε καλά νέα από το Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχουμε δύο νέα Ινστιτούτα, ναι, που προστίθενται στην δυναμική του.
1: Ποια είναι?
2: Τα οποία έρχονται να ενισχύσουν καθοριστικά το οικοσύστημα καινοτομίας εξωστρέφειας και την ακαδημαϊκή αριστεία της περιοχής. Πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών. Αυτό δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Είχαμε μιλήσει με τον κύριο, με τον καθηγητή, με τον κύριο Ζαφύρη, όταν είχε πει πώς θα το στήσει και πώς σκέφτεται να το λειτουργήσει. Να λοιπόν, που ήρθε η ώρα, θα παρακολουθείτε, θα καταγράφετε, παρακολουθείτε, θα καταγράφονται γεννήσεις, θάνατοι, τέλος πάντων η ροή των μεταναστών. Πρόκειται για ένα πολύ ωραίο αντικείμενο, βεβαίως, το οποίο θα εμπλουτιστεί ειδικού σχεδιασμού για του Πανεπιστήμιου για την μετεφαρμοσμένη έρευνα.

0: αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε σήμερα για παράσταση διαμαρτυρίας από την Ένωση Δυτικής Ζήτλων των Διοδίων. Έχουμε πει για τις εκτόσεις. Είπαμε νομίζω και για τον, Ερήμανθο και για τις πολύ ωραίες δράσεις που κάνουν εκεί, που θα κάνουν την Κυριακή στον Καταράκτη. Σήμερα ξεκινούν οι εκδηλώσεις του προφήτη Ηλία στον Ιασμό με λαμπαδιδρομία στις 7.30 το απόγευμα και θα ολοκληρωθούν στις 22 Ιούλη. Και βέβαια ολοκληρώνονται σήμερα για αυτή την εβδομάδα οι προβολές του θερινού σινεμά στην Κομωτινή με τη δραματική κομεντή «Οδός Μάλαγα».
1: Γιατί ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα?
0: Αυτή την εβδομάδα οι προβολές του
1: θερινού. Α, οι συγκεκριμένες, ναι. Μάλιστα, λέω και
0: ναι,
1: εγώ τι έγινε.
0: Συγγνώμη, ίσως δεν το είπα σωστά.
1: Ναι. Λέω πάει το καλοκαίρι,
0: δευτέρα,
1: τελείωσε.
0: Τετάρτη. Ναι, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι μάλιστα η προβολή του έργου. Σήμερα λοιπόν τελειώνει η «Οδός Μάλαγα». Και το Σάββατο, 18 Ιουλίου, στην πλατεία Φαναρίου,
1: ναι,
0: συναυλία με το συγκρότημα «Τα Μαύρα Καπέλα».
1: Ναι.
0: Και έχουμε ένα εκπληκτικό ερμηνευτή δικό μας, το Γιάννη τον Κάλαρη. Νομίζω το θα τον ξέρετε.
1: Ναι.
0: Η Καμενίδου. Αυτά, παιδε. Άντε, περιμένω να έρθετε.
1: Θα δούμε. Εσύ τώρα ετοιμάζεσαι για άδεια, έτσι?
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Άρα ναι, να βρεθούμε, τι να κάνουμε, να κανονίσουμε, ξέρω εγώ, να πάμε
0: να βρεθούμε
1: εκεί,
0: να έρθω εγώ.
1: Στις Καγγέλες.
0: Έτσι μου λες τώρα. Να βρεθούμε να έρθω εγώ.
1: Όχι, βρε.
2: Όχι,
1: να έρθουμε εμείς. Αφού δεν μας είπες, θα μας πας στις Καγγέλες. Πού θα πάμε εκεί για να κάνουμε και αυτό το. Τι ώρα γίνεται αυτό το. Πώς το είπες? Να η γυμναστική εκεί στη θάλασσα.
0: Α, το άκουα αερόμπικ. Σήμερα 9.30 ώρα δεν προλαβαίνετε. Άμα είχα ελικόπτερο, μπορεί και να προλαβαίνετε.
1: Α, μόνο για σήμερα είναι δηλαδή.
0: Και αυτή την ξεκινάνε από σήμερα, τώρα θα έχει και την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Θα έχει και την άλλη εβδομάδα.
1: Καλά, κάθε μέρα να έχει πρέπει.
0: Κανονικά,
1: ναι. Κανονικά, ναι.
2: Αλλά
1: δεν.
0: Τι γίνεται κανονικά?
1: Είναι μαζί μας και τα σουλίτσα μας. Καλημέρα, τα σουλά.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε? Τι έχει καθημερινά και εγώ δεν έχω?
1: Άκου αερόμπικ, άκου τώρα. Τιμάσου.
3: Α, τι ωραία. Όχι, κάτσε τώρα. Και νερό. Και γυμναστική.
1: Τι κούραση.
3: Και πόση ώρα θα στο νερό, 45 λεπτά, τίγκυρ. Όπα,
0: ωραία είναι, ωραία είναι.
3: Δηλαδή τρόμαξα να μπω. Μπήκα, το κάναμε εδώ. Και να μείνω άλλα 45 λεπτά μέσα στο νερό και να κουνιέμαι. Είναι ωραίο, να. 2-3 λεπτά, πώς κάνεις αυτό το καβουράκι, το πεθαμένο. Και τέλος. Είδα το καλύτερο στη θάσο. Λοιπόν, ένα του.
1: Ωραία. Okay. Για να χαιρετήσουμε τη Βασιλική. Βασιλική, μας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Για πες την ιστορία.
3: Λοιπόν, ο τουρίστας στη Χρυσή Αμμουδιά.
1: Ναι.
3: Εκεί, πολύ όμορφο το τοπίο, η θάλασσα, στρασταλίζαν τα νερά. Σου λέει, αυτός διάβαζε ένα βιβλιαράκι δίπλα στις ξαπλώσες. Σου λέει, τώρα θα διακόψω ότι αυτή ήταν στις τελευταίες σελίδες, είχε τόση αγωνία. Πήρε λοιπόν το στρώμα θαλάσσης, πήρε και το βιβλιαράκι του. Και ναι, ήταν όχι ξαπλωμένος έτσι, δηλαδή ακουμπιστός αυτό το στρώμα, διάβαζε και το βιβλίο και όλοι οι υπόλοιποι ασχολούμασταν πώς θα μπορούσαμε τώρα να του κάνουμε αυτού γαζούρα, να του βρέξουμε το βιβλίο, να εμφανιστούμε από κάτω. Δηλαδή ήταν τόσο αφοσιωμένος μέσα στη θάλασσα και διάβαζε και το βιβλίο. Αυτό πρώτη φορά το έβλεπα, βιβλίο μέσα στη θάλασσα, δεν ξέρω εσείς αν το έχετε
2: όχι,
3: πετύχει
2: δεν το...
3: ποτέ.
2: Και δεν θα το διακινδύνευε να πάρω το βιβλιαράκι μου να μπω μέσα στη θάλασσα, γιατί δεν θα ήθελα να το βρέξω. Για κανένα λόγο.
3: Αυτός ήταν πολύ προσεκτικός. Εκεί η Χρυσή Αμμουδιά είναι και πολύ ριχά τα νερά. Σου λέει, τι θα γίνει, δεν θα βρεθεί κανένας παλαβός να με βρέξει.
1: Ναι,
3: αλλά
1: σωστά.
3: Εντάξει, το ρισκάρεις, γιατί παίζουν μπάλες, παίζουν φρίσκι. Είναι αυτά τα παιδάκια που είναι ξέφρενα.
2: Εσύ να παραπατήσεις ή να γίνει κάτι. Ήταν
3: σίγουρος για τον εαυτό του.
2: Α,
3: κοιτάξτε τώρα, μια που πιάσαμε τις θάλασσες, να πω ότι για πέμπτο συνεχόμενο καλοκαίρι ο Δήμος Παρανεστίου Δράμας, που είναι στα ψηλά και στο δάσος του Φρακτού, υλοποιήσε συνεργασία με την Υπηρεσία Βοήθειας στο Σπίτι το πρόγραμμα θαλασσίων λουτρών για τα μέλη του ΚΑΠΗ της περιοχής. Πάρα πολύ ωραία δράση. Υλοποιήσε συνεργασία με την Υπηρεσία Βοήθειας στο Σπίτι το πρόγραμμα θαλασσίων λουτρών για τα μέλη του ΚΑΠΗ της περιοχής. Πάρα πολύ ωραία δράση. Μαζεύονται όλοι οι ηλικιωμένοι. Έχει στόχο η δράση την ευεξία, τη φροντίδα, την κοινωνική ενδυνάμωση των ηλικιωμένων. Οπότε γίνονται αυτές οι οργανωμένες εξορμήσεις σε κοντινές παραλίες με ασφάλεια, συνοδεία και ανθρώπινη υποστήριξη. Τα φετινά μπάνια θα πραγματοποιηθούν από 13 έως 17 Ιουλίου, 21 με 23 Ιουλίου και 27 με 28. Οπότε αυτό το διάστημα δηλώνουν συμμετοχή οι άνθρωποι που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτές τις εξορμήσεις, να χαρούν τα μπανάκια τους και να περάσουν πολύ όμορφα, χωρίς άγχος και χωρίς ταλαιπωρία, γιατί από το Παρανέστη ηλικιωμένος να βρεθεί στη θάλασσα είναι λίγο δύσκολο να το κάνεις από μόνος σου, αλλά έτσι οργανωμένα κάτι γίνεται και σίγουρα κάπου σταματάνε μετά, κάτι κάνουνε, δεν μπορεί να περνάει μόνο με τη βουτιά στη θάλασσα η μέρα. Επίσης, είχαμε στην Ακαβάλα...
1: Αν περιμένουν από εμάς να κάνουν τις βουτιές τις μεγάλες που έλεγες και λίγο πριν, μπαίνεις, βγαίνεις, αυτό είναι.
3: Ναι, τι τώρα και τόση ώρα, ο καθένας έτσι όπως... Ναι. Σε αυτό το πρόγραμμα εμείς θα πηγαίναμε για τα μετά ή για την αφάνεια μέσα στο λεωφορείο.
1: Έτσι, σωστό.
3: Πριν, μετά, κάπου να φάσει ένα παγωτάκι, κάτι δροσιστικό, να τους πειράζεις λίγο εκεί σε ποιες οργανωμένες παραλίες πηγαίνουνε. Ίσα-ίσα για να δροσίζεσαι. Λοιπόν, στην Καβάλα προχώρησε ο Δήμος Καβάλας στην εγκατάσταση του μηχανισμού αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα στην παραλία του Περιγυαλίου. Αυτό έτσι γίνεται πάντα στην προσπάθεια δημιουργίας μιας πόλης χωρίς αποκλεισμού. Και για φέτος, ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία αποτελεί εγκατάσταση δίπλα στο C-Track ειδικού συστήματος φωνητικής καθοδήγησης για άτομα με αναπηρία όρασης. Οπότε η προσβάσιμη παραλία του Περιγυαλίου δεν εξυπηρετεί πλέον μόνο άτομα με κινητική αναπηρία μέσω του C-Track, αλλά καλύπτει και τις ανάγκες ατόμων με προβλήματα όρασης και διευρύνεται έτσι ουσιαστικά το επίπεδο προσβασιμότητας και καθιστώντας μία από τις πλέον ολοκληρωμένες προσβάσιμες παραλίες της περιοχής. Και επίσης να ενημερώσουμε, θυμόσαστε την παράσταση, τη θεατρική τιμίδια με την καρδιοφιλιά Καραμπέτη που είχε αναβληθεί
1: φυσικά,
3: λόγω των
1: κοινωνικών.
3: Ναι. Ήτανε
1: η μία είχε γίνει.
3: Η μία είχε γίνει το Σάββατο και ήταν τόσο ωραίες οι κριτικές και ο κόσμος την καταχάρηκε. Κυριακή δεν κατάφερε να γίνει. Θα γίνει όμως τώρα, την Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Και σύντομα και ωραία, οπότε ο κόσμος θα το χαρεί. Είχαμε την ανακοίνωση αυτή και ετοιμάζονται και...

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Σε ισχύο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής ενφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρούροι της Επανάστασης. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι υπεκαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και οι 2 βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα συναντηθεί με πολίτες του Ωραίους. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολιστήσεις. Στις 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών, το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές εναντί 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, πολύ καλημέρα σας στις 6 λεπτά μετά από τις 8, εδώ συνδεδεμένοι πολύ σωστά και συντονισμένοι με το Δημόσιο Ραδιόφωνο. ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Νέας Ορεστιάδας σήμερα μαζί έως τις 9, με όλη την τρέχουσα ειδησιογραφία, καθώς οδεύουμε στην καρδιά του αγαπημένου μας καλοκαιριού. Ερμιόνη Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Γίτσες. Το λέω γιατί είχαμε ένα ευχάριστο. Από πλευράς ελληνικής αστυνομίας έχουμε 2 διακινήσεις, μία στον Εύρο και μία στην Καβάλα, παράτυπων μεταναστών. Από την πυροσβεστική, ευτυχώς, όλα καλά. Και πάμε για μια πολύ ωραία γιορτούλα, για την γιορτή της Αγίας Μαρίνας, για την γιορτή του προφήτη Ηλία. Έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις στο Θρυλώριο, με το Φεστιβάλ Γαστρονομίας, θεατρικές παραστάσεις, αλλά και άλλα πολύ ωραία πράγματα, και στον Ιασμό, στο Δήμο Ιασμό, που ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις με λαμπαδιδρομία στις 7.30 και ολοκληρώνονται στις 22 οι εκδηλώσεις στον Ιασμό. Έχουμε καλές ειδήσεις για το παλαιό και δικαστικό Μέγαρο Κομωτινής. Έχουμε νεότερα για το παρατηρητήριο των πληθυσμών, το οποίο βεβαίως μεταονομάστηκε σε Ινστιτούτο και ισχύει και ξεκίνησε την ίδρυσή του, τη δημιουργία του βεβαίως, μέσα από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Θα τα δούμε όλα αυτά. Και πάμε λοιπόν να συναντήσουμε την πρώτη μας καλεσμένη με την Γέφυρα.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα νεότερα σχετικά με το παλαιό και νέο δικαστικό μέγαρο στην Κομωτινή. Είχαμε μία σύσκεψη για το θέμα της επιτάχυνσης της αναβάθμισης του νέου δικαστικού μεγάρου και τη δρομολόγηση της ανάπλασης του ιστορικού δικαστικού μεγάρου που έγινε στην Αθήνα. Λήφθη η απόφαση της έγκρισης της χρηματοδότησης και της δημοπράτησης του νέου δικαστικού μεγάρου μέχρι τέλους του έτους. Για πάμε για περισσότερα να ακούσουμε από την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, Ροδόπη, την κυρία Σοφία Μιχαλητσούδη. Καλή σας μέρα, κυρία Μιχαλητσούδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Μαχαίρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Είναι ένας άθλος το θέμα του παλαιού δικαστικού.
1: Μια κοινή αγωνία και για το νέο και για το παλιό. Αν μου επιτρέπετε να σας διορθώσω,
0: παρακαλώ.
1: Δεν λήφθηκε η απόφαση τώρα. Η απόφαση ήταν ηλυμένη. Είμαστε στα στάδια που περνάμε ένα προς ένα για να φτάσουμε στην προθετή υλοποίηση. Η ηλυμένη απόφαση, η χρηματοδότηση είχε αποφασιστεί από τον προηγούμενο, είχε υπογραφεί μάλλον από τον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Ερελιάδη.
0: Ωραία,
1: και δεσμευτεί το ποσό και για την ενεργειακή αναβάθμιση του νέου, όπως και για την αναπαλαίωση του παλιού δικαστικού μας μεγάλου.
0: Ωραία.
1: Τα επόμενα είναι τεχνικά ζητήματα και έχουν βήμα-βήμα τα δημόσια έργα, έτσι είναι δυστυχώς. Mm-hmm. Εμείς πήγαμε στην Αθήνα προκειμένου να καταθέσουμε το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΤΑΓΔΙΚ, του Ταμείου Διαχείρισης Δικαστικών Κτηρίων και της Περιφέρειας, της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για να μπαίνουμε δηλαδή σιγά-σιγά στην υλοποίηση των δεσμεύσεων των μέχρι τώρα.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε
1: ήταν το πρώτο βήμα στην
0: Το
1: πρώτο βήμα στην υλοποίηση μετά τη δέσμευση.
0: Μάλιστα. Μου αρέσει που τα λέτε έτσι και πολύ ωραία.
1: Ξέρετε κάτι, είναι όνειρο όλων μας.
0: Καλά το είπα εγώ, άθλος για όλη τη Ροδόπη. Είναι ένας, έχουμε μπει για να τον τελειώσουμε αυτόν τον άθλο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία, οπότε από εδώ και πέρα τι?
1: Από εδώ και πέρα το επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα, η υπόσχεση του Υφυπουργού, του κυρίου Μπούγα, ήταν ότι με την ολοκλήρωση, γιατί τώρα τα τεχνικά ζητήματα λύνονται υπηρεσιακά, γιατί χρειάζεται η σύνδρομη του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι καλοκαίρι, δυστυχώς δεν είναι και εύκολο να βρούμε και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο κύριος Μπούγας όμως μας υποσχέθηκε ότι το Σεπτέμβριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έρθουν στην Κομωτινή να υπογράψουμε και επισήμως όλη την προγραμματική σύμβαση με φόντο το παλιό δικαστικό μέγαρο, για να δώσουμε και το συμβολισμό ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό.
0: Μέσα σε αυτή την σύμβαση θα είναι και τα δύο θέματα, δηλαδή και η ενεργειακή αναβάθμιση και το παλαιό.
1: Όχι, το νέο δικαστικό μέγαρο είναι δύο βήματα πιο μπροστά από την υλοποίηση του παλιού, το έργο για το παλιό. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία που απαιτείται.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν μπει υπογραφές από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου και στην επόμενη συνεδρίαση του ΤΑΓΔΙΚ, που θα είναι την πρώτη Τετάρτη του Αυγούστου, θα αποδεσμευτεί το ποσό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μέχρι τέλος του έτους, αυτό που λέμε για το τέλος του έτους, θα έχει βγει και το έργο προς δημοπράτηση.
0: Ωραία.
1: Είναι δηλαδή δύο βήματα πριν από το παλιό.
0: Μάλιστα. Μέχρι το τέλος του έτους, τι θα έχουμε δει στο παλαιό δικαστικό μέγαρο?
1: Την υπογραφή και την σύνταξη των μελετών. Θα βλέπουμε δηλαδή μελετητές, μηχανικούς, οι οποίοι θα έρχονται να καταγράφουν για να προτείνουν ποιες αλλαγές και τι πρέπει να γίνει. Είπα και σε άλλο μέσο ότι το θετικό της όλης ιστορίας, νομίζω στον κύριο Πετρακόπουλο το είπα, είναι ότι μας έχουν διαβεβαιώσει οι μηχανικοί ότι δεν έχουμε προβλήματα στατικότητας στο κτίριο.
0: Στο παλαιό, έτσι.
1: Στο παλιό δικαστικό μέγαρο και μάλιστα σχολιάζαμε.
0: Να τα βλέπουν αυτά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σχολείο.
1: Ένα κτίριο χτισμένο το 1870 και παρατημένο 20 και πλέον έτη, δεν έχει ζητήματα στατικότητας. Άρα αυτό βοηθάει, όπως καταλαβαίνετε, στο να επιταχυνθούν και οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τα εσωτερικά, είναι και ζητήματα που μπορούν πολύ πιο άνετα και πιο εύκολα να αντιμετωπιστούν.
0: Και το οποίο πώς θα αξιοποιηθεί, κυρία Μιχαλητσούδη?
1: Θα παραμείνει, αυτό είναι δεδομένο, ότι θα είναι δικαστικό μέγαρο.
0: Mm-hmm.
1: έχουμε κάνει μία πρόταση να μεταφερθούν σε αυτό οι υπηρεσίες του διοικητικού δικαστηρίου, δηλαδή διοικητικό πρωτοδικείο και διοικητικό εφετείο. Αυτό όμως είναι κάτι που υπάρχει ως πρόταση. Mm-hmm. Θεωρήσαμε ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα να συμβεί, γιατί ταιριάζει και με τον χαρακτήρα της διοικητικής δικαιοσύνης έτσι όπως είναι το παλιό δικαστικό μέγαρο, και με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει και χώρος για τις υπόλοιπες υπηρεσίες να αναπτυχθούν και στον πρώτο όροφο του νέου δικαστικού μεγάρου, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο όγκος της δουλειάς και χρειάζεται χώρος. Εμάς μας άρεσε δηλαδή πολύ η ιδέα αυτή. Είχε την ιδέα αυτή η πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου Κομωτινής, η κυρία Παπαζησίμου. Την πρότεινε στη Διαχειριστική Επιτροπή του Μεγάρου και είναι όλοι, το βλέπουμε όλοι πολύ θετικά για να συμβεί αυτό.
0: Μάλιστα. Οπότε πάμε και με τα δύο πόδια. Και με το παλαιό περπατάμε και με το νέο περπατάμε. Σε ό,τι αφορά την...
1: Ναι. Σταθερά και με χαρά. Mm-hmm. Ευχάριστη βιωματισμή.
0: Και από ό,τι βλέπω το καλοκαίρι θα γίνονται πράγματα και μέσα στο καλοκαίρι, αφού μου αναφέρετε και τον Αύγουστο, εντάξει, και το Σεπτέμβριο. Θα γίνονται δηλαδή πράγματα και μέσα στο καλοκαίρι. Εσείς συνεχίζετε, διεκδικείτε, βάζετε τις προτεραιότητες. Η αλήθεια είναι βεβαίως ότι δεν μπορεί να περιμένει άλλο το παλαιό κτίριο, όσο και καλή να είναι η στατικότητά του, περιποιεί τιμή που λένε για όλους εμάς. Εκεί υπεγράφει πραγματικά η συνθήκη της απελευθέρωσης, της Θράκης. Λοιπόν, εκεί είναι το έγγραφο. Είναι κρίμα αυτό το κτίριο πραγματικά να παραπέει και να το βλέπουμε και να γίνεται έτσι σε δημόσια θέα. Περνάνε όλοι οι άνθρωποι από εκεί που έχουν να κάνουν βεβαίως με τις δικαστικές τους υποθέσεις. Έρχονται άνθρωποι από άλλες περιοχές. Είναι κρίμα να
1: κρίμα
0: βλέπουν.
1: Και σε μια εποχή πια που δυστυχώς δεν είναι εύκολα τα πράγματα στη δικαιοσύνη. Το να έχεις ένα πλήρως εγκαταλειμμένο κτίριο, το οποίο είναι και ιστορικό και το μοναδικό ιστορικό κτίριο αυτής της πόλης.
0: Δεν έχουμε και πολλά, είναι αλήθεια.
1: Μαζί με την Ανάκλειο. Είμαστε η έδρα του εφετείου Θράκης. Mm-hmm. Έρχεται κόσμος εδώ και πολίτες και δεν περιποιεί, όπως είπατε πολύ ορθώς, τιμή να έχουμε εγκαταλείψει την ιστορία μας. Και σε αυτή την προσπάθεια έχουν συμπράξει όλοι. Η περιφέρεια αμέσως, ο κ. Στοψίδης αμέσως έθεσε αυτόν στη διάθεση τη δική μας και του Υπουργείου για να το προχωρήσουμε. Τα προηγούμενα χρόνια προσπάθησε πολύ, πολύ έντονα μαζί μας ο Δήμαρχος. Mm-hmm. Γενικώς οι τοπικές αρχές δηλαδή έχουν την ευαισθησία να συνδράμουν στην αναβάθμιση και στη διάσωση αυτού του ιστορικού μνημείου.
0: Το θέμα εκεί που έμπλεξε ήταν στο ιδιοκτησιακό που ανήκε, δεν ξέραμε που ανήκει, κάτι τέτοιο
1: δεν
0: θυμάμαι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι περάσαμε μία μεγάλη περίοδο οικονομικής κρίσης.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι όταν ένα Υπουργείο, όπως το Δικαιοσύνης, έχει να διαχειριστεί χρήματα και να βοηθήσει τη συντήρηση ή την δημιουργία δικαστικών μεγάρων, δεν θα επιλέξει στα στενά οικονομικά του να αναπαλαιώσει κάτι, γιατί έχει λειτουργούντα που είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το γεγονός ότι ήταν παραπλησμένο δηλαδή.
0: Ίσως με κάποιο πρόγραμμα, αν θα μπορούσε να γίνει αυτό, τουλάχιστον συζητούσα με τους ανθρώπους του Δήμου, αλλά ήταν μπερδεμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
1: Ήταν μπερδεμένο το ιδιοκτησιακό, ήταν ζητήματα ασφαλείας, δεν έδινε τις άδειες για να γίνει κάτι άλλο η Διαχειριστική Επιτροπή του Δικαστικού Μεγάρου, τίθεν τα ζητήματα ασφάλειας και πώς θα έμπαινε ο κόσμος χωρίς ελέγχους κτλ. Είναι ένα δικαστικό μέγαρο. Αυτός μην το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα απλό κτίριο.
0: Δεν είναι εμπορικό κέντρο.
1: Ακριβώς. Έχει κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται.
0: Ωραία.
1: Σε κάθε περίπτωση, η γιαγιά μου έλεγε κάθε πράγμα στον καιρό του. Ήρθε λοιπόν ο καιρός του.
0: Με σοφία λοιπόν. Με σοφία όλα αυτά. Με σοφία.
1: Βασικά με την ήμουν εγώ η τυχερή στη δική μου θητεία να ευοδοθούν οι προσπάθειες όλων των προηγούμενων προέδρων, οι οποίοι δεν σταμάτησαν ποτέ.
0: Βεβαίως, κανένας.
1: Από την εποχή της μετεγκατάστασης, από την εποχή του κυρίου Πεταλωτή, κυρίου Σκυμπαρίδης, κυρία Χατζή Αντωνίου, κυρίου Σερελιάδης, έτυχε στη δική μου θητεία. Ελπίζω να είναι η στιγμή που θα παραδοθεί το δικαστικό μέγαρο στην πόλη.
0: Το ευχόμαστε.
1: Γιατί θα πνίγει στην πόλη.
0: Το ευχόμαστε. Βεβαίως, στον κόσμο, στην πόλη.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Σε εσάς, κυρία Μαχαίρα, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομωτινής, τον Γιάννη τον Κυριακίδη. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε. Μ' ακούει? Καλημέρα. Ωραία. Να είστε καλά. Έχουμε διαμαρτυρία σήμερα στην ΔΥΠΕ Κομωτινή, στη βιομηχανική περιοχή Κομωτινή, στη 1:30 το μεσημέρι, και απευθύνεται κάλεσμα για συμμετοχή, βέβαια, σε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας για το θέμα των πλευρικών διοδίων.
1: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Θεωρούμε, παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία γιατί θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο θα επιβαρύνει κι άλλο τους ήδη πενιχρούς και πετσοκομμένους μισθούς, μας λέμε. Mm-hmm. Γιατί έρχεται σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια τσακίζει το εισόδημά μας και είναι ένα μέτρο το οποίο στην περιοχή μας καθημερινά περνάμε όσοι εργαζόμαστε στη βιομηχανική περιοχή και όχι μόνο, mm-hmm. απλά εμείς εκφράζουμε, δηλαδή και για τους κατοίκους και για τους αγρότες, απλά τώρα εκφράζουμε τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Έτσι, έρχεται να επιβαρύνει και άλλο τους μισθούς, γιατί μιλάμε για 55 λεπτά στο πήγαινε 55 στο έλα, μιλάμε για ένα 10 την ημέρα, μιλάμε δηλαδή στα 25 μεροκάματα, γύρω στα 27 ευρώ παραπάνω το μήνα για να πηγαίνεις και να έρχεσαι μόνο στη δουλειά σου.
0: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Και πήραν πάνω και αυτά, έτσι, ήταν 30 λεπτά, έγιναν και αυτά.
1: Ναι. Έχουν ανέβει, mm-hmm. έχουν ανέβει κι άλλο. Εμείς καλούμε τον κόσμο μια μισή ώρα, τα υπόλοιπα σωματεία, τα πρωτοβάθμια του νομού. Γιατί αν θέλετε αφορά και εκπαιδευτικούς που πηγαίνουν, έρχονται και μπαίνουν, βγαίνουν σε χωριά.
0: Ναι, ναι.
1: Αφορά και άλλους κλάδους δηλαδή. Σήμερα στην παράσταση διαμαρτυρίας να μην σκεφτούν, λένε, να το εφαρμόσουν αυτό το μέτρο. Θα μας βρουν μπροστά τους. Είμαστε αποφασισμένοι, είμαστε οργανωμένοι μέσα από τα σωματεία μας να μην επιτρέψουμε να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Γιατί όπως είπαμε και πριν, έρχεται να επιβαρύνει κι άλλο το εισόδημά μας.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Πέραν τη σημερινή διαμαρτυρίας, σχεδιάζεται και κάτι άλλο?
1: Είναι μια πρώτη απάντηση σήμερα,
0: ναι.
1: Αυτή. Από εδώ και πέρα, ανάλογα πώς θα κινηθεί και η εταιρεία, να το πούμε και έτσι, και εμείς θα είμαστε μπροστά, δεν θα επιτρέψουμε, δεν θα αφήσουμε να εφαρμοστεί. Υπάρχουν και άλλα διόδια τα οποία συζητάμε, έτσι, για την άλλη μεριά, για τον ίασμο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε μπροστά ώστε να μην εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, να διεκδικήσουμε την ελεύθερη διέλευση των μόνιμων κατοίκων.
0: Ναι, είχαμε και το θέμα των καρτών, έτσι, οι οποίες... Ναι. Με 1000, τέλος πάντων, αρκετές καθυστερήσεις ισχύουν. Είναι σε ισχύ οι κάρτες για τους κατοίκους, αλλά δεν ξέρω για πόσο.
1: Ισχύουν αυτό ακριβώς. Και εμείς, εντάξει, υπάρχουν και καταγγελίες προς το σωματείο ότι με διάφορα τερτύπια υποχρεώνει η εταιρεία τους εργαζόμενους που δουλεύουν στα διόδια. Που εμείς φυσικά δεν έχουμε κανένα θέμα με τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, με την εταιρεία, και αυτή την απόφαση τα έχουμε βάλει. Ότι με διάφορα τελτύπια δεν περνάει η κάρτα, είναι λίγο γρατζουνισμένη, είναι λίγο τέτοια. Και αν θέλετε να σας πω και το παράδοξο,
0: ναι.
1: Δηλαδή ένας μόνιμος κάτοικος, γιατί δεν βγαίνουν καινούργιες κάρτες πλέον για μόνιμους κάτοικους,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ένας μόνιμος κάτοικος που το παιδί του τώρα, ας πούμε, έγινε 18 χρονών, ενηλικιώθηκε με το αυτοκίνητο, αγοράζει ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι, οτιδήποτε για να βγαίνει στο χωριό, να πηγαίνει στη δουλειά. Δεν βγαίνει μόνιμη καινούργια κάρτα για αυτόν. Αυτός δεν θεωρείται μόνιμος κάτοικος. Αυτός θα πληρώνει δηλαδή διόδια κανονικά στα πλευρικά για να πηγαίνει στη δουλειά του και να μπαίνει να βγαίνει στο χωριό του.
0: Δεν βγαίνουν νέες κάρτες. Είναι όσοι τις είχαν, αυτές ανανεώθηκαν.
1: Ναι, ένα παιδί που ενηλικιώνεται από την περιοχή δεν θα έχει ο πατέρας, θα έχει η μητέρα, να το πω και έτσι. Και καλώς, δεν το συζητάμε, αλλά δεν βγαίνουν και νέες μόνιμες κάρτες και για αυτούς που έρχονται από πίσω, γιατί που θα ενηλικιωθούν τα παιδιά.
0: Για τα παιδιά της ίδιας οικογένειας δεν βγαίνουν.
1: Ναι. Δεν υπάρχουν άλλες μόνιμες κάρτες, δεν δίνουν. Είναι ένα μέτρο το οποίο εμείς θεωρούμε ότι κατά εκεί το πάει η εταιρεία. Δηλαδή,
0: τι είναι η προσκατάργηση κι αυτή, σιγά-σιγά.
1: Ναι, τι είναι η προσκατάργηση.
0: Εγώ αυτό είχα ακούσει στην αρχή, κύριε Πρόεδρε, ότι θα καταργηθούν αυτές.
1: Αυτό ναι. Προσπαθούν, είπαμε, με διάφορα τερτύπια. Ναι. Ίσως προσπαθούν να δουν και διαθέσεις, να το πούμε και έτσι.
0: Mm-hmm,
1: αλλά mm-hmm. είμαστε αποφασισμένοι μέσα στο σωματείο μας, θα μας δουν μπροστά τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να περάσει αυτό το μέτρο. Γιατί όπως είπαμε, η κατάσταση όπως τη βιώνουμε και όλοι είναι πολύ δύσκολη για τα οικονομικά όλων μας, με τους μισθούς και την ακρίβεια. Οπότε αυτό το μέτρο το οποίο θα έρθει να την επιβαρύνει κι άλλο, δεν πρόκειται να περάσει.
0: Μάλιστα. 1:30 λοιπόν στα πλευρικά διόδια εκεί στην...
1: Και βιομηχανική.
0: Βιομηχανική περιοχή Κομωτινής. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχω κοντά μου τον κύριο Κώστα Ζαφυρίου. Κώστας Ζαφύρης. 3.000 επαφές στο κινητό, κύριε καθηγητά, συγχωρήστε με. 3.000, πραγματικά. Λοιπόν, για αυτό που λέγαμε, για το νέο Ινστιτούτο, λοιπόν, τα δύο νέα Ινστιτούτα που προστίθενται στη δυναμική του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ένα βεβαίως έχει να κάνει με το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών. Εμείς παρατηρητήριο το είχαμε πει. Ινστιτούτο πλέον λέγεται, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Να ευχηθώ καλορίζικο, τι να πω. Ο κύριος Κώστας Ζαφύρης είναι δημογράφος, καθηγητής στο Δημοκρίτο και βέβαια ο διευθυντής του Ινστιτούτου Πληθυσμιακών Ερευνών.
1: Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, δηλαδή δημογραφίας κατά των παραγόντων επιδρούν στη δημογραφία, που είναι η κοινωνία, η οικονομία, τα πολιτιστικά μας χαρακτηριστικά, το lifestyle μας, όλα αυτά. Ανοίξαμε τη βεντάλη γιατί η δημογραφία είναι, αν θέλετε, το αποτέλεσμα της κοινωνίας που ζούμε. Είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας που ζούμε. Είναι ο καθρέφτης της οικονομίας, είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Γιατί οι νέοι, ας πούμε, δεν παντρεύονται ή παντρεύονται πολύ αργά, πολύ απλά δεν θέλουν ή πολύ απλά δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν σταθερές δουλειές, διότι δεν έχουν καλούς μισθούς, διότι τα ενίκια είναι πάρα πολύ ακριβά και όλα αυτά. Ξέρετε, στο Ινστιτούτο αυτό θεωρούμε ότι κάθε περιοχή έχει τα ιδιαίτερα της χαρακτηριστικά, έχει τις ιδιαίτερες της δυνατότητες, έχει τις ιδιαίτερες της δύσκολες καταστάσεις, τα προβλήματα δηλαδή που πρέπει να λύσει και να λύσει, και για αυτόν τον λόγο πιστεύουμε ότι η επίλυση, όποια επίλυση εν πάση περιπτώσει μπορεί να υπάρξει σε κάποιο πρόβλημα όπως το δημογραφικό, είναι αποτέλεσμα και εθνικών πολιτικών, αλλά είναι πολύ περισσότερο αποτέλεσμα των τοπικών χαρακτηριστικών και το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα. Είναι... Έχουμε...
1: γι' αυτό έχουμε βάλει ως, αν θέλετε, κυρίαρχο, αν θέλετε, στόχο, την περιφερειακή ανάπτυξη και το να φτιάξουμε μια οικογένεια που είναι ένα κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που να είναι φιλικό προς την οικογένεια.
0: Δεν είναι λοιπόν, θα έχουμε μόνο αριθμούς, δεν θα μείνουμε μόνο στους αριθμούς, θα πάμε και λίγο, θα διευρυνθούμε.
1: Από το Σεπτέμβριο δεν σας κρύβω ότι θα ξεκινήσουμε μια τεράστια καμπάνια. Πρώτα απ' όλα για να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για το Ινστιτούτο μας, αλλά δεύτερον να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για τα προβλήματα που υπάρχουν. Θα ξεκινήσουμε μια σειρά από πολύ σοβαρές έρευνες, αν βρεθούν βέβαια οι κατάλληλες χρηματοδοτήσεις, αλλά νομίζω ότι θα βρεθούν, ώστε να διατυπώσουμε σοβαρές και αξιόπιστες προτάσεις, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το πρόβλημα λιγότερο σοβαρό. Διότι για να το επιλύσουμε, εδώ που έχουμε φτάσει πλέον είναι αδύνατο. Διότι αυτή τη στιγμή είμαστε και ως Ανατολική Μακεδονία Θράκη και ως Ελλάδα στο χειρότερο σενάριο που θα μπορούσαμε να φανταστούμε για το πληθυσμιακό μας μέλλον.
0: Και το είπατε και πολύ, το είπατε και πολύ, πώς το λένε, με επιείκεια το είπατε. Δηλαδή, πάλι το κάνουμε λίγο ωραίο, το ωραιοποιούμε λίγο. Αλλά είναι έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Είμαστε στο χειρότερο σημείο πληθυσμιακά ως Ανατολική Μακεδονία Θράκη και ως Ελλάδα. Με έναν πληθυσμό να συρρυκνώνεται, να μην έχουμε νέες γεννήσεις, να έχουμε ανθρώπους που φεύγουν από τη ζωή όλο και περισσότερο και νέους ανθρώπους, αλλά να μην έχουμε γεννήσεις. Να μην έχουμε γεννήσεις.
1: Δεν είναι το πρόβλημα μόνο αυτό. Το πρόβλημα στράγγε είναι κι άλλο, ότι οι στραγγιώτες φεύγουν.
0: Κύριε καθηγητά, θέλω λίγο την υπομονή σας. Θα σας ξανακαλέσω γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν ακουγόσαστε καθαρά και είναι κρίμα για τόσα ωραία πράγματα που λέμε να μην ακούγεστε καθαρά. Άλλη μια φορά θα σας καλέσω, κλείστε παρακαλώ για να σας καλέσω.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα, κύριε καθηγητά, λοιπόν, κύριε Ζαφύρη.
1: Ναι, λοιπόν, έλεγα το εξής. Έλεγα ότι οι φραγκιώτες φεύγουν.
0: Ναι.
1: Φεύγουν, αδειάζει τα φροσακούν περισσότερο.
0: Ναι.
1: Έχουν μείνει λίγοι νέοι άνθρωποι εκεί. Και
0: διωγγώνονται οι πόλεις.
1: Ναι. Θα μου πείτε, βέβαια, αυτό είναι πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα, βεβαίως, αλλά στη Θράκη, για τη Θράκη μιλάμε τώρα. Δείτε τα χωριά, έχουν ρημώσει εντελώς. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Δεν είναι ότι οι νέοι που είναι στα χωριά δεν κάνουν παιδεία. Μια χαρά κάνουν παιδεία. Το θέμα είναι ότι, ότι είναι πάρα πολύ λίγοι.
0: Ενώ ναι, και ότι πρέπει να τα πηγαίνουν στην πόλη για τις δραστηριότητες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς. Οι άνθρωποι που είναι στην πόλη έχουν ακριβώς αντίστοιχο πρόβλημα. Είναι περισσότεροι να κάνουν λίγα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτό δείχνει τη δυσκολία της πολιτικής παρέμβασης. Η οποία γι' αυτό ακριβώς λέω ότι πρέπει να εξειδικεύεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Δεν μπορείς να εφαρμόσεις την ίδια πολιτική στην Ήπεθρο και την ίδια πολιτική στα αστικά κέντρα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πολύ πολύ απλά οι συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι είναι τελείως διαφορετικές και οι ανάγκες που προκύπτουν τελείως διαφορετικές. Να σας πω ένα παράδειγμα για την υγεία, για παράδειγμα. Τώρα βρισκόμαστε τα δημοσιευτή σε λίγο καιρό. Κάναμε με μέθοδες τεχνητής νοημοσύνης μία μελέτη για τα καρδιαγιακά νοσήματα.
0: Mm-hmm.
1: Είδαμε ότι αν ζεις εδώ στην περιοχή μας σε απόσταση μεγαλύτερη από μισή ώρα από το νοσοκομείο, τότε τα πράγματα δεν είναι

0: ή επιθυμεί να κάνει παιδιά. Διότι το να κάνεις παιδιά δεν είναι υποχρέωση κανένας. Είναι δικαίωμα. Άμα θες να κάνεις, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο θα βοηθάει. Να σας πω την αλήθεια, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι, υπογεννητικότητα υπάρχει σε όλη την Ευρώπη.
0: Υπάρχει,
1: ναι.
0: Αλλά αυτό το, επιτρέψτε μου τη λαϊκή έκφραση, αυτό το χάλι που έχουμε εμείς δεν υπάρχει πουθενά.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει κάτι να κάνουμε. Αν εμείς δηλαδή είχαμε τη γονιμότητα των γάμων,

0: χρόνια χαμηλή και έχουν φύγει και πάρα πολλοί άνθρωποι εκτός της Ελλάδας.
1: Αυτό, έχουν φύγει, ναι. Και ο τρόπος ζωής δεν σε βοηθάει κιόλας.
0: Δεν σε βοηθάει.
1: Ένα διαρκές άγχος για το πώς θα τα προλάβεις, πώς θα τα πληρώσεις, πώς. Το νευρικό σύστημα γίνεται, ναι.
0: Χθες κοίταγα τις τιμές των ενοικίων. Πώς θα ζήσει ένας νέος μόνος του. Κοιτάξτε το κόστος ανατροπής των παιδιών, το οποίο είναι τεράστιο. Και προσέξτε, το κόστος ανατροπής των παιδιών δεν είναι το παιδικό γάλα. Το κόστος ανατροπής των παιδιών είναι το πόσο κοστίζει ένα παιδί μέχρι από τη γέννησή του μέχρι την αποφύτισή του στο πανεπιστήμιο.
1: Έτσι.
0: Περιλαμβάνει μέσα τις ξένες γλώσσες, τους χορούς, τις μουσικές, τα φροντιστήρια, τα καθημερινά έξοδα του παιδιού. Περιλαμβάνει μέσα ένα αναποτελεσματικό σχολείο. Διότι αν το σχολείο μας ήταν αποτελεσματικό, ενδεχομένως τα παιδιά να μην χρειαζόταν να κάνουν όλες αυτές τις δραστηριότητες εκτός του σχολείου.
1: Και δεν φαίνεται να θέλουμε να το λύσουμε αυτό. Θέλουμε να συνεχίζεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν το ακουμπάμε, ναι. Και θέλετε δεν το ακουμπάμε. Και ένας λόγος που δεν το ακουμπάμε είναι διότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κατορθώνουν και επιβιώνουν αυτό που δουλεύουν εκεί πέρα. Αλλά μπορούμε, άμα θέλουμε, να φτιάξουμε ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα που να είναι πιο φτηνό και πιο προσιτό στους ανθρώπους, μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους απορροφήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε 1000 πράγματα, δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση και πρέπει να υπάρχει πολιτική συνεννόηση. Σε τοπικό επίπεδο τώρα. Να σας πω το εξής. Τα περισσότερα σχολεία της ΥΠΕΔ θα κλείσουν. Θα κλείσουν για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχουν παιδιά.
1: Ναι, γιατί φεύγουν τα παιδιά από το χωριό και πάνε στην Κομωτινή. Εκεί τι γίνεται, διωγγώνονται τα σχολεία. Είναι πάνω από 35 παιδιά τα τμήματα.
0: Ναι, αλλά εδώ τώρα... τα σχολεία την ίδια ώρα που οι άνθρωποι γίνουν λιγότερα παιδιά.
1: Ναι, δηλαδή...
0: Βλέπετε την πολυπλοκότητα του προβλήματος. Δεν είναι, δηλαδή μπορούμε να το δούμε εξ απαλών ήχων και να αρχίσουμε να προσθέτουμε, να αφαιρούμε από τις γεννήσεις τους θανάτους και να λέμε, okay, μειωνόμαστε ή αυξανόμαστε. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι η πρώτη, είναι η επιφανειακή ανάγνωση. Η ανάγνωση σε βάθος δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Και αυτό καθιστά το πρόβλημα πάρα πολύ πολύπλοκο.
1: Ναι, αν πάνε όμως τα παιδιά εκεί για να έχουν περισσότερο, να είναι και άλλα παιδιά, για να κάνουν και άλλες δραστηριότητες, μέσα σε μια αίθουσα με 35 και 40 παιδιά, δεν γίνεται δουλειά. Εδώ πέρα στα σχολεία, ας πούμε, των χωριών, με λιγότερα παιδιά μπορεί να γίνεται και καλύτερη δουλειά. Θέλω να πω, υπάρχει ανισορροπία και στα δύο επίπεδα. Πώς θα επέλθει λοιπόν η ισορροπία στο υγρό?
0: Είδατε ότι ο όρος περιφερειακή ανάπτυξη είναι απαραίτητος. Και ο όρος περιφερειακή ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει μόνο την αστική ανάπτυξη, περιλαμβάνει και την αγροτική ανάπτυξη.
1: Αυτό ακριβώς. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν παιδιά που θέλουν να παραμείνουν στο χωριό τους. Είναι κεφαλοχώρια, είναι κάποια κεφαλοχώρια τα οποία το έχω ξαναπεί και δεν θα κουραστώ να το λέω. Σε κάθε νομό υπάρχουν δύο-τρία κεφαλοχώρια, εντάξει, στον Εύρο παραπάνω, είναι μεγάλος νομός, δεν το συζητώ, τα οποία θα πρέπει να κρατηθούν. Αυτοί οι νέοι που θέλουν να μείνουν καταρχήν στο χωριό, πώς θα τους βοηθήσουμε πριν πάνε στην πόλη, που πάνε με βαριά καρδιά στην πόλη?

0: πόλη.
1: Εδώ είναι το ερώτημα και όλα εξαρτώνται από την αγροτική μας παραγωγή. Εάν η αγροτική μας παραγωγή είναι οργανωμένη όπως ήταν οργανωμένη τη δεκαετία του 80, δεν πρόκειται να συγκρατήσουμε. Αλλά ταυτόχρονα θα σας πω το εξής. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Εάν δεν υπάρχουν δουλειές στην περιοχή που να είναι προσοδοφόρες δουλειές, ο νέος θα φύγει γιατί ο άνθρωπος θέλει να βρει μια καλύτερη τύχη. Κοιτάξτε τα νέα παιδιά που τώρα ετοιμάζονται, που μπήκαν στα πανεπιστήμια, που θέλουν να φύγουν από τον τόπο τους. Αυτά τα νέα παιδιά από μικρά τα έχουμε μεγαλώσει εδώ στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, για να φύγουν.
0: Για να φύγουν, ναι, αυτό είναι. Φύγε, φύγε να παίρνε να φύγεις από εδώ.
1: Για να γλιτώσεις.
0: Φύγε για να γλιτώσεις, ναι. Δεν είπε σε κανένα παιδί, φέρε τη γνώση σου να βελτιώσεις και τη δική μας καθημερινότητα πίσω.
1: Όχι, γιατί πολύ απλά αυτό το παιδί δεν θα έχει δουλειά.
0: Ναι.
1: Και δεν θα έχει μέλλον.
0: Mm-hmm.
1: Και δουλειά δεν είναι να βρω μια δουλίτσα εκεί να βγάζω 300 ευρώ εγώ, να βγάζει 300 ευρώ η σύζυγός μου. Αυτό τι δουλειά είναι αυτή, αφού το ενίκιο είναι πιο ακριβό.
0: Οπότε το Ινστιτούτο θα μελετά όλα αυτά τα στοιχεία, κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως.
0: Και θα κάνει και προτάσεις πάνω σε αυτό.
1: Βεβαίως. Μα αυτό είναι ο στόχος του, γι' αυτό και έχει 20.
0: Και είναι και το μοναδικό στην Ελλάδα, έτσι.
1: Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα. Έχει 23 καθηγητές, επιτρέψτε μου να περιαυτολογίζω, δεν μ' αρέσει να το κάνω, αλλά έχει 23 καθηγητές οι οποίοι είναι οι πιο γνωστοί. Και είναι καθηγητές με τεράστια εμπειρία, είναι αρκετοί από το Δημοκρίτιο, η μισή.
0: Ωραία.
1: Και άλλη μισή είναι από άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας και σχεδιάζουμε διάφορα μνημόνια συνεργασίας με άλλους ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα. Βέβαια δεν υπάρχει ανάλογο Ινστιτούτο, αλλά υπάρχουν και στο εξωτερικό άλλοι φορείς που μπορούμε να συνεργαστούμε.
0: Να μην τα πούμε μνημόνια μόνο, να αλλάξουμε τη...
1: πώς θα τα πούμε. Ξέρετε, το μνημόνιο δεν είναι απαραίτητο κάτι
0: κακό. Ναι, αλλά εμείς το έχουμε συνδυάσει με το... Μάλιστα. Ωραία. Οπότε ξεκινάμε δυναμικά...
1: Βεβαίως.
0: Και εύχομαι
1: όλα... Θα ακούσετε όλα... πάλι για μας, θα ακούσετε τα νέα από το Σεπτέμβριο, διότι τώρα το καλοκαίρι είναι λίγο
0: εντάξει.
1: Δύσκολο, έτσι.
0: Λίγο, ναι, να πάρετε και μια ανάσα, εφόσον ευωδόθηκαν οι προσπάθειες. Ωραία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και για το ξαφνικό που σας είχα, γιατί τώρα το πρωί σας κάλεσα. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε. Ναι, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και πάμε για την τελική μας ευθεία. Πάμε να συναντήσουμε δύο πολύ αγαπημένες κυρίες και φίλες για τις εκδηλώσεις του προφήτη Ηλία. Είναι λοιπόν η κυρία Νατάσα Παστελματζή. Το λέω σωστά? Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου και η Χρύσα Ιωαννίδου, η σκηνοθέτηδα, γιατί έχουμε και πολύ ωραίες θεατρικές παραστάσεις που κάνουν οι σύλλογοι. Πολύτιμη συμβολή της Χρύσας Ιωαννίδου. Χρύσα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βασιλική.
0: Με προξενήτρα φέτος. Θα έρθουμε και σε σένα. Θα έρθουμε και σε σένα. Να ακούσουμε λίγο την πρόεδρο. Κυρία Παστελματζή, σας ακούω. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Ξεκινάμε το 7ήμερο των εκδηλώσεων που κάνουμε κάθε χρόνο, αδιάλειπτα 43 χρόνια τώρα ο Σύλλογος, για τον προφήτη Ηλία. Ξεκινάμε σήμερα με την συνεργασία με τους Ευρύτες, με το τμήμα των Κρουστών και με παιχνίδια για παιδιά στην αυλή του νέου Δημαρχείου. Αύριο έχουμε τους μουσικούς ταξιδευτές, ένα μουσικό σχήμα από την πολιτιστική κίνηση του νομού Ροδόπης. Στις 17 του μήνα έχουμε χοροδίες στο χώρο του Μουσείου του Συλλόγου. Στο οποίο
0: ναι, γίνονται πολλές εκδηλώσεις φέτος, βλέπω.
1: Πολλές.
0: Πολύ ωραία.
1: Είμαστε
0: πολύ
1: μια
0: ωραία
1: εβδομάδα γεμάτη.
0: Ωραία.
1: Στις 17 λοιπόν είναι οι χοροδίες, όπου φιλοξενούμε τη χοροδία των Αυδείρων και τη χοροδία των Φερών. Στις 18 είναι το λαϊκό μας γλέντι. Οπότε η είσοδος είναι ελεύθερη, ο κόσμος μπορεί να έρθει, μπορεί να φάει, να πει στο χώρο του νέου Δημαρχείου. Υπάρχει μουσικό σχήμα με παραδοσιακούς και λαϊκούς χορούς και ακούσματα. Στις 19 είναι η κορύφωση των εκδηλώσεων, την παραμονή του προφήτου Ηλία, όπου είναι καλεσμένοι βέβαια και όλοι οι φορείς της περιοχής, οι οποίοι στήριξαν όλη αυτή την προσπάθεια, η Αντιπεριφέρεια, ο Δήμος Ιάσμου. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω και στους εθελοντές και στους επαγγελματίες οι οποίοι στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Σύλλογο. Το χορευτικό μας σχήμα θα παρουσιάσει ένα δρόμενο χορευτικό και παραδοσιακό, των παραδοσιακών χωρών δηλαδή το τμήμα, που δάσκαλός τους είναι ο Παντελής ο Κωστόπουλος από φέτος. Στις 20 έχουμε το θέατρο, θα σας μιλήσει η θεατρική μας ομάδα, η σκηνοθέτης μας, η Χρύσα Ιωαννίδου, θα σας τα πει λίγο πιο αναλυτικά. Και στις 21 έχουμε μία βιβλιοπαρουσίαση, πάλι στο χώρο του μουσείου, ένα βιβλίο το οποίο είναι μία περιγραφή ενός τουριστικού ταξιδιού, το οποίο ξεκινάει από τη Μικρά Ασία και στον Πόντο, στις πατρίδες της της συγγραφέως και αυτό πάλι γίνεται στο χώρο του μουσείου. Ελπίζουμε ο κόσμος να μας τιμήσει, να έρθει, να δει διάφορα. Έχει πολλές επιλογές να κάνει αυτή την εβδομάδα.
0: Δεν μας είπατε την συγγραφέα, ναι, το βιβλίο.
1: Είναι της Τάνιας της Λαζαρίδου, Ρίζαμ και Στερέα.
0: Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για να ακούσουμε τώρα λίγο και τη Χρύσα την Ιωαννίδου, για αυτό που έχει ετοιμάσει φέτος εκεί με την θεατρική ομάδα, που τα τελευταία χρόνια, τι να πω, έχει διαπρέψει αυτή η ομάδα. Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τη δουλειά όταν έρχεται η ώρα. Χρύσα, η προξενήτρα φέτος,
2: Η προξενήτρα και για την ομάδα που ανέφερες, πρόκειται για μια από τις ωραιότερες ομάδες που έχουμε στην Κομοτηνή. Πολύ ταλαντούχοι και χαρισματικοί άνθρωποι με φοβερό ταμπεραμέντο που μας προσφέρουν κάθε χρόνο πάρα πάρα πολύ γέλιο. Η προξενήτρα λοιπόν του Thornton Wilder, ενός πολύ καταξιωμένου και βραβευμένου συγγραφέα, πρόκειται για ένα έργο που παρουσιάστηκε πρώτη φορά να φανταστείτε στο Broadway και στο οποίο βασίστηκε το πολύ διάσημο musical Hello Dolly. Είναι μια κωμωδία παρεξηγήσεων, μεταμφιέσεων, ερώτων που τοποθετείται στο τέλος του 19ου αιώνα. Και ας σας δώσω ένα μικρό hint, ας πούμε, μια πανούργα έτσι, πάρα πολύ έξυπνη και καπάτσα προξενήτρα, προκειμένου να βρει γυναίκα στον πελάτη της, καταστρώνει ένα σχέδιο έτσι πολύ πανούργο για να γίνει αυτή η ίδια γυναίκα του και δημιουργεί ένα χάος.
0: Έχει ξεπεράσει και τη Βασιλιάδο αυτή. Την εθνική μας προξενήτρα. Μάλιστα. Πόσο καιρό δουλεύετε, Χρύσα, για αυτό το έργο? Η πρόεδρος δεν παίζει?
2: Η πρόεδρος
1: δεν
2: παίρνει.
1: Όχι, φέτος δεν προλαβαίνει.
0: Α, όχι, αυτό είναι παράβατο. Η πρόεδρος θα πρέπει να, ο πρόεδρος του συλλόγου θα πρέπει να είναι μέσα στη θεατρική ομάδα.
2: Ήτανε η Αθήνα, ήτανε χρόνια στην ομάδα.
0: Ναι.
2: Τώρα, λόγω υποχρεώσεων δεν προλάβαινε.
0: Mm-hmm.
2: Και
0: πόσο καιρό δουλεύετε, ναι, πόσο καιρό δουλεύετε.
2: Ναι. Ξεκινάμε τα εργαστήριά μας τον Οκτώβρη, μέχρι να επιλέξουμε έργο περνάει κάποιος καιρός και από το Νοέμβριο-Δεκέμβρη ξεκινάμε να το δουλεύουμε.
0: Νομίζω ότι τρέχουν από πίσω σου η ομάδα να σε ρωτάει, άντε Χρύσα, πότε θα ξεκινήσουμε. Γιατί η διάρκεια, κατά τη διάρκεια που γίνονται οι πρόβες τέλος πάντων, περνάτε πάρα πολύ όμορφα, το ξέρω. Μου το έχετε πει και μπορώ να το νιώσω και φαίνεται αυτό και στο έργο.
2: Περνάμε πολύ όμορφα και πραγματικά ισχύει αυτό που λες, δηλαδή ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε και δεν χάνουμε ευκαιρία να κάνουμε και επιπλέον πρόβες, γιατί είναι κάτι που εκτός από χόμπι είναι και διασκέδαση για όλους εμάς.
0: Μάλιστα. Τη Δευτέρα λοιπόν στις 20...
2: Χόμπι για την ομάδα εννοώ, η οποία ομάδα συμμετέχει σε όλες σχεδόν τις δράσεις, δηλαδή πρόκειται για άτομα που πραγματικά στον πολιτισμό και γενικά ειδικά στον ίασμο συνεισφέρουν άπειρα.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Τη Δευτέρα λοιπόν στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο.
2: Το πολυπολιτισμικό σχολείο στις 9.
0: Mm-hmm.
2: Διαπολιτισμικό, δεν το είπα σωστά.
0: Ναι, ναι,
2: με διορθώνει δίπλα μου ο Σεραφείμ, ο Γιολτάς.
0: Ωραία.
2: Ο οποίος φυσικά είναι στυλοβάτης και αυτός της παράστασης, βοηθάει.
0: Γεια σου Σεραφείμ, όλους βοηθάει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
2: Ωραία.
0: Τη Δευτέρα λοιπόν αυτό και μετά Χρύσα θα σας συναντήσουμε κάπου μέσα στο καλοκαίρι πάλι.
2: Είναι η τελευταία για φέτος.
0: Είναι η τελευταία.
2: Τη χρονιά, τη σεζόν, την ακαδημαϊκή, ας το πούμε, παράσταση.
0: Ναι.
2: Και πολύ χαιρόμαστε που πάντα κλείνουμε. Εξαιτίας των νικητών του Ιάσμου είναι μια παράσταση που μένει που μέχρι,
0: πάει μέχρι τον Ιούλιο.
2: Ναι. Και μετά ξεκινάμε από Σεπτέμβρη όλα τα εργαστήρια και τις δράσεις μας ξανά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να ξεκουραστείτε λίγο μετά την προξενήτρα. Το χρειάζεστε σίγουρα. Φέτος πάρα πολλά και ωραία πράγματα. Κυρία Πρόεδρε, από εσάς.
1: Σας ακούω.
0: Ναι.
1: Από εμάς ελπίζουμε.
0: Έχουν έρθει οι ξενιτεμένοι.
1: Έρχονται. Είναι περίοδος αδειών. Ο κόσμος έρχεται. Επίσης, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ο Ιασμός, εκτός από τις εκδηλώσεις προφητηλία, δημιουργεί και ένα Σαββατοκύριακο πάντα τη γιορτή Τσίπουρου. Φέτος θα είναι 31 με 1 Νοεμβρίου, πάλι με μουσικά στήματα, με ανάδειξη τόπιων παραγωγών με τα δικά τους προϊόντα, πρωτογενή, δευτερογενή τομέα. Δραστηριοποιούμαστε σε διάφορες φάσεις του πολιτισμού. Έχουμε ένα μουσείο το οποίο θα είναι ανοιχτό και επισκέψιμο όλες αυτές τις μέρες, το 7ήμερο αυτό των δράσεων. Μπορεί ο κόσμος να έρθει, η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Εκπληκτικό σύλλογο.
0: Ναι.
1: Το τι προσφέρει, δηλαδή, στη Ροδόπη είναι φοβερό.
0: Ναι, όλα του τα...
1: Και το θέμα είναι ότι... Προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό τον Ιασμό.
0: Αυτό έχει περάσει, δηλαδή αφήνει σιγά-σιγά η μια γενιά, περνάει και στην επόμενη γενιά, στα παιδιά τέλος πάντων αυτών των ανθρώπων, έχει περάσει αυτό το γονίδιο, έχει καταγραφεί στο DNA τους και συνεχίζει. Μπορεί βέβαια να είναι... λίγο δύσκολα τα πράγματα με τα παιδιά που φεύγουν, αλλά υπάρχουν περιοχές που αντέχουν. Είναι ο Ιασμός που δίνει πραγματικά μάχη με νύχια και με δόντια για να κρατηθεί, είναι η Ξυλαγανή, είναι οι Σάπες, είναι περιοχές εδώ πέρα που πραγματικά αυτό που λέγαμε και πριν με τον δημογράφο μας, ότι σε κάθε νομό θα πρέπει 2-3 κεφαλοχώρια να παραμείνουν ζωντανά. Και οι άνθρωποι που θέλουν εκεί να μείνουν, οι νέοι άνθρωποι που θέλουν εκεί να μείνουν, θα πρέπει πρώτα αυτοί να στηριχθούν με κάποιο τρόπο. Και βεβαίως ο πολιτισμός και το θέατρο είναι πολύ μεγάλες ανάσες. Ωραία. Κορίτσια, σας ευχαριστώ. Ο Σεραφείμ δεν θα ακουστεί καθόλου. Χρύσα, δεν θα έρθει να μας πει μια καλημέρα.
3: Καλημέρα μου.
0: Καλώς τον. Λοιπόν, ένα εκπληκτικό δίδυμο πραγματικά που δημιουργεί αριστουργήματα εδώ στην περιοχή μας και μας βοηθάει και εμάς βεβαίως να κάνουμε αυτή την μεγάλη... τον μεγάλο μετασχηματισμό, να βλέπουμε την τέχνη ως πραγματική θεραπεία, γιατί αυτό ακριβώς είναι. Και σύνδεση βέβαια μεταξύ μας. Αυτό. Λοιπόν, ωραία. Σεραφείμ, θες να πεις κάτι?
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ναι, θέλω να πω ότι εγώ φέτος δεν παίζω. Είναι η μόνη χρονιά που δεν παίζω και είναι το καλύτερο από όλα. Δηλαδή, είναι
2: είναι το καλύτερο έργο, λέει, από όλα που ανέβασε, ο σύλλογος αυτός. Εντάξει, η διανομή των ρόλων πάντα βασίζεται και στον αριθμό των μελών της ομάδας, στον αριθμό των ανδρών και των γυναικών.
0: Τι να πω εγώ,
3: όπως και να έχει. Την απολαμβάνω όπως και να έχει και πραγματικά σας καλούμε και εσάς να έρθετε να την απολαύσετε. Είναι καταπληκτική ομάδα, φοβερό μπρίο, γέλιο. Είναι απίστευτο.
0: Μα θυμάμαι δηλαδή, τώρα, μα τη θυμάμαι. Θυμάμαι τη Λυσιστράτη, θυμάμαι την Περσινή με τον ο Θέλο. Ήταν, τι να πω, με το Σέξπιρ, δηλαδή τι να πω. Ήταν η Γκόλφο, βέβαια. Ήταν ατάκες δηλαδή που πραγματικά μου έχουν μείνει στο μυαλό και με τον τρόπο με τον οποίο βεβαίως ερμήνευαν τους ρόλους τα μέλη της ομάδας. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, καλή επιτυχία λοιπόν. Καλό καλοκαίρι παιδιά σε εσάς. Καλή ξεκούραση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και στην πρόεδρο καλή επιτυχία για τις εκδηλώσεις του προφήτη Ηλία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλά. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Ξεκίνησε και επίσημα από το Δήμο Κάτω Νευροκοπίου η εφαρμογή του νέου ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής δράσης συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ με διάρκεια 3 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, άτομα που χρειάζονται υποστήριξη, αλλά και σε κάθε δημότη του Κάτω Νευροκοπίου που έχει ανάγκη. Οι ωφελούμενοι έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες από ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτές και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες, με στόχο την ολοκληρωμένη φροντίδα, την πρόληψη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Σε ρυθμούς θερινών εκπτώσεων, η αγορά της Καβάλας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα που επιθυμούν σε χαμηλότερες τιμές, αλλά και στα τοπικά καταστήματα να ενισχύσουν τα ταμεία τους. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, Γιάννης Κελγιώργης, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι η εκπτωτική περίοδος πάντα γεννά ελπίδες για τόνωση της αγοράς της Καβάλας, καθώς συμπίπτει με δύο πολύ δυνατούς μήνες για την περιοχή, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Στην εγκατάσταση του μηχανισμού αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα στην παραλία του Περιγυαλίου προχώρησε και φέτος ο Δήμος Καβάλας με σταθερό προσανατολισμό στη δημιουργία μιας πόλης χωρίς αποκλεισμούς. Ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στη φετινή παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση δίπλα στο C-Track ειδικού συστήματος φωνητικής καθοδήγησης για άτομα με αναπηρία όρασης. Με τον τρόπο αυτό, η προσβάσιμη παραλία του Περιγυαλίου δεν εξυπηρετεί πλέον μόνο άτομα με κινητική αναπηρία μέσω του C-Track, αλλά καλύπτει και τις ανάγκες ατόμων με προβλήματα όρασης, διευρύνοντας ουσιαστικά το επίπεδο προσβασιμότητας και καθιστώντας την μία από τις πλέον ολοκληρωμένες προσβάσιμες παραλίες της περιοχής. Για πέμπτο συνεχόμενο καλοκαίρι, ο Δήμος Παρανεστίου υλοποιεί σε συνεργασία με την Υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι το πρόγραμμα θαλάσσιων λουτρών για τα μέλη του ΚΑΠΗ της περιοχής. Η δράση έχει ως στόχο την ευεξία, τη φροντίδα για την κοινωνική ενδυνάμωση των ηλικιωμένων, προσφέροντας οργανωμένες εξορμήσεις σε κοντινές παραλίες με ασφάλεια, συνοδεία και ανθρώπινη υποστήριξη. Τα φετινά θαλασσινά μπάνια θα πραγματοποιηθούν 13 έως 17 Ιουλίου, 21 έως 23 Ιουλίου και 27 έως 28 Ιουλίου. Σε πρίλη λειτουργία το πυλοθεραπευτήριο Κρινίδων Καβάλας που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μονάδες ιαματικού τουρισμού της χώρας. Ο φυσικός ιαματικός πυλός της περιοχής είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τις ευεργετικές του ιδιότητες στην αντιμετώπιση μυοσκελετικών και ρευματικών παθήσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των επισκεπτών. Το πυλοθεραπευτήριο δέχεται επισκέπτες καθημερινά εκτός Δευτέρας 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, με τελευταία είσοδο στις 4 το απόγευμα. Σε εξέλιξη οι εργασίες συντήρησης στα σχολεία του Δήμου Καβάλας. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αθηνή Ανθή Κατσιφρατζή, το καλοκαίρι είναι πάντα μια περίοδος εντατικής δουλειάς λόγω του ότι τα σχολεία είναι κλειστά και μπορούν να προχωρήσουν παρεμβάσεις σε αυτά. Ήδη η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, ενώ ακολουθεί το 1ο Λύκειο που αντιμετωπίζει θέμα με την υγρασία στο γυμναστήριο. Διακοπές ρεύματος θα σημειωθούν σήμερα στο νομό Καβάλας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΔΕ, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, θα σημειωθούν διακοπές στο Περιγυάλι Καβάλας, στις παλιές και νέες εργατικές κατοικίες, καθώς και στην εμπειρική ζώνη περιμετρικά αυτών. Στο κολυμβητήριο Καβάλας, στο δημοτικό στάδιο, τη βιοτεχνική περιοχή μεταξύ σταδίου και δημοτικών κημητηρίων, στις εταιρείες επεξεργασίας μαρμάρων και στη βιοτεχνική περιοχή στο κόμβο Εγνατίας Οδού με νέο λιμάνι. Ως λόγος αναφέρεται η συντήρηση του δικτύου. Με μια σπουδαία καλλιτεχνική σύμπραξη, η οποία φέρνει στη ζωή την όπερα Φαέθων, ένα έργο που γεννήθηκε από τη δημιουργική συνάντηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Διπεθέ Καβάλας, συνεχίζεται απόψε το 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Η παράσταση, την καλλιτεχνική επιμέλεια της οποίας έχει αναλάβει η ομάδα μουσικού θεάτρου Ραφή, σηματοδοτεί την ιστορική επιστροφή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων μετά από 25 χρόνια. Τη σκηνοθεσία του έργου έχει αναλάβει η Σοφία Αντωνίου, ενώ τους διάφορους ρόλους ερμηνεύουν οι διακεκριμένοι μονοδοί Γιώργος Ιατρού, Αναστασία Κότσαλη, Λιτό Μεσίνη και ο ανερχόμενος βαρύτονος Πάρης Δημάτσας στην πρώτη του πρωτογωνιστική εμφάνιση. Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ με τιμές εισιτηρίων 15 και 10 ευρώ. Για άλλη μία χρονιά υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς θεατών από λεωφορείο του ΚΤΕΛ Καβάλας από και προς το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Την ίδια ώρα το Φεστιβάλ Φιλίππων ανακοίνωσε ανακοίνωσε ότι η θεατρική παράσταση Μίδια, που ήταν προγραμματισμένη για να παρουσιαστεί την Κυριακή 12 Ιουλίου και αναβλήθηκε λόγω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθήκων, θα δοθεί τελικά την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Ο καιρός με ηλιοφάνεια θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα θα κυμανθεί από 27 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια αναμένεται και για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο, ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: καλημέρα. Ακούτε την πρωινή διαδρομή από την ΕΡΤ Καβάλας.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου και εμείς είμαστε εδώ κοντά σας με την πρωινή μας διαδρομή. Μάκη Σιμιτάκος στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, σε έχετε στάσει στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-024-2549 για όσους θέλουν να έχουν έτσι μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη, να μας ενημερώσει λίγο για την πρόσκληση που απευθύνουν στα μέλη επιχειρηματίες του Επιμελητηρίου για τη συμμετοχή τους στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κύριε Παναγιωτίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές που σας ακούνε. Εν όψη της εκθέσεως της επίσκεψης στη ΔΕΤ, όπως και σε άλλες εκθέσεις όπως τις ΣΕΡΕΣ, αλλά και η δικιά μας που έρχεται σε αρχές στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, αποκτήσαμε πρόσκληση και όσες επιχειρήσεις θέλουν να προβάλλουν τα προϊόντα τους, τις υπηρεσίες τους, τα εμπορεύματά τους στο περίπτερο που θα έχει το επιμελητήριο στη Διεθνή Εκθέση Επιμελητηρίων. Οπότε είναι μια πρόσκληση να δηλώσουμε ενδιαφέρον, ώστε να πάμε και στα ανάλογα τετραγωνικά που χρειαστούμε.
1: Μάλιστα. Είναι πάντως μια πολύ σημαντική έκθεση. Νομίζω ότι κλείνονται και πολλές συμφωνίες εκεί.
2: Είναι μια έκθεση η οποία όλα αυτά τα χρόνια είναι θεσμός πλέον στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν έχει βέβαια την Έγλη είχε παλιότερα για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά δεν πάρει ένα μέσο όπου προβάλλονται προϊόντα, γίνονται συμφωνίες, οπότε θεωρούμε ότι και το επιμελητήριο πρέπει να είναι παρόν αυτή την έκθεση και συμμετέχουμε, οπότε δίνουμε το χώρο, χρειάζονται οι επιχειρήσεις μας οι οποίες θέλουν να προβληθούν μέσω της εκθέσεως της Αυλής.
1: Μάλιστα. Τώρα, τα τουριστικά πώς τα βλέπετε? Υπάρχει έτσι ένα μούδιασμα γενικά σε όλη τη χώρα και δει στην περιοχή μας.
2: Ναι, υπάρχει ένα μούδιασμα. Πρώτα νομίζω ότι έχει πάρει μια ροή, ιδιαίτερα μέσα στον Ιούλιο. Νομίζω ότι κινείται καλά. Είναι από ό,τι πώς θα την κάνουμε στο τέλος τη σεζόν, νομίζω ότι έχουμε πει σε μια ροή πλέον κανονική. Ίσως δεν είναι αυτή που ήταν οι άλλες χρονιές επειδή ξεκίνησε καθυστερημένα, αλλά θεωρώ ότι θα κλείσει τουλάχιστον με τα ίδια πρεσινά δεδομένα.
1: Είναι και πολλοί παράγοντες αρνητικοί, δηλαδή έχουμε και τους πολέμους, έχουμε και γενικά μια έτσι κατάσταση στο οικονομικό όλων των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Πόλεμη, η ακρίβεια που και η πόλη, και όχι μόνο βέβαια εξαιτίας των πολέμων, δημιουργεί μια ανασφάλεια, δημιουργεί και μια οικονομική επιβάρηση σαν οικοκεντρία, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Αλλά αυτό είναι λογικό, επηρεάζει και το προϊόν που λέγεται τουρισμό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Παναγιωτίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας.

0: Σας αρέσει το παγωτό? Να δούμε. Λοιπόν, και όταν μάλιστα προσφέρετε και δωρεάν, θα σας αρέσει ακόμη περισσότερο. Να πάμε στον κύριο Θόδωρο Χατζηχρήστο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματίων Βιβλιοτεχνών, αλλά και πρόεδρο των Ζαχαροπλαστών, να μας ενημερώσει για μια εκδήλωση γιορτή. Κύριε Χατζηχρήστο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο αυτό το θέμα.
1: Προστάτης του Σωματείου Ζαχαροπλαστών είναι ο προφήτης Ηλίας. Όπου η γιορτή του είναι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.
0: Ακριβώς.
1: Λόγω ότι την προηγούμενη μέρα ακριβώς είναι και η Παγκόσμια ημέρα παγωτού, άρα είναι ένα από αυτά που μας απασχολούν στα σωματείο, σαν ζαχαροπλάστες, υπήρχε η σκέψη στο Διοικητικό Συμβούλιο να κάνουμε μία δράση, να γιορτάσουμε τόσο τον προστάτη του σωματείου μας, αλλά και να μοιραστούμε αυτή τη χαρά με τους συμπολίτες μας εδώ πέρα και τους επισκέπτες που υπάρχουν, κάνοντας αυτή τη δράση στο λιμάνι της Καβάλας την Κυριακή αργά το απόγευμα. Ποια θα είναι αυτή? Θα είναι το να προσφέρουμε παγωτό σε όλο τον κόσμο, μπαλόνια στα παιδιά, και να χαρούμε όλοι μαζί και να πούμε ότι το καλοκαίρι είναι εδώ, δροσερό και γλυκό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα τώρα για τους ζαχαροπλάστες? Πώς κυλάει ο κλάδος την περίοδο αυτή του καλοκαιριού, γιατί ουσιαστικά τώρα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού?
1: Έτσι είναι. Οι ζαχαροπλάστες δεν έχουν κάτι διαφορετικό από όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Μέρος και εμείς και της επιχειρηματικότητας είμαστε. Η δυσκολία που υπάρχει στην επιχειρηματικότητα είναι έντονη. Εδώ συγκεκριμένα, μιας και είμαστε τουριστικός προορισμός, δεν είχαμε την ανάλογη κίνηση όπως ήταν η περσινή. Αυτό σίγουρα δεν θα αναπληρωθεί, το κενό που δημιουργήθηκε. Ελπίζουμε ότι από εδώ και πέρα, μιας και ξεκίνησε πλέον, είμαστε όπως είπατε στην καρδιά του καλοκαιριού, ελπίζουμε ότι θα πάει καλά. Δεν θέλουμε να βλέπουμε αυτά που γίνονται. Ξαναρχίσαν τον πόλεμο κάτω στο Ιράν εκεί πέρα. Αλλά εμείς έχουμε την ελπίδα ότι θα πάει καλά για να τελειώσει και αυτό το καλοκαίρι όσο το δυνατόν κοντά με το προηγούμενο.
0: Είναι εφικτός αυτός ο στόχος, κύριε Χατζηχρήστο?
1: Όπως σας είπα, δεν πρόκειται να πληρωθεί το χαμένο έδαφος που υπάρχει. Αλλά τουλάχιστον η ζημιά να είναι μικρή. Να είναι μικρή. Αυτό. Έχουμε το καλό ότι εδώ πέρα ο τουρισμός είναι ο δικός. Δηλαδή ο άλλος σε 2 ώρες βρίσκεται στην περιοχή μας και βοηθάει και αυτό.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και μετά όμως και αυτοί οι άνθρωποι έχουν και αυτοί τα δικά τους τα προβλήματα. Δεν είμαστε εξαίρεση εμείς. Το είδαμε πρόσφατα και σε ένα ταξίδι που ήμουν στην Κύπρο, ότι και εκεί τα ίδια συμβαίνουν. Και εκεί η πτώση είναι 20% από πέρσι. Και εκεί η ακρίβεια είναι 25% περισσότερο στα προϊόντα και στις υπηρεσίες. Βλέποντας όλα αυτά, μας κάνει μια παρηγοριά, αλλά δεν γίνεται όμως έτσι. Πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει να υπάρξουν μέτρα και πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το κλίμα.
0: Σωστά. Λοιπόν. Κύριε Χατζηχρήστο, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Χατζηχρήστος, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματίων Βιβλιοτεχνών, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Σωματείου Ζαχαροπλαστών.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον ζυγό, στον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Κώστα Χανδρουλίδη, να μας ενημερώσει λίγο για τα θέματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ζυγός και από ό,τι τουλάχιστον καταλάβαμε δεν είναι και λίγα. Κύριε Χανδρουλίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας κύριε Ασβεστά, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Εντάξει, έχουμε ένα φαινόμενο στην περιοχή των νεκροταφείων. Ενώ έχουμε βάλει κάποιους πράσινους κάδους για να, εκεί επειδή πάει αρκετός κόσμος, θα υπάρχει να ρίχνουν ό,τι δεν χρειάζεται για να υπάρχει και μια φροντίδα στο περιβάλλοντα χώρο. Τώρα κάποιοι επιτίδιοι έρχονται εκεί και να αποθέτουν προσωπικές σακούλες, μπάζα, έχω ανεβάσει και κάποιες φωτογραφίες. Έχουν ρίξει μέσα στους κάδους, ρίχνουν φυτά με τις ρίζες τους εκεί με τα χώματα. Έκανα μια ανάρτηση, είπα ότι από εδώ και στο εξής θα υπάρχει εποπτεία και όποιον αντιληφθούμε θα εισηγηθώ στην υπηρεσία καθαριότητας, στην καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία, να του επιβληθούν τα πρόστιμα που πρέπει. Και είναι κρίμα, επειδή κάποιοι βλέπουν, σε λέει εκεί πρέπει να τα ρίχνουμε, θα πάει να ρίξει ο τέλος κανένας καμιά μικρή σακούλα και θα πληρώσει εκείνο την ύφη στο τέλος. Mm-hmm. Είναι κρίμα. Είναι ένας χώρος που ο κόσμος Παρασκευή Σαββάτο έρχονται από άλλα μέρη, από την πόλη, για να ανάψουν ένα κερί στους συγγενείς που θα μένει εκεί πέρα και δημιουργείται αυτό το άσχημο περιβάλλον εκεί, η άσχημη εικόνα στο περιβάλλον. Από εκεί και μετά έχουμε θέματα με το καινούργιο δρόμο που έγινε. Έχουν μπει καινούργιοι πυλώνες, έχουμε και ένα παρκάκι εκεί που είναι αρκετά... έρχονται αρκετά βεκεπτία να παίζουν. Μία δεν ανάβουν οι κολόνες, πέφτουν οι ασφάλειες, δεν ξέρω, κάπου υπάρχει μια διαρροή εκεί. Από την άλλη, όταν ανάβουν οι κολόνες, μία κολόνα που δίνει ρεύμα στο παρκάκι δεν ανάβει εκείνη, δεν έχουμε ρεύμα στο παρκάκι, διαμαρτύρονται όσοι πηγαίνουν εκεί. Έχουμε κάποια θέματα καθημερινότητας. Περιμένω στο νέο ζυγός. Φέτος δεν μου δόθηκαν τα άτομα που έπρεπε να με δοθούν. Οι υπηρεσίες του Δήμου έκαναν μια άλλη επιλογή. Οπότε έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στο νέο ζυγός. Δεν μπορώ να καθαρίσω με τα χόρτα με τα άτομα που έχω. Και ενώ δεσμεύτηκαν από τη διοίκηση του Δήμου ότι θα μου παρέχουν αυτά που πρέπει, τελικά μας βγαίνει η ψυχή, παρακαλάμε και στο τέλος δεν ξέρω τι θα γίνει. Φυσικά μετά το 15 Αύγουστο μετριάζεται το πρόβλημα. Θα περάσει άλλη μια χρονιά με τους δημότες. Ενώ κάνουμε έργα, παρουσιάζουμε κάποια πράγματα, στο τέλος για τις λεπτομέρειες αυτές το πρόσημο να είναι αρνητικό στο τέλος. Αυτά κύριε Σβεστά, τώρα αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι.
0: Όχι, όχι. Μας...
1: Η καθημερινότητα μας έχει καβατζάρει. Και είναι από λάθος επιλογές. Η άθεση υπάρχει και από μένα. Υπάρχει τώρα ένα προσωπικό συγκεκριμένο που υπερβάλλει πλέον αυτό. Αλλά οι επιλογές των υπηρεσιακών παραγόντων, που εγώ δεν το πιστεύω ότι θέλουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, αδικήσαν φέτος τον ζυγό ως προς το θέμα της καθημερινότητας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, παρακολουθούμε το θέμα σας. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Άστε καλά κύριε Ζωστά. Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Χανδρουλίδης, ο πρόεδρος της κοινότητας του ζυγού.

0: Να συνεχίσουμε τώρα. Πάμε στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας, στον πρόεδρο, τον κύριο Ζαφύρη Μιστακίδη, να μας ενημερώσει λίγο για το πρόβλημα που υπάρχει με τον Περονόσπορο και πλέον έχει πάρει διαστάσεις αυτή η υπόθεση. Κύριε Μιστακίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές.
0: Ενημερώστε μας λίγο για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι αρκετά σοβαρό και πιο σοβαρό από το εκτιμήσαμε στην αρχή.
1: Κοιτάξτε, φέτος είχαμε παρατεταμένες και έντονες βροχοπτώσεις, όχι στο νομού Καβάλας, ιδιαίτερα όμως στην περιοχή του Δήμου Πακαίου, του νομού Καβάλας, που υπάρχει το μεγαλύτερο κομμάτι της αμπελοκαλλιέργειας του νομού. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα επιτραπέζιου σταφυλιού της χώρας μας. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις, κυρίως τον Μάιο και τον Ιούνιο, ήταν το αίτιο που προκάλεσε την ασθένεια του περονοσπόρου, που είναι καταστρεπτική και απέκτησε μορφή επιδημίας, να το πούμε έτσι. Ουσιαστικά σάρωσε, κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος του αμπελώνα του Δήμου Παγκαίου. Και αυτό γιατί έγινε? Δεν ψεκάζανε η παραγωγή. Προφανώς και ψεκάζανε. Μιλάμε ιδίως στην περιοχή του Δήμου Παγκαίου, το επίπεδο φυτοπροστασίας και το επίπεδο τεχνογνωσίας των παραγών και των γεωπών είναι υψηλό. Πολλά νέα παιδιά ασχολούνται, να καταλάβετε, με καινούργια μηχανήματα, με ψυχαστικά μηχανήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτά δεν ήταν αρκετά να, σε αυτές τις έντονες και αντίξωες συνθήκες, να μπορέσουν να προστατεύσουν οι άνθρωποι με αυτά τα μέσα τους αμπελώνες τους. Μπαίνανε, ψεκάζανε, ξαναψεκάζανε. Πολλές φορές δεν μπορούσαν να μπουν. Το Μάιο, να καταλάβετε, είχαμε από τις 30 μέρες του μήνα, τις 29, είχαμε συνεχόμενη διαβροχή του θυλώματος. Πολλά θύματα λόγω και της λάσπης, λόγω και επειδή ήταν δύσβατα σημεία, δεν μπορούσαν να μπουν. Ο ψεκασμός δεν μπορεί να γίνει όταν είναι βρεγμένα συνέχεια τα φύλλα. Πρέπει να είναι στεγνά τα φύλλα. Οπότε όλα μαζί, ένας κακός συνδυασμός, ένας σατανικός, να το πω, συνδυασμός, συνέβαλε μαζί με τις καιρικές συνθήκες, αυτές τις αντίξωες, να έχουμε αυτή την επιδική μορφή. Το αποτέλεσμα ήταν να καταστραφεί το μεγαλύτερο μέρος του αμπελώνα, η καρτή κυρίως, του Δήμου Παγκαίου, του νομού Καβάλας, και αυτά που δεν καταστράφηκαν, να καταλάβετε, δεν είναι εμπορεύσιμα τα σταφύλια, δεν μπορούν να πάνε προς κατανάλωση. Τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που δεν καταστράφηκαν, να το πω έτσι. Άρα καταλαβαίνουμε και μόνο από την περιγραφή, ακόμα και ένας αδαής, ότι η ζημιά είναι μεγάλη και σε ένταση, αλλά και σε έκταση γεωγραφικά.
0: Θα αποζημιωθούν τουλάχιστον οι άνθρωποι?
1: Κοιτάξτε, εμείς σαν Γεωτεχνικό Επιμελητήριο έχουμε κάνει ένα έγγραφο προς τον Υπουργό Γεωργίας, ότι θα πρέπει, παρά το γεγονός ότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι ένας απαρχαιωμένος κανονισμός, αυτό είναι γνωστό πλέον της πάσης, και εξαιρεί τέτοιες ζημιές, δεν τις αποζημιώνει, και όλες τις άλλες ζημιές που είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια, δεν τις αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ. Παρ' όλα αυτά, ζητάμε από τον Υπουργό Γεωργίας την κατεξαίρεση αποζημίωση αυτών των παραγών. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Υπάρχει πεπατημένη. Το 2014, με ΦΕΚ της Ελληνικής Πολιτείας, αποζημιώθηκαν οι παραγωγοί που είχαν το ίδιο πρόβλημα και για τους ίδιους λόγους στην Κρήτη το 2011, με ΦΕΚ του 2014 αποζημιώθηκαν, και αυτό, φανταστείτε, δεν θα λύσει ακόμα, και αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα. Απλά θα είναι μια ανάσα αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι το χειμώνα, τελειώνοντας η καλλιεργική σεζόν, δεν θα έχουν τα προστοζήν, δεν θα μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά. Και θα είναι αλυσίδα για όλοι, όλα αυτά τα προβλήματα θα μεταφερθούν αλυσιδωτά σε όλη την παραγωγική αλυσίδα εδώ της περιοχής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιστακίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση.
1: Άλλησα καλά, ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Ζαφύρης Μιστακίδης, ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ανατολικής Μακεδονίας.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε στον χώρο των καυσίμων, γιατί πάλι πήραν την Ανιούσα λόγω των γεγονότων εκεί στο Ιράν. Κύριε Πούλο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Πείτε μας λίγο, τι γίνεται.
1: Εντάξει, είναι ακριβώς όπως τα έχετε πει. Ήμασταν λίγο πριν τα 2 ευρώ όσον αφορά την τιμή της αμόλυβδης. Είδαμε μια αποκλιμάκωση σήμερα λόγω της έκπτωσης που κάνουν τα δηληστήρια των 10 λεπτών. Αλλά αν συνεχιστεί η αύξηση των διεθνών τιμών, δυστυχώς αυτό το κέρδος το οποίο βλέπω να εξανεμίζεται πάρα πολύ γρήγορα τις επόμενες ημέρες. Γιατί οι εκτιμήσεις τις οποίες διαβάζω για τις 2-3 επόμενες ημέρες, βλέπω ότι τα πράγματα είναι ανωδικά και κυρίως το πετρέλαιο κίνησης.
0: Αυτό με το πετρέλαιο κίνησης πραγματικά δεν το καταλαβαίνω, κύριε Πούλο. Δηλαδή ξαφνικά έγινε σαν να είναι βενζίνη, ας πούμε.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Οι αιτίες και οι αφορμές και οι δικαιολογίες είναι πάρα πολλές. Δεν είναι κατάλληλος χρόνος και ώρα αυτή τη στιγμή να τα πούμε. Εντάξει. Είναι όμως ένα πάρα πολύ δύσκολο μείγμα που έχω τονίσει πάρα πολλές φορές ότι το πετρέλαιο κίνηση είναι κάτι το οποίο στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι ανελαστική δαπάνη. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ μειώνω κάποιες ώρες την εργασία μου, δεν θα κάνω κάποιες μεταφορές, δεν θα λειτουργήσω, δεν θα γίνει μια μεταφορά. Οπότε θα δούμε και βλέπουμε ότι οι επιπτώσεις μέρα με τη μέρα έχουν αντίκτυπο σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και σε όλη την αγορά. Γιατί κακά τα ψέματα το πετρέλαιο είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος σε όλα τα πράγματα. Είτε είναι αγροτική παραγωγή, είτε είναι βιοτεχνία, βιομηχανία, τα πάντα επηρεάζονται από τις τιμές του πετρελαίου.
0: Και αυτό επηρεάζει, όπως διαπιστώσαμε, και τον τουρισμό, κύριε Πούλο.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Βλέπω ότι τα πράγματα δεν είναι αντίστοιχα με την περσινή χρονιά, με την περίοδο της αντίστοιχης περσινής χρονιάς. Με τους συναδέρφους που μιλάμε και άλλων επαγγελμάτων, να βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι πιο συγκρατημένα. Ας ελπίσουμε από εδώ και πέρα, μακάρι να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε, ή ας είναι λίγο πιο μακριά η περίοδος των διακοπών του εξωτερικού, προκειμένου να ισοβαθμίσει λίγο η κατάσταση, να είναι αντίστοιχη με την περσινή. Αν και έχω τις αμφιβολίες μου και τις ενστάσεις μου μέχρι τώρα, τουλάχιστον τα νούμερα αυτό δείχνουν.
0: Μάλιστα. Μία μόνο ερώτηση για να σας αποδεσμεύσουμε. Η κατανάλωση πώς πάει αυτό το διάστημα για εσάς και τα πρατήρια?
1: Είπα ότι δεν είναι αντίστοιχη των περσινών καταναλώσεων. Έχει μια πτώση. Γιατί και Έλληνες, εγώ μέχρι τώρα πολλούς δεν έχω δει. Σίγουρα περιμένα να κλείσουν τα πανεπιστήμια, να κλείσουν, να γίνουν οι πανελλαδικές ο Έλληνας από εδώ και πέρα. Αλλά τα νούμερα, σας είπα, ότι μέχρι τώρα δεν δείχνουν ότι υπάρχει ένα ζέσταμα της αγοράς αντίστοιχο με το περσινό.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν τον Μάιο και τον Απρίλιο, αλλά είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Θεωρώ ότι έπρεπε να ήμασταν πολύ πιο αυξημένη κίνηση.
0: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: εντάξει,
0: κύριε Πούλο, σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν ο κύριος Φώτης Πούλος, ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών.

0: Συνεχίζουμε. Ακούτε την ΕΡΤ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή. 9 και 33 πρώτα λεπτά της ώρας. Ήρθε η ώρα να πάμε στην κυρία Νίκη Ανέστη, την πρόεδρο του Φιλανθρωπικού Σωματείου, ο Άγιος Νέστορ, να μας ενημερώσει λίγο για τις δράσεις. Έχουμε σε εξέλιξη τις υποτροφίες. Κυρία Ανέστη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Ναι, και φέτος για πάνω από περίπου 50 χρόνια συνεχίζουμε, τα καταφέρνουμε, προσπαθούμε, τα φέρνουμε βόλτα με σωστή διαχείριση και θα δοθούν και φέτος οι υποτροφίες μας, 10 στον αριθμό. Έχουν την επωνυμία Φιλομένης Κούρση και όσοι αναρωτιούνται γιατί το λέμε δώσαμε αυτή την επωνυμία, είναι σε αναφορά, δίνουμε τιμή στη γυναίκα που έδωσε ένα κίνητο και δίνει τη δυνατότητα μέσω αυτού το σωματείο να μπορεί να δίνει αυτές τις υποτροφίες. 10 λοιπόν υποτροφίες, οι 3 αναφέρονται σε πρωτοετής φοιτητές και οι 7 σε φοιτητές προχωρημένων ετών. Υπάρχουν αρκετά δικαιολογητικά που πρέπει να ετοιμάσουν. Για τους πρωτοετής φοιτητές φυσικά είναι η εισαγωγή τους και ποια, κυρίως σε ποια σχολή, με τη βαρύτητα ας πούμε έχει η σχολή την οποία μπήκαν, και ακολουθεί μετά το οικονομικό και ό,τι άλλα παραστατικά μπορεί να μας προσκομίσουν. Για τους των προχωρημένων ετών όμως η βασική πρώτη προϋπόθεση είναι να έχουν περασμένα όλα τα μαθήματα όλων των προηγούμενων ετών. Και από εκεί και μετά ελέγχονται τα οικονομικά, τα πώς το λένε, οικογενειακές προϋποθέσεις και τα λοιπά, αν υπάρχει άλλος φοιτητής στο σπίτι. Τα λαμβάνουμε όλα αυτά, είναι οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Οι αιτήσεις μας θα γίνονται, μπορούν να επικοινωνήσουν στο κινητό μου 6947 937 107, για να μου δώσουν κάποιο email και να τους στείλω ό,τι δικαιολογητικά υπάρχουν και κάποια έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν για την υποβολή της αίτησης. Η προθεσμία τώρα για τις υποτροφίες είναι μέχρι 5 Οκτωβρίου. Λαμβάνουμε υπόψη και την τρίτη εξεταστική που είναι το Σεπτέμβρη, για να είμαστε δίκαιοι με όλα τα παιδιά. Να μπορέσουν να δώσουν και την τρίτη εξεταστική του προηγούμενου έτους και μετά να μας καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τις αναλυτικές τους βαθμολογίες. Οι πρωτοετής φυσικά κάνοντας το μηχανογραφικό, στέλνοντας την πρώτη αίτηση εγγραφής, μπορούν να υποβάλουν και εκείνοι τα δικαιολογητικά, αλλά η αίτησή τους θεωρείται οριστικοποιημένη όταν μας φέρουν, μας προσκομίσουν την επίσημη βεβαίωση εγγραφής τους από το αντιγραμματεία της σχολής που έχουν περάσει. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές είναι γύρω από τις υποτροφίες που τρέχουν τώρα. Εντάξει, αυτός ο μήνας είναι λίγο χαλαρός. Θα περιμένουν και τα παιδιά κυρίως να βγουν τα αποτελέσματα και να δουν τι κάνουν και πώς, πώς θα προχωρήσουν, και οι οικογένειες να ανασυνταχθούν και να δούμε τι γίνεται από εκεί και πέρα. Εμείς για να τη δημοσιοποιήσουμε έχουμε στείλει σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το δελτίο τύπου μας με ό,τι χρειάζεται, γιατί είναι ανοιχτή πρόσκληση, και βεβαίως έχουμε στείλει και σε όλα τα λύκεια της πόλης μας και το μουσικό σχολείο, γιατί τα παιδιά και από το μουσικό σχολείο δίνουν τις αίτησεις. Έχουμε στείλει και σε όλα τα λύκεια της πόλης μας και το μουσικό σχολείο, γιατί τα παιδιά και από το μουσικό σχολείο

0: υποστηρίζουμε κάποιες οικογένειες. Δεν βγαίνουμε να το χτυπήσουμε δυνατά αυτό. Όπου μπορούμε και όσο μπορούμε, προσπαθούμε και τις φυλακές, γιατί το ένα κομμάτι του καταστατικού μας, έτσι μάλλον ξεκίνησε η ύπαρξη αυτού του σωματείου, για όσους δεν μας γνωρίζουν ιδιαίτερα, ξεκίνησε σωματείο υπέρ των φυλακισμένων. Τότε η Καβάλα είχε φυλακές και αυτές οι φωτισμένες γυναίκες το 1915 αποφάσισαν ότι πρέπει οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται έγκλειστοι να υποστηριχτούν και να βοηθηθούν, γιατί οι τότε συνθήκες ήταν πάρα πολύ άσχημες. Αυτό το κομμάτι του καταστατικού μας το τηρούμε με υποστήριξη στις φυλακές Κομωτινής, είτε με τρόφιμα, είτε με είδη γενικού καθαρισμού, είτε με κάποια αποφυλάκηση, εάν επικοινωνήσουν μαζί μας και δεν είναι αποφυλάκηση για ναρκωτικά και για έτσι πολύ δυνατά ποινικά αδικήματα. Έχουμε τη δυνατότητα μέσα από την που μας δίνει το καταστατικό και βοηθούμε και έχουμε αποφυλακίσει αρκετές φορές ή βοηθήσαμε μέρος του ποσού που χρειαζόταν για την αποφυλάκηση και έχουμε βγάλει ανθρώπους έξω. Έτσι λοιπόν, αυτά κάνει το σωματείο, βρίσκεται στην πόλη, έχει ανοιχτά τα αυτιά του και τα μάτια του όπου χρειαστεί και αν χρειαστεί κάτι και μπορούμε να στηρίξουμε. Δεχόμαστε τις επικοινωνίες, ο κόσμος μαζί μας, ανταποκρινόμαστε και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να απαλύνουμε κάποιες καταστάσεις του κόσμου. Μες. Όπου μπορούμε. Αυτά.
1: Ωραίοτατα, κύριε Ανέστη, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Επίσης και για σας.
0: Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ήταν η κυρία Νίκη Ανέστη, πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Σωματείου Άγιος Νεστόρ.

0: Να πάμε τώρα στην ΕΔΕΙΑ, Παγκαίο, στον πρόεδρό της, τον κύριο Ανδρέα Καλλινικίδη, να μας ενημερώσει λίγο πώς εξελίσσεται η διαδικασία του καλοκαιριού σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης, γιατί ως γνωστόν το καλοκαίρι είναι αυξημένες οι καταναλώσεις σε νερό. Κύριε Καλλινικίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Δώστε μας μια ενημέρωση, πώς πηγαίνει η υπηρεσία σας?
1: Η υπηρεσία μας, δόξα τω Θεώ, προς το παρόν πάμε πολύ καλά, και στην άδρευση και στην ίδρυυση. Έχει πολύ τουρισμό, αυτό είναι θετικό για την περιοχή μας. Το χειμώνα κάναμε πολλές δουλειές σε αντλιοστάσια μας, σε κάποιες ζημίες που δεν τις κάναμε πέρσι μέχρι που τελειώσει η σεζόν, για να μην κόβουμε τα νερά στον κόσμο. Κάτι μικρές ζημίες τις διορθώσαμε και πάντα θα υπάρχουν μικρές ζημίες που πολλές φορές επίτηδες δεν τις διορθώνουμε για να μην κόβουμε τα νερά. Για λίγο νεράκι το κρίνουν αυτό οι υπηρεσίες. Αλλάξαμε κάποια αντλιοστάσια πιο δυνατά. Δώσαμε σύν και καμιά 600 ρολόγια σε όλο το παραλιακό μέτωπο, που στην ουσία είναι δύο χωριά αυτά τα 600 ρολόγια. Άρα δρέμε πολύ παραπάνω νερό από ό,τι θέλαμε πέρσι. Και προς το παρόν πάμε πολύ καλά, εκτός από κάποιες γειτονιές που παθαίνουν ζημιές. Έχει, εντάξει, το νερό κόβεται κατά δύο ώρες, μια ώρα. Ή εκτός, όπως ήδη είχε προγραμματισμένη βλάβη σε όλη την περιοχή που πήρουμε νερό η Νέα Πέραμο, και εκεί δώσαν τα παιδιά μάχη για να μην μείνει η Νέα Πέραμο και η Ηρακλής από νερό. Γιατί όταν κόβονται κάτω στο Μαρμαρά τα ρεύματα δεν υπάρχουν λύσεις, και μυρτόφυτο και αυτά. Προς το παρόν πιστεύω πάμε πολύ καλά με τόσο πολύ κόσμο. Το δυσάρεστο είναι που και εκεί πάμε καλά, αλλά εμείς θα θέλαμε να έχουμε πιο πολύ πίεση, ότι οι άνθρωποι με τα μπέγια πάθαν μεγάλη ζημιά με τον περονόσφορο. Και πολλοί συνάδελφοι μου, λέω, αγρότες θα παρατήσαν τα χωράφια τους και δεν έχει πολύ ζήτηση το νερό. Που εμείς θα πιο καλά να τρέχαμε λίγο παραπάνω και να έχει ζήτηση το νερό. Οι άνθρωποι τα παρατήσαν γιατί χάσαν πολλά λεφτά και δεν ποτίζουν πλέον τις παραγωγές τους.

0: Και εκεί είμαστε λίγο πιο καλά σε κάποια χωριά που πάθαν ζημιά. Αλλά αυτό είναι δυσάρεστο, δεν είναι ευχάριστο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πάθαν από τον Περονόσπορο και πλέον δεν αξίζει τον κόπο να τα αποκτήσουν, γιατί τα, πώς θα πληρώσουν οι άνθρωποι, πάθαν και ζημιά. Τα φέραν τώρα, τα μπέγε σε ένα σημείο, χάσαν πόσα λεφτά και τώρα πλέον δεν θα έχουν παραγωγή.
1: Μάλιστα.
0: Και πιστεύω είμαστε σε καλό δρόμο, εντάξει. Παράπονα θα υπάρχουν πάντα, αλλά δεν γίνεται. Είναι μεγάλο το δίκτυο από το Στριμώνα ως την Οικίσχυρη και άδρευση και ίδρυψη με τόσο πολύ κόσμο και δόξα τω Θεώ όμως πάμε πολύ καλά. Δεν μένουμε από νερά, αυτό είναι θετικό με τόσο πολύ κόσμο.
1: Αυτό ήθελα να επισημάνω και για να ολοκληρώσουμε. Η κατανάλωση είναι αυξημένη σε σχέση
0: πολύ,
1: με πέρσι.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. 20% επάνω.
1: 20%?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. 600 υδρόμετρα δώσαμε καινούργια. Αυτά τα 600 υδρόμετρα που είναι καινούργια σπίτια ή καινούργιες μονάδες ξενοδοχείων μικρές, αυτά θέλουν νερό.
1: Βέβαια.
0: Οι αποχετεύσεις μας πάνε πολύ καλά και είναι ένα πράγμα πολύ δύσκολο. Εδώ ένα σπίτι έχουμε και κάθε μήνα βουλώνει η αποχέτευσή μας. Φαντάζεστε τώρα ένα τόσο μεγάλο δίκτυο τούσλες που έρχονται και ξένοι άνθρωποι που έχουν άλλη φιλοσοφία, που πετάνε μέσα αυτά που δεν πρέπει να πετάμε και γιατί έτσι μάθαν στις χώρες τους. Εμείς μάθαμε όμως να μην παίρνουμε μόνο μάντιλα ή μέχρι και σακάκια βρήκαμε και μπιμπιλίνα βρήκαμε. Δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: και τρέχουν τα παιδιά μέρα νύχτα, γιατί καλοί είμαστε κι εμείς η διοίκηση. Αν δεν τρέξουν τα παιδιά από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο από την υπηρεσία, το έργο δεν βγαίνει.
1: Έτσι,
0: και μερόνυχτα να τρέχουν 20 ώρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καλλιλικίδη.
0: Εδώ θα ελπιστούμε να πάμε καλά, να μην έχουμε ζημίες και να είμαστε πολύ καλά.
1: Ωραία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Καλλιλικίδης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΠ Αγγαίου.

0: Πάμε τώρα στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών, τον κύριο Βασίλη Λεμονίδη, να μας δώσει λίγο μια εικόνα αναφορικά με το κυκλοφοριακό. Έγινε μια σύσκεψη τη Δευτέρα και, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα υπήρξε και μια σύσκεψη με το αστικό ΚΤΕΛ. Κύριε Λεμονίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Σβεστά, σε εσάς και στους ακροατές σας. Πράγματι, από την ημέρα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Αντιδήμαρχος και Δημοτικής Αστυνομίας, διότι διοικητικών τα τελευταία 2,5 χρόνια είμαι με. Μπορώ να ομολογήσω δημόσια με άριστη συνεργασία με όλους τους διοικητικούς παράγοντες και με τον Γενικό Διευθυντή και με τη Διευθύντρια Διοικητικών, αλλά και με όλους τους υπολείλους, κυρίως του ανθρώπινου δυναμικού. Οπότε πλέον από πρώτη εβδόμου έχω και τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας. Από την πρώτη μέρα λοιπόν, αυτό που είπα ξεκάθαρα είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους 18 δημοτικούς αστυνομικούς, εγώ πρωτίστως, και με τον προϊστάμενο. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην καλύτερη εύρυθμη λειτουργία στο κυκλοφοριακό κυρίως, αλλά και στο θέμα της στάθμευσης. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο ανέλαβα, εννοώ δηλαδή το δίμηνο Ιούλιο-Αύγουστο, που ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι πολλαπλασιάζεται η κίνηση και των οχημάτων, αλλά και γενικότερα του πληθυσμού, που κυρίως είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από τα Βαλκάνια με τα μεγάλα αυτοκίνητα, με την διαφορετική ίσως κουλτούρα όσον αφορά την κυκλοφορία και την κίνηση των οχημάτων. Αλλά εμείς οφείλουμε να είμαστε εδώ παρόντες, ούτως ώστε να λύνουμε και όχι να δημιουργούμε προβλήματα. Την χρησιμοποίησα τη λέξη παρόντες γιατί είναι σημαντικό στη σύσκεψη που έγινε στις πρώτες μέρες ανάληψης του καθηκόντων μου μεταξύ της τροχέας της Δημοτικής Αστυνομίας, του Λιμενικού, της Λιμενικής Αστυνομίας και όλων των υπολείπων παραγόντων, το πρώτο στο ήταν ότι πρέπει καταρχάς να υπάρχει συνεργασία. Κάτι το οποίο βγήκε ως συμπέρασμα για να συνεργαζόμαστε οι τρεις αυτοί ελεγκτικοί μηχανισμοί, ούτως ώστε να γίνεται καλύτερη και σωστότερη η κυκλοφορία των οχημάτων, να υπάρχει συνεχής ροή όπου μπορεί να συμβεί αυτό, στο κομμάτι κυρίως της Κουντουριώτου αλλά και της Ερυθρού. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα δύο κομμάτια τα οποία έχουν μεγαλύτερο φόρτο όσον αφορά την κίνηση των οχημάτων είναι η Κουντουριώτου και η Ερυθρού. Mm-hmm. Στην Κουντουριώτου λοιπόν, με απόφαση δική μου από τις 1.30 μέχρι τις 3 βρίσκονται δύο δημοτικοί αστυνομικοί καθημερινά, μαζί με τη συνεργασία της τροχέας όπου θα βρίσκεται σε άλλο σημείο πάλι στην Κουντουριώτου και με τη λιμενική αστυνομία, να μπορούμε να έχουμε μια διευθέτηση της κίνησης των οχημάτων. Καμία φορά δηλαδή όταν υπάρχει περισσότερη κίνηση στην άνοδο να μπορεί να αλλάζει φορά στον κυκλικό κόμβο, γιατί ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά με βάση την νομοθεσία την ευρωπαϊκή, αυτός που εισέρχεται στον κόμβο έχει την προτεραιότητα, άρα αυτός ο οποίος ανεβαίνει από πάνω, μάλλον κατεβαίνει από πάνω. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να γίνεται μια διαφορετική και γίνεται κίνηση των οχημάτων. Είμαστε παρόντες στα προβλήματα. Με το αστικό ΚΤΕΛ έγινε συνάντηση ούτως ώστε και συμφωνήσαμε και θα γίνεται, γίνεται ως ένα σημείο, θα γίνεται από όλους τους οδηγούς να μπαίνουν τα οχήματα του αστικού ΚΤΕΛ, τα λεωφορεία, μέσα στην εσοχή όπως προβλέπετε. Για να είναι όμως να μπορούν να μπαίνουν στην εσοχή, πρέπει να είμαστε εμείς εκεί παρόντες για να μην παρκάρουν παρανόμως τα αυτοκίνητα. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν εδώ και 10 μέρες παρόντες σε σημεία τα οποία υπάρχει το πρόβλημα, ούτως ώστε να το διευθετούμε. Βέβαια, συνεννοούμαστε και με τους υπολείπους, ούτως ώστε να κάνουν και αυτοί σωστά τη δουλειά τους, για να μπορεί να γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη η κίνηση των οχημάτων. Σίγουρα όμως θα πρέπει να γίνουν και κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις σε ένα έργο το οποίο είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, σε ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με την οδηγική ασφάλεια, διότι η Κουντουριώτου, μπορεί ο κόσμος να μην το γνωρίζει, αλλά είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό το οποίο είναι οδηγικής ασφάλειας και το οποίο ακόμα και τώρα που μιλάμε δεν έχει παραδοθεί για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Γιατί μπορεί στην Ευρώπη να υπάρχουν 5 διαβάσεις σε μία απόσταση 100 με 150 μέτρα και να λειτουργούν. Εδώ σε ένα τέτοιο δρόμο η αναγκαιότητα ίσως να μην υπάρχει. Ίσως θα πρέπει κάποια φανάρια να γίνεται σωστή σηματοδότηση. Να υπάρχει δηλαδή, να το πω έτσι απλά λαϊκά, Γρηγόρης και Σταμάτης. Να υπάρχει δηλαδή το πράσινο και το κόκκινο για τους πεζούς. Γιατί, π.χ. θα σας δώσω ένα παράδειγμα, η διάβαση η οποία είναι βγαίνοντας από την Ίδρας για τους πεζούς, οι οποίοι μπορεί να περάσουν, να σταματήσουν τα αυτοκίνητα τα οποία βγαίνουν, να γίνει ποτηλιάρισμα και δεν χρειάζεται και ξέρετε πολλή ώρα να γίνει ποτηλιάρισμα, δύο φανάρια να καθυστερήσουν, ξαφνικά μπορεί να γίνει το απόλυτο χάος. Εκεί λοιπόν ερχόμαστε εμείς για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστότερη την κίνηση τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών. Ίσως θα πρέπει να καταργηθεί και άλλη διάβαση, ούτως ώστε να μην υπάρχουν άλλα περαιτέρω τεχνικά ζητήματα, αλλά δεν είναι τις παρούσες για να το αναφέρω. Αυτά όσον αφορά την Κουντουριώτου και την σύσκεψη την οποία προηγήθηκε σε πολύ καλό κλίμα. Είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να δώσουμε λύσεις. Δεν είμαστε εκεί ούτε για να το πω έτσι πάλι απλά λαϊκά, να την πει κάποιος σε κάποιον, γιατί άμα αρχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα μπορεί να πούμε πολλά και διάφορο καθένας για τον άλλον. Ζούμε σε μια πόλη την οποία το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Το πρώτιστο είναι να την αγαπήσουμε. Υπάρχει κοινωνική ευθύνη από όλους και όλοι πρέπει να βάλουμε το λιθαράκι μας, ώστε αύριο που θα φύγουμε από αυτή τη θέση να έχουμε αφήσει το θετικό μας αποτύπωμα. Πάμε λοιπόν στην Ερυθρού, όπου εκεί τι παρατηρείται. Παρατηρείται κυρίως το κλείσιμο το μεσημεριανό, μία έντονη κίνηση των οχημάτων, λογικό, σε τρία σημεία, τα οποία είναι σημεία τα οποία μπορεί να σταματάνε αυτοκίνητα και να διπλοπαρκάρουν. Εκεί λοιπόν θα δώσουμε λύση και όχι μόνο με την αστυνόμευση, και δεν είναι τις παρούσεις για να σας πω κάποια ζητήματα τα οποία είναι τεχνικές παρεμβάσεις, ξαναλέω, γιατί θα πρέπει να γίνει και η απόλυτη συνεννόηση και με άλλους μηχανισμούς, με άλλες διευθύνσεις. Είμαι σε συνεννόηση κάθε μέρα, πάνω από 2-3 ώρες είμαι στα γραφεία και στη Δημοτική Αστυνομία, ώστε να μπορώ να συνεννοηθώ για αυτά τα ζητήματα και όχι μόνο, για να μπορούν να γίνουν, όπως είπα, τεχνικές παρεμβάσεις, για να μην διπλοπαρκάρουν τα αυτοκίνητα, να μπορούν να έχουμε δύο λωρίδες εξόδου από την πόλη κανονικά και όχι μία μισή, δύο, εάν γίνεται και τρεις να είναι, ώστε να μπορούν να βγαίνουν χωρίς να δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αυτά είναι εν ολίγης αυτά τα οποία συζητήθηκαν.
0: Σε
1: πολλά άλλα με το αστικό κτέλ υπάρχει πεδίο επαφής, υπάρχει πεδίο συνεννόησης και με τον Πρόεδρο και με το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συναντηθήκαμε. Έχουμε κάποια ζητήματα τα οποία έχουν πάρθει αποφάσεις και οφείλουμε να τα τακτοποιήσουμε. Κάποια που μπορεί να μην έχουν πάρθει ακόμα αποφάσεις, αλλά είμαστε σε συνεννόηση ώστε να βοηθήσουμε και το αστικό κτέλ, να βοηθήσει και το αστικό κτέλ και μαζί να προχωρήσουμε για να φτιάξουμε μια καλύτερη κίνηση, ξαναλέω, οχημάτων, να διευκολύνουμε τέλος πάντων γι' αυτό τουλάχιστον το δίμηνο, το οποίο είναι ένα δίμηνο δύσκολο. Επίσης, θα γίνουν συναντήσεις και με το υπεραστικό κτέλ, ούτως ώστε και εκεί κάποια ζητήματα που υπάρχουν να μπορέσουμε να βρούμε λύση από κοινού και με τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, με τα σωματεία τους, ούτως ώστε και εκεί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε κάποια ζητήματα τα οποία δεν άπτονται μόνο του Δήμου, άπτονται και κάποιων άλλων φορέων.
0: Λοιπόν, κύριε Λεμονίδη, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Βασίλης Λεμονίδης, αντιδήμαρχος διοικητικών και αντιδήμαρχος δημοτικής αστυνομίας, με τον οποίο ολοκληρώσαμε σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Είχαμε ακόμη έναν ομιλητή, αλλά δεν προλαβαίνουμε χρονικά να μην τον αδικήσουμε. Είναι ο κύριος Νίκος Τσιλογιώργης, αντιπρόεδρος Στασιακής, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε οπωσδήποτε αύριο. Εμείς εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα στις 10 για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τη Ρένα Τιπεντατασόλου και τον Κώστα Τουλκούμη. Από όλους εμάς ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μαρό Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά να βομβαρδίσει υποδομές στο Ιράν. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Η έκπτωση στα καύσιμα 10 λεπτά στην απλή αμόλυμδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται το τελευταίο 24ωρο μέσω δύο ελληνικών διηληστηρίων. Λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου στα 86 δολάρια έχουμε και πάλι αγωνία ότι θα πάμε πάλι στα 100 δολάρια. Οι μειώσεις ήταν μία ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Εξήγησε ότι ανάλογα με τα τιμολόγια από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν οι τιμές. Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα επισκέπτεται το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες του Ωρεούς. Στις 11 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Στις 1.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορας, την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοί της μετά την απολογία τους. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιο ταχύ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο, ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλή σας ημέρα, είναι 7 λεπτά μετά τις 10, είμαστε εδώ από τώρα μέχρι και τις 12, δύο περιφερειακοί σταθμοί, ΕΡΤ, Ορεστιάδα, ΕΡΤ, Καβάλα, σε ένα κοινό πρόγραμμα με leader μέσα από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας. Θα είμαστε μέχρι τις 12 με την εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας. Θα είμαστε για 2 ώρες μαζί, βάζοντας κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, επισημένοντας γεγονότα και ταξιδεύοντας βέβαια ραδιοφωνικά όπου μας καλεί η επικαιρότητα. Και όχι μόνο. Να συστηθούμε.
1: Με leader, μου άρεσε αυτό όπως το είπες.
0: Ναι.
1: Ναι, το ραδιοθάλαμο της Καβάλας.
0: Σου άρεσε.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα, Ρένα Πατουσόγλου.
0: Καλημέρα, Κώστα Λουκούμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιβράβευση.
1: Α, ναι, καλή μου.
0: Ρένα Πανταζόγλου, Κώστας Λουκούμης λοιπόν στο μικρόφωνο. Μάκης Μητάκος Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου και ένα σύνολο συναδέλφων από τους δύο περιφερειακούς σταθμούς να υποστηρίζουν και την σημερινή μας εκπομπή και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Τώρα, κομμάτι αυτής της ειδησιογραφικής περιήγησης, όπως χαρακτηριστικά το λέω και σου αρέσει επίσης και αυτό, Κώστα, είναι το κοινό μας, οι άνθρωποι που μας ακούν. Και μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας καλώντας το 2510-2425-49. Να δώσουμε και το στίγμα της εκπομπής από που μας ακούνε.
1: Ναι, στα Ριτζιανά μέσω της ΕΡΤ Καβάλας, της ΕΡΤ Καβάλας στους 96.3.
0: Και... μέσω της ΕΡΤ Ορεστιάδας στους 101.3,5 στα FM.
1: Και διαδικτυακά μέσω του erteco.gr.
0: Είναι ο τρόπος για να μας ακούσετε, για να μένετε μαζί μας. Αν κάτι δεν πάει καλά και μας ακούτε από τα ραδιόφωνα σας, γυρίστε στο διαδίκτυο. Αν κάτι με το διαδίκτυο, βάλτε παραδοσιακά την βελόνα στα FM.
1: Δεν έχει και αυτό την ομορφιά του όμως και είναι λίγο πιο ρομαντικό με τη βελόνα στα FM, να ακούς λίγο και το χρούτς χρούτς, να ψάχνεις το σταθμό.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πόσοι έχουν βελόνα πια.
1: Ναι, νομίζω είναι λίγοι.
0: Νομίζω ότι είναι λίγοι αυτοί και παραδοσιακοί και σιγά σιγά...
1: Ξέρεις, στη θάλασσα πολλές φορές όμως συναντάω... έτσι, ανθρώπους που να έχουν το ραδιοφωνάκι με την μπαταρία, με την κεραιούλα, το τρανζιστοράκι που λέμε.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι το παραδοσιακό, το οποίο το παίρνουμε μαζί μας και ειδικά στην παραλία μας αρέσει να ακούμε ραδιοφωνάκι.
1: Πλέον έχουμε το ηχείο με το Bluetooth.
0: Εσείς τα έχετε αυτά, εμείς δεν τα έχουμε. Εμείς προσπαθούμε να τα έχουμε, αλλά γυρίζουμε πάλι σε αυτά που γνωρίζουμε και μάθαμε και εμπιστευόμαστε. Λοιπόν, επικαιρότητα. Μουντιάλ,
1: φυσικά. Δυστυχώς τελειώνει.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς τελειώνει. Χθες είχαμε μια έτσι, μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία. Οι Ισπανοί κέρδισαν 2-0, όπως και, και έκλεισαν θέση στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου, όπου θα επιχειρήσουν να ανέβουν για δεύτερη φορά στην κορυφή του κόσμου, 16 χρόνια μετά το θρίαμβο, στα γήπεδα της Νότιου Αφρικής. Το παιχνίδι... πήγε να πάρει μια άγρια ομορφιά, αλλά η Ισπανία με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι άρχισε να βάζει έτσι ένα τέλος στα όνειρα των Γάλλων. Κυριάρχησε στο παιχνίδι, είχε κατοχή μπάλας, είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού σχεδόν σε όλο το 90 λεπτό μέχρι που έγινε και το 2-0. Και κάπου εκεί οι Γάλλοι μετά το 75-80 άρχισαν να αντιδρούν, αλλά ήταν ήδη πλέον πολύ αργά. Οπότε η Ισπανία είναι στον τελικό και σήμερα θα μάθει τον αντίπαλό της, Αγγλία-Αργεντινή, στις 10 το βράδυ,
0: ματσάρα,
1: πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, για διάφορους λόγους, από τα παλιά κρατάει αυτή η κότρα, από την Ερτένα στις 10 το βράδυ για μια θέση στον τελικό.
0: Μάλιστα, οπότε σήμερα για το περισσότερο κόσμο το βράδυ είναι κλεισμένο.
1: Εγώ είπα, κανονίστε ό,τι θέλετε, με 10 η ώρα θα με σπίτι.
0: Okay. Εντάξει.
1: Εκτός απρόπτου.
0: Τώρα, καιρός. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, έτσι βλέπει και τις επόμενες μέρες η μετεωρολόγος μας στην ΕΡΤ, η Όλγα Παπαγούλη.
1: Με τις αστάθειες τι θα γίνει το θέμα.
0: Ναι, αυτές οι αστάθειες. Σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Όμως έχουμε κάποιες νεφώσεις, κάποιες τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Δίνει δηλαδή κάποιες αστάθειες στην περιοχή μας και ανέμους που οι οποίοι θα παραμείνουν ισχυροί, 5-6 θα φτάσουν και τα 7 μπουφόρ στο Αιγαίο, θερμοκρασία η οποία θα σημειώσει μικρή άνοδο. κυρίως σε περιοχές που ευνοούνται περισσότερο από την ζέστη, μπορεί να φτάσει τοπικά και στους 39 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, mm-hmm. όχι εδώ στην περιοχή μας. Και βλέπουμε ότι από αύριο έχουμε ενίσχυση της αστάθειας, άκουσα.
1: Εντάξει, αυτό είναι καλό γιατί θα έχει δροσιά.
0: Ναι. Και στο επίκεντρο της αστάθειας είναι η Μακεδονία και πιθανώς και η Θράκη αύριο. Οπότε...
1: Ναι, για να δούμε. Είναι και λίγο δύσκολο να το προβλέψεις αυτό, γιατί και πριν από μια εβδομάδα περίπου ένα λέγαμε ότι και η μετεωρολόγοι, όχι εμείς, ότι θα έρθει μια έντονη αστάθεια, πιθανό να έχουμε ισχυρά φαινόμενα. Για την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, δεν έγινε σχεδόν τίποτα, για την Καβάλα τουλάχιστον. Σε αντίθεση με την Κυριακή που δεν το είχε υπολογίσει κάποιος το τόσο έντονο μπουρίνι που πέρασε από την περιοχή. Που ήταν ένα 20-λεπτο μισάωρο καταιγίδας.
0: Ναι, και νομίζω και πολλοί την.
1: Και πολλοί ευνηδιάστηκαν.
0: Την Κυριακή δεν περίμεναν, όσοι πήγαν και στο θέατρο, δεν περίμεναν ότι θα είχαμε αυτό το δυνατό ναι. το μπουρίνι στην περιοχή μας. Και είχαμε και τη Δευτέρα κάποια πάλι βροχή, η οποία πέρασε και δεν άγγιξε κάποιες περιοχές. Κάποιοι κοιτάνε τους άλλους με απορία, μα τι έβρεξε, δεν έβρεξε. Είναι τοπικά τα φαινόμενα. Ναι. Και αυτές οι αστάθειες χτυπάνε κάποιες περιοχές και αυτό είναι. Δεν συνεχίζουν. Mm-hmm. Θα τις έχουμε αυτές και το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, η είδηση της ημέρας σήμερα έρχεται από μια κυρία που μας αποχαιρέτησε.
1: Ναι, τη Μάρο Κοντού.
0: Η Μάρο Κοντού, αυτή η μεγάλη κυρία του θεάτρου, του κινηματογράφου, mm-hmm. την αγαπήσαμε από τον κινηματογράφο, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών. Δύο εβδομάδες αφού είχε λάβει εξετήριο από το νοσοκομείο. Γεννήθηκε το 1934 και βγήκε στη σκηνή το 1954. Πρωταγωνίστησε σε περίπου 90 θεατρικά έργα. Άφησε το αποτύπωμά της στον κινηματογράφο. Αξεπέρασε το δίδυμο mm-hmm. με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Όπως είχε ίδια πει, αν έκανε κάποια πράγματα που αξίζουν είναι επειδή στα πρώτα βήματα της καριέρας της υπήρξε δίπλα σε σπουδαίους δημιουργούς. Και όντως, ασχολήθηκε και με την πολιτική, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν δραστήρια μέχρι το τέλος της ζωής της. Ήταν παρούσα.
1: Και νομίζω έπεσε και σε σύριαλ μέχρι
0: ναι,
1: πρόσφατα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και ήταν και μια γυναίκα η οποία δεν δίσταζε να πει την άποψή της. Έζησε τη ζωή της έτσι όπως ήθελε να τη ζήσει. Και έμεινε στις καρδιές όλων. Mm-hmm. Γιατί αυτές οι παλιές ταινίες τις οποίες πρωταγωνίστης τις βλέπουμε ξανά και ξανά και πραγματικά θυμόμαστε και τον παλιό κινηματογράφο που μας έφερνε και μας φέρνει ξανά εκείνες τις εποχές των ανθρώπων που με διαφορετικό τρόπο ζούσαν και λειτουργούσαν και δρούσαν. Καταπληκτικές ταινίες, καταπληκτικές
1: ναι,
0: ατάκες. Και εμείς θα ξεκινήσουμε, γιατί τραγούδησε κιόλας η Μάρο Κοντού. Χαρακτηριστικό τραγούδι ήταν η Μαύρη Φόρτα, αλλά δεν θα ακούσουμε αυτό της Μάρος Κοντού. Η Μάρο Κοντού ήταν το δίδυμο με τον Χόρν στο «Πες μου μια λέξη». Η φωνούλα, εκείνη η ψηλή φωνούλα που ακούμε, είναι της Μάρο Κοντού, η οποία χρόνια μετά την άκουγε και έλεγε «Ήταν δικιά μου αυτή η φωνή». Ξεκινήσουμε λοιπόν, «Πες μου μια λέξη», να θυμηθούμε και του Δημήτρη Χόρν και την Μάρο Κοντού. Και γιατί όχι τον Αλέκο Σακελάριο που έγραψε τους στίχους, αλλά και τον Μάνο Χατζηδάκη, που επίσης έφυγε μια μέρα στα σήμερα.

Κοίτα θέλω η έννοια σ' αποχή με τα ξένια από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δεν σε πειράζει που γεννήθηκε.

0: Να πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι έγινε σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια και να ξεκινήσουμε από μία επέτειο η οποία επέτειος έχει να κάνει με το δικό μας έτσι, παρελθόν, καθώς ήταν το 1974, 15 Ιουλίου, όταν η ελληνική χούντα εκδήλωσε στρατιωτικό πραξικόπημα στην Κύπρο. Με στόχο την ανατροπή και τη δολοφονία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου του Τρίτου, 5 μέρες αργότερα η Τουρκία εισέβαλε στο νησί, εγκαινιάζοντας μία από τις τραγικότερες περιόδους της σύγχρονης κυπριακής και ελληνικής ιστορίας. 8 και 20 το πρωί, άρματα μάχης και μονάδες της Εθνικής Φρουράς υπό την καθοδήγηση Ελλήνων αξιωματικών επιτέθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκοσία. Παράλληλες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν εναντίον της Αρχιεπίσκοπης, του Αρχηγείου της Αστυνομίας, του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, του Αεροδρομίου της Λευκοσίας και άλλων στρατηγικών σημείων. Στο πραξικόπημα συμμετείχαν και δυνάμεις της ΕΟΚΑΒΙΤΑ, της ένοπλης οργάνωσης που επιδίωκε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Το Προεδρικό Μέγαρο περικυκλώθηκε, βομβαρδίστηκε, παραδόθηκε στις φλόγες. Ο Μακάριος, ωστόσο, κατόρθωσε να διαφύγει από τη δυτική πλευρά του κτηρίου, να φτάσει στην Πάφο και στη συνέχεια μέσω των Βρετανικών βάσεων να μεταβεί στο εξωτερικό. Το καθεστώς είχε ήδη μεταδώσει στο ραδιόφωνο ότι ήταν νεκρός. Οι πραξικοπηματίες εγκατέστησαν στην Προεδρία τον δημοσιογράφο και πρώην στέλεχος της ΕΟΚΑ, τον Νίκο Σαμψόν. Το πραξικόπημα επικράτησε στη Λευκοσία μέσα σε λίγες ώρες, παρά την αντίσταση δυνάμεων πιστών στην νόμιμη κυβέρνηση. Σύμφωνα με την επίσημη ιστορική αναδρομή του Κυπριακού Υπουργείου Παιδείας, οι συγκρούσεις κόστησαν τη ζωή περίπου σε 100 ανθρώπους. Η ανατροπή του Μακαρίου αποτέλεσε την κορύφωση μιας μακράς σύγκρουσης ανάμεσα στον ίδιο και στη δικτατορία των Αθηνών. Ο Κύπριος πρόεδρος είχε κατηγορήσει ανοιχτά το καθεστώς του Δημήτριου Ανίδη ότι υποστήριζε την ΕΟΚΑΒΙΤΑ και στις 2 Ιουλίου του 1974 είχε ζητήσει την αποχώρηση των Ελλήνων αξιωματικών που υπηρετούσαν στην Εθνική Φρουρά. Στις 19 Ιουλίου, 4 μέρες αργότερα, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Μακάριος χαρακτήρισε τα γεγονότα εισβολή της ελληνικής χούντας και προειδοποίησε ότι το πραξικόπημα δεν αποτελούσε εσωτερική υπόθεση των Ελληνοκυπρίων, αλλά απειλή για ολόκληρο τον κυπριακό λαό. Και μία μέρα αργότερα, στις 20 Ιουλίου, θα τα θυμηθούμε κιόλας, αν είμαστε εδώ, η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο, επικαλούμενη τη συνθήκη εγγύησεως και την ανάγκη αποκατάστασης της συνταγματικής τάξης. Το πραξικόπημα κατέρευσε στις 23 Ιουλίου μαζί με τη δικτατορία στην Ελλάδα, ήταν ήδη αργά. Η τουρκική εισβολή που εξελίχθηκε σε 2 φάσεις οδήγησε στην κατοχή περίπου του 37% του νησιού, στον εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων και στη διαίρεση της Κύπρου, η οποία παραμένει έως και σήμερα. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια άλλα γεγονότα. Θα πάω στο 1834, όταν καταργείται οριστικά η Ισπανική Ιερά Εξέταση. Είχε δημιουργηθεί ως θεσμός πόσα χρόνια πριν, το 1478, και το 1834 καταργήθηκε οριστικά. Χρησιμοποιήθηκε βέβαια για τη δίωξη αιρετικών αλλόθρησκων και πολιτικών αντιπάλων. Η διάλυση της αποτέλεσε σημαντικό βήμα στη σταδιακή φιλελευθερωποίηση της Ισπανίας. Είχαμε το 1982 η κυβέρνηση Χαριλάου Τρικούπη να επιβάλλει δίδακτρες στις πανεπιστημιακές σπουδές στο πλαίσιο μιας αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής της περίοδου, με έντονες φοιτητικές αντιδράσεις στην Αθήνα, μεγάλα συλλαλητήρια και συγκρούσεις στο κέντρο της πόλης. Να πάμε στο 1965, όταν η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου παραιτείται μετά την πλήρη ρήξη με τα ανάκτορα. Ορκίζεται η κυβέρνηση Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη των αποστατών, εγκαινιάζοντας τα ταραχώδη Ιουλιανά που θα οδηγήσουν τελικά στη δικτατορία της 21ης Απριλίου. 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το ιστορικό μονοπόλιο της μπύρας που διατηρούσε συγκεκριμένη εταιρεία, η εταιρεία Φίξ, από το 1864. Και ανοίγει την αγορά σε νέους παραγωγούς και αλλάζει το χάρτη της ελληνικής ζητοποίησης.
1: Δηλαδή υπήρχε μονοπόλιο στην μπύρα.
0: Δεν το ξέρω. Υπήρχε μονοπόλιο από το 1864, το οποίο 100 χρόνια μετά, το 1965, 101 χρόνια μετά, καταργήθηκε. Είχαν αρχίσει να καταργούνται σιγά σιγά τα μονοπόλια, γιατί είχαμε και άλλα. 1970 η Δανία νικά την Ιταλία με 2-0 στο τελικό του πρώτου ανεπίσημου παγκοσμίου κυπέλου γυναικών, που διοργανώθηκε στην Ιταλία χωρίς την αναγνώριση της FIFA. Πάντως η διοργάνωση ανέδειξε τη δυναμική του γενικού ποδοσφαίρου 2 δεκαετίες πριν το πρώτο επίσημο παγκόσμιο κύπελλο που έγινε το 1991. Είχαμε την ανακοίνωση της μεταγραφής του Νίκου Γκάλη, τα λέγαμε χθες, mm-hmm. το 1992 από τον Άρη στο Παναθηναϊκό.
1: Και το άδοξο τέλος.
0: Ναι. Είχαμε το 1997 την δολοφονία του διάσημου μόδιστρου του Τζιάνι Βερσάτσε έξω από το σπίτι του στο Μαϊάμι από τον κατασυρωή δολοφόνο Άντριου Κιουνάναν. Μια δολοφονία που σόκαρε τη διεθνή κοινή γνώμη. Τραγικό τέλος για μια σπουδαία και καριέρα υψηλής ραπτικής, Βερσάτσε. Θα σου θυμίσω ότι ήταν 2006, πριν 20 χρόνια, μια μέρα σαν τη σημερινή, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter.
1: Το Nin X.
0: Το Nin X. Μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο ισχυρά μέσα επικοινωνίας και δημοσίου διαλόγου παγκοσμίως. Είχαμε το 2008 σεισμό μεγέθους 6,4 ρίχτερ που έπληξε Ρόδο, Δωδεκάνησα και Κρήτη χωρίς θύματα, αλλά με πολλές ζημιές σε κτίρια. Και πάμε 10 χρόνια πριν, στην Τουρκία, όταν εκδηλώθηκε απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος επί της κυβέρνησης εναντίον της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με μονάδες του στρατού να κινητοποιούνται σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη, να κλείνουν γέφυρες, να καταλαμβάνουν μέσα ενημέρωση και να βομβαρδίζουν κρατικούς στόχους. Η απόπειρα αποτυγχάνει μέσα σε λίγες ώρες, αφήνοντας πίσω τις 250 νεκρούς, ενώ η τουρκική κυβέρνηση αποδίδει την ευθύνη στο δίκτυο του αυτοεξόριστου ιεροκήρυκα Φετουλάκ Πουλέν, ο οποίος αρνήθηκε την εμπλοκή του. Ακολουθούν κατάσταση εκτακτής ανάγκης, μαζικές συλλήψεις, απολύσεις, εκαθαρίσεις στο στρατό, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση, τα πανεπιστήμια και τα μέσα ενημέρωσης, και ήταν ένα σημείο καμπής για την Τουρκία, καθώς επιτυγχάνει τη συγκέντρωση εξουσιών, επιταχύνει mm-hmm. τη συγκέντρωση εξουσιών στα χέρια του Ερντογάν και άνοιξε το δρόμο και για τη συνταγματική αλλαγή του 2017, με την οποία η χώρα περνούσε σε ένα ενισχυμένο προεδρικό σύστημα.
1: Βέβαια, εδώ στην Καβάλα το θυμόμαστε για διαφορετικούς λόγους.
0: Σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, γιατί σε μία από τις γέφυρες, όταν ξεκίνησε αυτό το πραξικόπημα, ήταν ένα λεωφορείο καβαλιώτικης αποστολής mm-hmm. της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, γιατί ήταν και ο νυν άμνηστος περιφερειάρχης τότε, ο Γιώργος Παυλίδης μαζί mm-hmm. και ο αντιπεριφερειάρχης τότε και τώρα αντιπεριφερειάρχης ο Θόδωρος Μαρκόπουλος.
1: Και ήταν αποστολή και από το Δήμο Καβάλης, η Δήμαρχος.
0: Ήταν ουσιαστικά αποστολή του Δήμου Καβάλης που πήγε να υποστηρίξει στην Κωνσταντινούπολη την υποψηφιότητα ως
1: τον Φιλίππων ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην UNESCO.
0: Την UNESCO. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να μείνουμε λίγο σε αυτή την ιστορία λίγο παραπάνω.
1: Μ' αρέσουν αυτά.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Και εμείς τώρα θα δώσουμε, Κώστα, λίγο έκταση στην είδηση που μας που μεταφέραμε ή στην αναδρομή που κάναμε στο Σαν Σήμερα, το πραξικόπημα, την απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος που είχαμε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 10 χρόνια εναντίον τότε της κυβέρνησης του Ερντογάν. Είχαμε, όπως είπαμε, μονάδες στρατού να κινητοποιούνται σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη, να κλείνουν γέφυρες, να καταλαμβάνουν μέσα ενημέρωσης, και λέγαμε ότι σε κάποια γέφυρα της Κωνσταντινούπολης ήταν και ένα λεωφορείο με καβαλιώτικο ή γενικότερα Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης ενδιαφέρον. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό συνάδελφο από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τον Βασίλη Λοδηλίδη. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, Ρένα. Καλημέρα και στον Κώστα.
1: Το έζησες. Ήσουν εκεί.
2: Τι μου θυμίσατε πρωί, όταν πήρε τηλέφωνο και μου έρθατε να θυμάσαι τι έγινε πριν από 10 χρόνια. Είναι αλήθεια ότι ήρθαν πάρα πολλές αναμνήσεις στο μυαλό μου. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία. Ήταν όμως και ταυτόχρονα και μια πάρα πολύ δυνατή και μεγάλη στιγμή για την Καβάλα. Γιατί στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο του 2016, στην διάρκεια της 40ης συνόδου, πολιτιστικής συνόδου της UNESCO, οι Φίλιππι εγγράφονταν στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς της UNESCO. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή, μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Η συνεδρίαση ήταν τότε, θυμάμαι, στο συνεδριακό κέντρο της Κωνσταντινούπολης, στην πλατεία Ταξίμ, κοντά στο ξενοδοχείο Hilton, όπου εκεί λοιπόν και μάλιστα ήταν πολύ συγκινητικό το γεγονός. Και πρέπει να το αναφέρω αυτό, γιατί ξέρεις, καμιά φορά οι αναμνήσεις και οι μνήμες έχουν σημασία και τα γεγονότα έχουν σημασία. Ότι ενώ υπήρχαν πάρα πολλές υποψηφιότητες και για όλες τις υποψηφιότητες οι εκπρόσωποι της UNESCO είχαν ενστάσεις και θέσανε πολλές ερωτήσεις στις χώρες όπου θέλανε να ήταν προτινόμενες για να εγγραφούν στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτικής Κληρονομιάς της UNESCO, όταν ήρθε η ώρα για τους Φιλίππους και έγινε η παρουσίαση από την ελληνική αποστολή, από την Υπουργείο Πολιτισμού, από τον πρόξενο τότε της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, τον κύριο Σέκηρη, που εκπροσωπούσε την ελληνική κυβέρνηση, και από άλλα στελέχη υψηλόβαθμα του Υπουργείου Πολιτισμού. Όταν λοιπόν ρωτήθηκαν αν υπάρχουν ερωτήσεις προς την αποστολή σχετικά με την υποψηφιότητα, με το φάκελο της υποψηφιότητας, δεν υπήρχε καμία ερώτηση. Και πρέπει να σου πω ότι, ότι ήταν ομόφωνη η εγγραφή των Φιλίππων στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτικής Κληρονομιάς της UNESCO. Ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή.
1: Που όμως...
2: και ήταν και το κορύφωμα μιας μεγάλης προσπάθειας. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε, Ρένα. Δηλαδή μια προσπάθεια η οποία κράτησε πάνω από 10-12 χρόνια.
1: Και ίσως είναι και ένα ενδιαφέρον να δούμε αυτή τη δεκαετία.
2: Το 2016 βέβαια δήμαρχος της πόλης ήταν η κυρία Δήμητρα Τσανάκα, αλλά αυτό ξεκίνησε από την πρώτη θητεία του προηγούμενου δημάρχου, του κυρίου Κωστή Σιμιτσή, μαζί με τον τότε δήμαρχο Φιλίππων, τον κύριο Τσαταλμπασίδη, και την τότε ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου ξεκίνησαν και μπήκαν οι βάσεις, ούτως ώστε 10-12 χρόνια μετά να μπορέσουν οι Φίλιππι να εγγραφούν στην UNESCO. Ήταν δηλαδή, θέλω να σου πω, μια συλλογική προσπάθεια όπου συμμετείχαν όλοι οι τοπικοί φορείς, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, και καταδεικνύει ότι όταν υπάρχει συνεργασία, υπάρχει ένα κοινό μέτωπο, υπάρχει μια καλή προσπάθεια, επιτυχάνουν πάρα πολλά πράγματα για την, τουλάχιστον στην τοπική κοινωνία, έτσι, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Κρατάμε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν περάσει ήδη 10 χρόνια από τότε και θα είχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ.
2: Ένα άλλο ενδιαφέρον
1: για το τι έγινε
2: μετά,
1: από αυτά
2: έτσι,
1: τα 10, πού βρισκόμαστε 10 χρόνια μετά από αυτό τον τίτλο για τον οποίο παλέψαμε πολύ.
2: Το συμπέρασμα και τα όσα έγιναν 10 χρόνια μετά δεν μας τιμούν, έτσι, γιατί πρέπει να πούμε ότι έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα από εκείνη τη δεκαετία, και ελάχιστα πράγματα και από αυτές τις, και από τις υποχρεώσεις, τις σημαντικές υποχρεώσεις που υπογράψαμε ως ελληνική πλευρά, έτσι, και αυτό πρέπει να τονίσουμε. Και είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι έκανε ο Δήμος, για το τι έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού, για το τι έκανε η Εφορία Αρχαιοτήτων. Ο καθένας είχε να επιμεριστεί ένα κομμάτι, για το τι έπρεπε να γίνουν, αρκεί μόνο να σου πω ότι χρειάστηκαν 10 ολόκληρα χρόνια για να αντικαταστήσουμε τις ενημερωτικές πινακίδες στους δρόμους και να λέμε ότι εκεί που λέει Φίλιππι ή λέει εκεί που έλεγε αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων, βάλαμε δίπλα πλέον και το σήμα της UNESCO.
1: Καήκαμε στο ζέσταμα προφανώς.
2: Ναι, για όλα αυτό χρειάστηκαν 10 ολόκληρα χρόνια. Ναι. Για να γυρίσουμε όπως πάντως σε αυτή την βραδιά της 16ης Ιουλίου του 2016, θα πρέπει να σου πω ότι ήταν το πρωί της εκείνης της μέρας, δηλαδή είχε προηγηθεί η συνεδρίαση της 400 Συνόδου mm-hmm. Πολιτικής Κληρονομιάς του UNESCO. Mm-hmm. Όλα, δεν προμηνύει τίποτα ότι το βράδυ της εκείνης της μέρας, και μάλιστα νομίζω ήταν η μέρα Παρασκευή αν θυμάμαι καλά, η ελληνική αποστολή είχε φτάσει από την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ποιοι ήταν, ποιοι συνόδευαν?
2: Ποιοι ήταν? Ήταν ο αείμνηστος περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Γιώργος Παυλίδης. Ήταν η δήμαρχος Καβάλας η κυρία Τσανάκα. Ήταν ο πρώην δήμαρχος Καβάλας ο κύριος Σιμιτσής. Ο πρώην δήμαρχος Φιλίππων κ. Τσανταρμπασίδης. Ήταν πάρα πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί σύμβουλοι. Τουλάχιστον από την Καβάλα, και υπήρχαν και πάρα πολλοί αξιωματούχοι από το Υπουργείο Πολιτισμού, υπήρχαν μέλη της εφορίας αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου. Ήταν δηλαδή μια πάρα πολύ μεγάλη αποστολή. Κάποιοι ήρθαν με το λεωφορείο, κάποιοι ήρθαν με τα ιδιωτικά τους mm-hmm. αυτοκίνητα. Και
1: προς τιμήν τότε με η παρουσία του Γιώργου Παυλίδη, ο οποίος αντιμετώπιζε
3: σοβαρά
2: προβλήματα,
1: υγείας, αλλά ήταν παρόν.
2: Παρ' όλα αυτά έδωσε το παρόν, και πρέπει να σου πω ότι ήταν και από τους ανθρώπους ο οποίος πρωτοστάτησε τότε, όταν εγκλωβιστήκαμε δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη την επόμενη μέρα, το Σάββατο, μετά το πραξικόπημα, και δεν ξέραμε πραγματικά. Γιατί είχαν κλείσει τα σύνορα, δεν ξέραμε τι θα κάνουμε. Ήταν από τους ανθρώπους ο οποίος πρωτοστάτησε και κίνησε πάρα πολλές διαδικασίες και πήρε πολλές πρωτοβουλίες για να μπορέσει η αποστολή να φύγει από την Κωνσταντινούπολη.
3: Βασίλη, θα ήθελα να μας περιγράψει λίγο εκείνες τις ώρες. Αν θυμάμαι καλά, είχε προηγηθεί μια δεξίωση όπου βρισκόταν η ελληνική
2: Σωστά.
3: αποστολή.
2: Είχε τελειώσει, όπως είπα, η σύνοδος. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ μεγάλη πανηγυρική στιγμή. Και το βράδυ υπήρχε ένα τραπέζι.
3: Ναι, και εκεί άρχισαν να πέφτουν κάποια τηλέφωνα.
2: Μπράβο, αυτό είναι αλήθεια. Ξαφνικά εκεί που τρώγαμε και απολαμβάναμε το φαγητό μας, άρχισαν να μας τηλεφωνούν από την Καβάλα. Mm-hmm. Άρχισαν να δεχόμασταν τηλέφωνα από την Καβάλα. Εμείς τους λέγαμε, παιδιά, δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν βλέπουμε κάποια αναστάτωση. Και όντως, δηλαδή, βλέπαμε και την σύνοδο τηλέφωνα από την Καβάλα. Εμείς τους λέγαμε, παιδιά, δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν βλέπουμε κάποια αναστάτωση. Και όντως, δηλαδή, βλέπουμε.

0: Κάποια στιγμή λοιπόν η Ελίφ πήρε την, προφανώς γιατί είχε την ευθύνη της, της αποστολής, και μας είπε: «Κύριοι και κυρίες, δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο, πρέπει να φύγουμε, γιατί πλέον μας λένε ότι θα κλείσουν οι γέφυρες, υπάρχει λέει μια έντονη κινητικότητα, υπάρχει ένα πραξικόπημα, έχουν βγει όλοι στους δρόμους». Και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά, να σας πω να γελάσουμε, ότι σερβίρονταν το γλυκό εκείνη την ώρα στο δείπνο. Ήταν αυτά τα περίφημα σιροπιαστά, τα τουρκικά, όπου κανείς δεν σηκωνότανε. Και
1: πέντε λεπτά ακόμα, μωρέ.
0: Πέντε λεπτά, αυτό ακριβώς, Κώστα, πέντε λεπτά ακόμα. Και δεν θα ξεχάσω την εικόνα του αείμνηστου Γιώργου Παυλίδη, ο οποίος πραγματικά έντρομος, τους είπε: «Μα σας παρακαλώ κύριε, σηκωθείτε, αν είναι δυνατόν πάρε το στο χέρι το κιουνεφέ και φάτε το τέλος πάντων, αλλά σηκωθείτε να φύγουμε, να μην είμαστε στο τραπέζι». Και επίσης πρέπει να σου πω και κάτι ακόμα, το οποίο μπορεί να ακουστεί λίγο χαζό, αλλά είναι πραγματικότητα, ότι έλεγε ο Παυλίδης, και πολλοί λέει: «Να πάμε λέει και στην τουαλέτα», λέει, «δεν πειράζει», λέει, «θα πάμε στο ξενοδοχείο, μην αφήσετε τώρα την τουαλέτα», λέει, «προχωράτε να πάμε στο ξενοδοχείο, να προλάβουμε να μπούμε στο λεωφορείο, να φτάσουμε στο ξενοδοχείο».
1: Βασίλη, από το χώρο της δεξίωσης μέχρι το ξενοδοχείο είχατε εγκλωβιστεί για ώρες μέσα στο πούλμαν.
0: Ναι, είχαμε εγκλωβιστεί 4 ολόκληρες ώρες. Μιλάμε, ήταν περίπου, είχαμε μπει στο λεωφορείο, να φανταστείς, γύρω στις 11.30-12 παρά το βράδυ, και μέχρι σχεδόν τις 4.30 ώρα, Κώστα, ήμασταν εγκλωβισμένοι στη μέση του πουθενά. Βλέπαμε, ήταν δηλαδή μια περιοχή, ήταν μια διασταύρωση μεγάλη στη λεωφόρο, ανάμεσα στην περιοχή του Γενή Κουλέ, του Γεντή Κουλέ και του Γενή Τζαμί, όπου ακριβώς εκεί μπροστά βλέπαμε τα τείχη του Θεοδοσίου. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την τεράστια διασταύρωση, μπήκανε μπροστά τα αυτοκίνητα της αστυνομίας, διέκοψαν την κυκλοφορία, δεν άφηναν κανένα να περάσει. Ήταν πάνω πλοία αστυνομικοί, οι οποίοι μάλιστα άρχισαν να φωνάζουν, να απειλούν, κραυγές, μία αναστάτωση, ο κόσμος να φωνάζει, να μαλώνουμε τους αστυνομικούς. Εμείς να μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται και να χρειαζόμαστε από την Ελίφ, από την συνοδό μας, να μας εξηγήσει. Ναι, η οποία μας έλεγε: «Τι λένε οι αστυνομικοί?» Λέει: «Οι αστυνομικοί λένε ότι δεν μπορεί να φύγει κανείς. Οι εντολές που έχουμε είναι μέχρι να έρθουν οι υπεύθυνοι. Λέει να μας πούν τι θα κάνουμε». Και ρωτούσαμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, και μας είπαν: «Ο στρατός. Αυτός ανέλαβε την ευθύνη της κατάστασης και πρέπει να έρθουν να μας πούν τι θα κάνουμε». Απέναντι βλέπαμε εντωμεταξύ τις γέφυρες του Βοσπόρου, γιατί ήμασταν αρκετά μακριά από τις γέφυρες, αλλά μας ενημερώνουν ότι έχουν κλείσει οι γέφυρες. Αλλά βλέπαμε όμως λάμψεις, ακούγαμε κρότους, βλέπαμε συνέχεια να πετάνε πάρα πολύ χαμηλά τα ελικόπτερα και τα μαχητικά αεροσκάφη. Βλέπαμε τις ρηπές των πυροβόλων όπλων απέναντι στις γέφυρες του Βοσπόρου. Και όπως καταλαβαίνεις, υπήρχε τεράστια ανησυχία. Βέβαια, κάποια στιγμή, μάλιστα γύρω στις 3 η ώρα, κόπηκε και το ρεύμα. Δεν υπήρχε καθόλου ρεύμα.
1: Και φαντάζομαι και μπαταρίες στα κινητά δεν θα είχαν εξαντληθεί. Δεν θα είχατε επικοινωνία.
0: Είχαμε εγκλωβιστεί πραγματικά μέσα σε εκείνη την περιοχή. Τότε γίνονταν έργα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λαμαρίνες αριστερά και δεξιά. Ουσιαστικά, εμείς είχαμε εγκλωβιστεί σε ένα κομμάτι της λεωφόρου που δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Πραγματικά δεν μπορούσαμε να φύγουμε, δεν μπορούσαμε να μετακινηθούμε καθόλου. Δεν ήταν αδύνατο αυτό, η μετακίνηση. Και υπήρχε μια συνεχή επικοινωνία του, γιατί μαζί μας ήταν και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος, Κωνσταντινούπολη, του κ. Σέκερη. Όχι, με συγχωρείς, δεν ήταν μαζί μας, ήταν η Δήμαρχος μαζί μας, και η οποία επικοινωνούσε συνέχεια με τον κύριο Σέκερη. Και έπαιρνε οδηγίες, αυτός ενημερώνονταν από το Υπουργείο Εξωτερικών και από την Ελλάδα για το τι κάνουμε και πώς είναι τα πράγματα. Θυμάμαι ότι συνιστούσε ιδιαίτερη ψυχραιμία. Σκέψου λοιπόν ότι ήμασταν εγκλωβισμένοι 4,5 ώρες στη μέση του πουθενά. Ακούγαμε από την επάνω πλευρά, ήταν η πλατεία Ταξίμ, και ακούγαμε συνέχεια και εκεί ρηπές όπλων. Και ακούγαμε μάλιστα και τον ημάμι, μας τα έλεγε τώρα αυτά η ξεναγός μας, η συνοδός μας, η οποία καλούσε προσευχές τους πολίτες στα τζαμιά. Και υπήρχε και ένα τεράστιο πρόβλημα μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι δεν μπορούσαμε πουθενά, όποιος ήθελε να ουρήσει, δεν μπορούσε πουθενά. Δεν υπήρχε καμία τέτοια δυνατότητα. Ήταν δηλαδή μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Κάποια στιγμή, γύρω στις 4,5 ώρα, είναι αλήθεια ότι άνοιξαν οι δρόμοι. Εμείς κατευθυνθήκαμε στο ξενοδοχείο, ήταν ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο, το οποίο χωρίς να το ξέρουμε, απήχε από εκεί που ήμασταν το ξενοδοχείο και από εκεί που εγκλωβιστήκαμε, δηλαδή από τη στιγμή που

0: σε μέχρι το ξενοδοχείο, η απόσταση ήταν πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, μιλάμε ότι ήταν μια απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων, 3 χιλιόμετρων. Ήταν πάρα πολύ μικρή. Δεν το είχαμε αντιληφθεί. Και με το που φτάνουμε λοιπόν στο ξενοδοχείο, τότε λοιπόν αρχίζουν να γίνονται διακρίξεις κοντά στις γέφυρες, όπου πραγματικά δεν ξεχάσουμε αυτή την εικόνα. Ήταν δηλαδή σύστηκε στη θέμελα όλο το ξενοδοχείο.
1: Φοβηθήκατε με το χέρι στην καρδιά, Βασίλη. Φοβηθήκατε και εσύ προσωπικά. Φοβήθηκες ότι λες ίσως κάτι δεν πάει καλά εδώ τώρα.
0: Εγώ φοβήθηκα και όλοι φοβηθήκαμε όταν φτάσαμε στο ξενοδοχείο και έγινε η μεγάλη έκρηξη. Και μάλιστα μαζί μας είχαμε και πάρα πολλά μέλη από το Υπουργείο Εξωτερικών, από το Υπουργείο Πολιτισμού, συγγνώμη, οι οποίοι διέμεναν στο Χίλτον στην πλατεία Ταξίμ. Και επικοινώνησε το ξενοδοχείο το βράδυ και είπαν ότι πώς είναι η κατάσταση εκεί, η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, και τους είπαν ότι θα είναι καλό να μην προσεγγίσει κανείς την πλατεία Ταξίμ. Και έτσι θυμάμαι εκείνο το βράδυ τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού κατέληξαν στο δικό μας ξενοδοχείο. Την επόμενη μέρα ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα, πρέπει να σου πω. Πάρα πολύ δύσκολη νύχτα. Κανείς δεν κοιμήθηκε. Παρ' όλα αυτά όμως την επόμενη μέρα, Κώστα και Ρένα, όταν ξυπνήσαμε, υπήρχε ένας λαμπερός ήλιος. Ένας λαμπερός ήλιος, πραγματικά. Είχαμε θέα στο Βόσπορο. Τίποτα δεν θύμιζε, δεν θα το ξεχάσω αυτή την εικόνα, τίποτα δεν θύμιζε το προηγούμενο βράδυ. Ήταν μια εκτυφλωτική εικόνα. Μια πολύ όμορφη εικόνα, βλέπεις την Τουρκία και το Βόσπορο να λούζεται από αυτόν τον πολύ όμορφο ήλιο. Υπήρχε πολύ ηρεμία και το μοναδικό που προμήνυε την προηγούμενη βραδιά ήταν ότι δεν είχαν προσέλθει στη δουλειά τους πάρα πολλοί εργαζόμενοι που δουλεύουν στο ξενοδοχείο. Όσοι δηλαδή μένανε στην ασιατική πλευρά της Τουρκίας και δεν μπορούσαν να διασχίσουν τις γέφυρες, δεν μπορέσαν να έρθουν στη δουλειά τους. Και αυτό ήταν ένα δεδομένο το οποίο δυσκόλυψε πολύ το ότι θυμάμαι μας έλεγε η Ελίφ, η ξενοδός μας, στην λειτουργία του ξενοδοχείου και πολλά άλλα ξενοδοχεία.
2: Αλλά αυτό ήταν το λιγότερο, το μικρότερο πρόβλημα που είχατε.
0: Ναι. Αυτό το λιγότερο. Και βέβαια από την ώρα που ξυπνήσαμε και μετά ξεκινάει ένας μεγάλος αγώνας για το πώς θα επιστρέψουμε στην Καβάλα. Μαθαίνουμε ότι τα σύνορα έχουν κλείσει, μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος πρόσβασης προς τα σύνορα, ότι δεν μπορούσε, ότι ήταν ακόμα σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας κυρίως μεγάλων οχημάτων, λεωφορείων, φορτηγών κτλ. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει μια μεγάλη προσπάθεια η οποία τελείωσε γύρω στις 1 το μεσημέρι, 1.30 αν θυμάμαι καλά, όπου μας είχαν πει ότι μαζέψει τα πράγματά σας, να πάω ώρα και στιγμή, μόλις πάρουμε εντολή από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος Κωνσταντινούπολη, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι προβλέπονταν να μείνει η αποστολή από περίπου 4 μέρες στην Κωνσταντινούπολη, ίσως και 5 νομίζω, και υπήρχε ένα μεγάλο πρόγραμμα, είχαν προετοιμάσει ένα μεγάλο πρόγραμμα και από το Δήμο και από την Περιφέρεια για την προβολή και την παρουσίαση των Φιλίππων. Μέσα από εκθέσεις, μέσα από ημερίδες, μέσα από επισκέψεις φορείς πολιτισμού και τοπικούς φορείς της Κωνσταντινούπολης, αντιλαμβάνεις ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε.
2: Λογικό.
0: Όλες οι εκδηλώσεις και όλες οι δράσεις ματαιώθηκαν. Ήταν μάλιστα να πραγματοποιηθεί και μια πολύ μεγάλη έκθεση φωτογραφίας, την οποία την είχε επιμεληθεί ο καπαλιώτης αρχαιολόγος ο Μιχάλης Ολυχούνας, η οποία ούτε και αυτή στήθηκε. Και μάλιστα γυρίσαμε πίσω και πρέπει να σου πω και επίσης ένα χαριτωμένο γεγονός, ότι εκεί που ήμασταν όλοι και τρώγαμε στο πρωινό και υπήρχε μια έκδηλη ανησυχία, η Δήμαρχος μιλούσε συνέχεια με την Καβάλα, με το Υπουργείο Εξωτερικών, το ίδιο πράγμα και ο Γιώργος Παυλίδης. Ξαφνικά έρχεται ένας κύριος και μου λέει ξανά, εγώ λέει, ήρθε, λέει, ο κύριος, λέει, για την κρουαζιέρα. Λέω, ποια κρουαζιέρα? Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κλείσει μια κρουαζιέρα για όλη την αποστολή στο Βόσπορο.
1: Ποια κρουαζιέρα, ανθρωπέα?
0: Λέω, είναι δυνατόν, λέω, να.
2: Ποιο θα τολμήσει να πλέψει στο Βόσπορο σήμερα?
0: Και γυρνάει ο κύριος, ο οποίος ήταν, παρακαλώ, που ήταν Ρωμιός, μιλούσε μισά τουρκικά. Μα μου λέει, γιατί δεν βλέπετε το Βόσπορο, τι υπέροχος που είναι? Και όντως το Βόσπορο ήταν υπέροχος, ήταν μια πολύ όμορφη μέρα.
2: Αλλά γύρω-γύρω οι στρατιώτες με τα όπλα ήταν επίσης υπέροχοι.
0: Δεν γίνεται, λέω, αυτό το πράγμα. Μα δεν ξέρετε, λέει, τι χάνεστε.
1: Εκεί να το πουλήσει το πακέτο.
0: Μα δεν ξέρετε τι χάνεστε. Και μου λέει, ποιο είναι πάνω από σένα, αγόρι μου, λέει, ποιον θα πάω να μιλήσω? Και θυμάμαι τον πήγα στον δήμαρχο, την κυρία Θανάκα και στον κύριο Παυλίδη, και ακούει η δήμαρχος και να του λέει αυτό το πράγμα και λέει «Άντε στην ευχή του Θεού, αγόρι μου, δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσουμε στην Καβάλα με αυτόν τον πολύ αυθορμητισμό που διέκρινε τη δήμαρχο».
1: Ναι, ναι.
0: Και του λέει «Άντε στην ευχή, λέει Χριστιανέ μου, λέει, δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσουμε στην Καβάλα» και εμείς λέει «Στο Βόσπορο». Πάντως λέει «Δεν ξέρετε τι χάνετε, συνήθεια τη δήμαρχο φεύγοντα». Εκείνη επίση που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, Ρένα και Κώστα, είναι όταν φύγαμε από τον σοβό, όταν μας έδωσαν το OK να φύγουμε από το ξενοδοχείο και να πάμε μπροστά, να κατευθυνθούμε και να διασχίσουμε σχεδόν όλο το κέντρο της Κωνσταντινούπολης για να φτάσουμε μέχρι τα σύνορα. Εκεί πραγματικά κατάλαβες ότι στους δρόμους της πόλης το προηγούμενο βράδυ είχαν γίνει μάχες. Και είχαν γίνει μάχες γιατί έβλεπες αριστερά-δεξιά. Πραγματικά αυτοκίνητα είχαν γίνει λαμαρίνες, είχαν περάσει από πάνω ερπιστριοφόρα, δεν το είχα ξανασυναντήσει αυτό το πράγμα. Έβλεπες παντού αίματα στις άκρες των δρόμων, ματωμένα ρούχα, υπήρχαν πάρα πολλά τεθωρακισμένα άρματα μεταφοράς προσωπικού τα οποία είχαν μείνει στο δρόμο και προσπαθούσαν να τα επισκευάζουν και τα είχαν αποκλείσει. Υπήρχε έντονη στρατιωτική παρουσία γύρω-γύρω από αυτά τα άρματα. Γενικά υπήρχε κόσμος ο οποίος τον έβλεψε ήταν ανήσυχος. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις είδαμε ότι υπήρχαν πεταμένα ρούχα, σκισμένα ρούχα, παπούτσια που σημαίνει ότι εκεί κάποιοι άνθρωποι
1: κάτι
0: προφανώς
1: έγινε, ναι.
0: Ναι, κάτι έγινε. Κατάλαβε κάποιοι, δηλαδή καθώς διασχίζαμε την Κωνσταντινούπολη για να βγούμε προς τα έξω, καταλάβαινες ότι πραγματικά κάτι έγινε, δηλαδή ότι πραγματικά σε εκείνους τους δρόμους το προηγούμενο βράδυ έγιναν επεισόδια, έγιναν μάχες και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι όσοι διέμεναν το βράδυ και πήγαν το βράδυ να μείνουν στο Χίλτον, στην πλατεία Ταξίμ, ήταν έντρομοι γιατί πραγματικά εκεί πέσαν πυροβολισμοί. Και μάλιστα οι τζαμαρίες του Χίλτον και του συνεδριακού κέντρου που συνεδρίασε την προηγούμενη μέρα η πολιτική σύνοδος της UNESCO ήταν διάτριτη από σφαίρες, έτσι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Όταν με το καλό επιστρέψαμε και περάσαμε τα σύνορα.
1: Αυτό ποιο ήταν το συνέστημα, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Βασίλη. Ανακούφιση.
0: Ανακούφιση. Και βέβαια θέλω να σου πω ότι καθώς βγαίναμε από την Κωνσταντινούπολη, καθώς δηλαδή περνούσαμε από περιοχές οι οποίες ήταν στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, όπως ήταν η Σιλίβρια, τα Μάλγα, η Ρεβεστός, εκεί τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Εκεί δηλαδή οι ρυθμοί ζωής ήταν πάρα πολύ ήσυχοι, πολύ ήρεμοι. Μάλιστα είχαμε κατεβεί κάτι και εκεί δεν ξέραν καν τι είχε γίνει το προηγούμενο βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Και όταν φτάσαμε, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, δηλαδή περάσαμε αμέσως από τον έλεγχο, από το τουρκικό τελωνείο, δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν φτάσαμε στην Καβάλα ήταν μια πολύ μεγάλη ανακούφιση, Κώστα. Ναι. Πολύ μεγάλη ανακούφιση, αλλά ήταν και μια πολύ μεγάλη εμπειρία.
2: Δέκα χρόνια μετά βλέπουμε είναι πολύ ζωντανές οι εικόνες ακόμα στη μνήμη σου.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ήταν πολύ ζωντανές, ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Ίσως να ήταν, γιατί μην ξεχνάς ότι με αφορμή την σύνοδο της UNESCO τέλος πάντων, ναι, υπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη πάρα πολλές ξένες αποστολές, έτσι. Πολλές ξένες αποστολές από πάρα πολλά κράτη. Οπότε υπήρχε και η ελληνική αποστολή, ίσως ήμασταν και η μοναδική ελληνική αποστολή που βρίσκονταν στην καρδιά των γεγονότων. Αλλά υπήρχαν και μερικά, όπως σου είπα, ευτράπελα, έτσι, χαριτωμένα γεγονότα, τα οποία λίγο ελάφρυναν όλη αυτή την αγωνία.
2: Φαντάζομαι τα αεροδρόμια άνοιξαν πολύ αργότερα. Άλλες αποστολές χρειάστηκε να παραμείνουν αρκετές μέρες εκεί.
0: Θυμάμαι μάλιστα ότι εμείς είχαμε φύγει. Ο αρχαιολόγος ο Μιχάλης Ολιχούνας είχε μείνει στην Κωνσταντινούπολη, γιατί όπως μείναν και πάρα πολλοί άλλοι ακόμη άνθρωποι από το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί η σύνοδος δεν είχε τελειώσει. Και υπήρχαν και θέματα τα οποία έπρεπε να διευθετηθούν. Και θυμάμαι όταν γύρισε ο κύριος Λιχούνας, το ρώτησαμε πώς ήταν. Α, μου λέει πάρα πολύ ωραία. Λέει, ήταν πάρα πολύ ήσυχη η Κωνσταντινούπολη. Περάσαμε, λέει, εξαιρετικά. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, πέρα από το αστείο του πράγματος, είναι αλήθεια ότι τα επόμενα 24 ώρα υπήρχε μια βεβαιότητα σε όλη την Κωνσταντινούπολη, γιατί είχαμε μιλήσει και με την συνοδό μας, την ΕΛΙΦ, η οποία μας έλεγε ότι ναι, υπάρχει μια βεβαιότητα, υπάρχει μια, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει και μια ηρεμία. Mm-hmm. Δηλαδή, όποιος βρισκόταν εκείνη τη μέρα και είχε, να το πω έτσι, τις αντοχές να μπορέσει να ζήσει σε αυτό το περιβάλλον, έβλεπε μια Κωνσταντινούπολη, η οποία είχαν φύγει όλοι οι τουρίστες, όλοι οι ξένοι, είχε έναν υπέροχο καιρό. Και μπορούσε να απολαύσει την Κωνσταντινούπολη στα
2: με
0: καλύτερα
2: ησυχία,
1: όπως είναι στην
2: πραγματικότητα. Με ησυχία, χωρίς εκείνο την Πολύβου ή Κωνσταντινούπολη με τους ανθρώπους να κινούνται συνέχεια, τους ξένους.
0: Μπράβο, και μια εβδομάδα μετά, επειδή είχαμε μιλήσει πάλι με την ΕΛΙΦ, μας έλεγε ότι είχαν ακυρωθεί όλες οι κρατήσεις. Δηλαδή η Κωνσταντινούπολη, που είναι μια μεγάλη μητρόπολη, δέχεται εκατομμύρια κόσμο και εκατομμύρια τουρίστες. Είχαν ακυρωθεί πάρα πολλές κρατήσεις. Σχεδόν, μας έλεγε τότε, το 60 με 70% των κρατήσεων είχαν ακυρωθεί. Άρα λοιπόν η Κωνσταντινούπολη ερήμωσε στην κυριολεξία. Οπότε ήταν πραγματικά ιδανική.
2: Όσοι έμειναν την απόλυση.
0: Και για περιηγήσεις και για ξεναγήσεις και για να απολαύσεις το Βόσπορο και να κάνεις την. Να κάνει την όμορφη κρουαζιέρα που ήθελε ο κύριος να προσφέρει.
2: Που επέμενε τόσο πολύ ότι έπρεπε να κάνετε.
1: Από τότε, Βασιλή, ξαναπάει στην Κωνσταντινούπολη.
0: Από το 2010. Ναι, έχω πάει άλλες δύο φορές και μάλιστα πριν από.
1: Σου έρχονται μνήμες από τότε.
0: Δεν σου κρύβω, Κώστα, ναι, πριν από περίπου 3 χρόνια που βρέθηκα στην Κωνσταντινούπολη πάλι για μια δουλειά. Πέρασα από το ίδιο μέρος όπου είχαμε εγκλωβιστεί σε εκείνο το σημείο μπροστά στα τείχη του Θεοδοσίου, όπου βέβαια έχει ανοίξει εκεί ο δρόμος, πλέον εκεί έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη λεωφόρος, εντυπωσιακή λεωφόρος, και μου ήρθαν ξανά οι μνήμες ότι εδώ εγκλωβιστήκαμε σε αυτό το σημείο για περίπου 4,5 ώρες, ας πούμε, και ζήσαμε την αγωνία, την επικοινωνία, να προσπαθούμε, θυμάμαι και μέσα στο λεωφορείο, όσοι είχαν κινητά ακόμα, μπαταρίες, παίρναμε τηλέφωνο στους δικούς μας στην Καβάλα και τους λέγαμε καλά είμαστε, μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας, είμαστε καλά στην υγεία μας, δεν κινδυνεύουμε. Αλλά ναι, εντάξει.
2: Ζήσατε μια ιστορική στιγμή, Βασίλη, τελικά. Ήσασταν εκεί παρόντες.
0: Ήμασταν παρόντες εκεί που γραφόταν ιστορία.
2: Ακριβώς στο επίκεντρο.
0: Ήμασταν παρόντες εκεί που γραφόταν ιστορία. Αυτά περάσαν όλα. Αλλά το θέμα, όπως είπα και από στην αρχή, είναι τι έχει μείνει από εκεί. Έτσι, από αυτό το γεγονός. Και αυτό είναι πάντα ένα μεγάλο κεφάλαιο που θα έπρεπε κάποια στιγμή να το ανοίξουμε.
2: Να το δούμε και αυτό, ναι, βεβαίως.
0: Και να το συζητήσουμε.
2: Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Λολίτη.
0: Να είστε καλά.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκες για ακόμη μια φορά αυτή την ιστορία.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα. Ήταν ο συνάδελφος δημοσιογράφος από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Βασίλης Λολίτης. Ήταν το 2016 στην Κωνσταντινούπολη.
1: Είναι αυτό ότι βρέθηκε εκεί που γραφόταν ιστορία, ρε.
2: Ακριβώς. Μαζί με άλλους βρέθηκε, και επειδή ο Βασίλης είναι και συνάδελφος, δίνει και το, έδωσε και το ρεπορτάζ, ναι, με το δικό του τρόπο.
1: Εκείνες τις κρίσιμες ώρες, δηλαδή.
2: Ναι, το βλέπεις, ας πούμε. Μας έδωσε το ρεπορτάζ πλήρως.
1: Και με το παρασκήνιο.
2: Από το παρασκήνιο.
1: Και με το γλυκό.
2: Ναι, από το γλυκό, από, ναι, τον, από την κρουαζιέρα στο Βόσφορο, μέχρι τον δρόμο, του πυροβολισμού, τον εγκλωβισμό σε μια γέφυρα μέσα στο λεωφορείο, να μην μπορούν να πάνε πουθενά και να μην ξέρουν τι γίνεται, αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και εμείς με αυτό το κομμάτι μιας πλούσιας εμπειρίας που μοιραστήκε μαζί μας ο Βασίλης Λολίτης και τη μοιραστήκαμε και εμείς μαζί σας, κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε με ένα τραγούδι να φτάσουμε μέχρι τις 11, να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και να γυρίσουμε για τα υπόλοιπα θέματα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Το ψηλό κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια, πολύπλευρο ταλέντο και με μεγάλη ερμηνευτική γκάμα έφυγε από τη ζωή ακριβώς όπως επέλεξε να ζήσει, πληρής και ενεργή μέχρι την τελευταία στιγμή. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Πρωταγωνίστησε σε 60 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Συνεργάστηκε με πολλούς θειάσους γνωστών πρωταγωνιστών της εποχής όπως ο Δημήτρης Χόρν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Στο σινεμά ξεκίνησε το 1954 με την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Χαρούμενο ξεκίνημα». Οι πρώτοι σημαντικοί ρόλοι ήρθαν με τα κίτρινα γάντια και έγκλημα στα παρασκήνια. Και στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε πολλές σειρές, μέχρι την τελευταία στιγμή έπαιζε στη Γη της Ελιάς. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με τα κοινά, υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α Περιφέρεια Αθηνών, δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, αλλά και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα εγκαινιάστηκε στην νηστιαία παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτήρισε τη νέα δομή σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημιουργία της νέας μονάδας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δίνει τη δυνατότητα στους νεφροπαθείς της ευρύτερης περιοχής να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται εκατοντάδες χιλιόμετρα προς μεγάλα νοσοκομεία. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ξανά ότι θα βομβαρδίσει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε έναν γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνεί ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα στη Μέση Ανατολή στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η έκπτωση στα καύσιμα 10 λεπτά στην απλή αμόλυμβη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται το τελευταίο 24ωρο μέσω δύο ελληνικών διελιστηρίων. Ωστόσο, η μείωση δεν εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια, ενώ διεθνείς ανατιμήσεις απειλούν να ροκανίσουν σημαντικό μέρος του ωφέλους. Λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου έχουμε αγωνία ότι θα πάμε πάλι στα 100 δολάρια. Οι μειώσεις ήταν μια ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα. Εξήγησε ότι ανάλογα με τα τιμολόγια από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, οι τιμές θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, στο δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι. Μετά την απολογία τους, κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 7 Μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 11, ακούσαμε το δελτίο ειδήσου και επανερχόμαστε. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάτας. Έχουμε τι είναι η εκπομπή μας χάρτης επικαιρότητας για μία ώρα ακόμα σχεδόν μαζί σας μέχρι τις 12. Να δούμε λίγο θέματα της επικαιρότητας. Θα εμβαθύνουμε λίγο στο πολιτιστικό και το κοινωνικό κομμάτι των θεμάτων, όμως κλεφτές ματιές σε όλη την επικαιρότητα όπου υπάρχει ενδιαφέρον και θέλουμε να δώσουμε έτσι έμφαση. Κώστας Λουκούμης και Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου. 2-5-10-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Να δω τι τραγούδι έχουμε. Α, ωραία. Να ξεκινήσουμε το πρώτο μας τραγούδι, Γιώργος Νταλάρας, ανεμολόγιο, ο Θάνος Μικρούτσικος.

ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κασμός ή ρητόρες, πολύ μιλήσαμε. Στο έξι τα παίζουμε σε αυτόν

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι

0: Βλέπω ότι σε πλήρη λειτουργία τέθηκε ξανά το ακτινολογικό εργαστήριο του Κέντρου Υγείας Χρυσούπολης μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών αναβάθμισης στον χώρο, mm-hmm. στο πλαίσιο της συνολικής βελτίωσης των υποδομών της μονάδας. Θα εξυπηρετεί το κοινό καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η λειτουργία του εργαστηρίου έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, ενισχύοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες της περιοχής του Νέστου και συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση άλλων υγειονομικών δομών. Είναι η πρωτοβάθμια υγεία που ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να απευθύνονται αρχικά εκεί και να μην μπουκώνει κατευθείαν στο νοσοκομείο. Ναι, όπως γίνεται. Και αυτός είναι ο λόγος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και εκεί όλοι εστιάζουν. Μέχρι αύριο το μηχανογραφικό. Θα παραμείνει ανοιχτή.
1: Συγγνώμη, μιας και είπες για το θέμα των νοσοκομείων κτλ. Πήγε γνωστός μου στο νοσοκομείο της Καβάλας την Κυριακή και περίμενε περίπου 4-4,5 ώρες. Γινόταν ένας πανικός. Mm-hmm. Και ήταν άνθρωποι με πυρετούς, με σπασμένα πόδια, κεφάλια, όπως μου είπε χαρακτηριστικά, που λέει ο λόγος. Και μου τόνισε για ακόμα μια φορά ότι χρειάζεται μία λύση προκειμένου να αποσυμφορηθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχει και ο άλλος με το σπασμένο τον Ιχάκη. Το έχω ζήσει.
1: Και ο συγκεκριμένος, ο γνωστός μου τέλος πάντων, πήγε για σημαντικό λόγο και αναγκάστηκε να περιμένει 4-4,5 ώρες από ό,τι μου είπε.
0: Και τις Κυριακές συνήθως υπάρχει μία επιβάρυνση και ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι.
1: Και πολλοί από τους αμολόφους, δηλαδή, μου είπε χαρακτηριστικά, πολύ ξένοι επίσης, δέχεται τεράστιους όγκους στο νοσοκομείο.
0: Ναι, γιατί έχουμε και πολλαπλάσιο πληθυσμό εδώ στην περιοχή του νομού Καβάλας, λόγω των επισκεπτών στις παραλιακές περιοχές, λόγω των τουριστών. Πάμε στο μηχανογραφικό. Παραμένει ανοιχτή μέχρι και αύριο, 5η 16 Ιουλίου, η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Είχαμε και τον καθηγητή, τον φροντιστή, τον κύριο Αργύρη Μιστακίδη, mm-hmm. ο οποίος είπε: δείτε και το μηχανογραφικό της Κύπρου. Κάποιοι που σας ενδιαφέρει ενδεχομένως αυτή η εναλλακτική, είναι ανοιχτό και παίρνει ένα μικρό αριθμό φοιτητών από την Ελλάδα και μάλιστα σε περίπτωση που κάποιοι δεν πάνε, αυτός ο αριθμός ξανά παραμένει ο ίδιος γιατί καλεί τους επόμενους, οπότε υπάρχει και μία δυνατότητα από εκεί. Μπαίνουμε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας το υποψήφιο τον προσωπικό τους κωδικό προκειμένου να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο και το παράλληλο. Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και λήγει τα μεσάνυχτα της 17ης Ιουλίου, 23:59. Μετά την παρέλευσή της δεν είναι δυνατή ούτε η οριστικοποίηση ούτε η τροποποίηση των προτιμήσεων της σειράς των τμήματων που έχουν δηλωθεί. Παράλληλα, συνιστάται στους υποψηφίους μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο φέρει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να έχουν ανα πάσα στιγμή πρόσβαση στις τελικές επιλογές τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, σειρά έχει και η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, η οποία τα τελευταία χρόνια γίνεται και στο τέλος Ιουλίου. Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Παιδείας κ. Ζαχαράκη, στόχος είναι οι βάσεις να ανακοινωθούν 23 με 28 Ιουλίου. Με βάση τα ως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν αναμένονται μεγάλες μεταβολές στις περισσότερες σχολείες. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι στο πρώτο και τέταρτο επιστημονικό πεδίο, mm-hmm. των ανθρωπιστικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, οι βάσεις θα κινηθούν πτωτικά. Στο δεύτερο και τρίτο επιστημονικό πεδίο, θετικών σπουδών και σπουδών υγείας, αναμένεται να καταγράψουν ανωδική τάση. Είχαμε καλή χρονιά, καλά μαθήματα, κυρίως για τη φυσική που ήταν ο εφιάλτης πολλών παιδιών. Φέτος πήγε πάρα πολύ καλά, πάρα πολλά εικοσάρια μου λέγανε κάποιοι οι οποίοι ήταν διορθωτές έτσι, στα εξεταστικά κέντρα. Πήγαν καλά, κυρίως η φυσική. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι οποίοι γνωρίζουν από τώρα περίπου πώς μπορούν να κινηθούν. Κάποιοι οποίοι θα το μάθουν εκεί, όπως λέει η κυρία Ζαχαράκη, 23 με 28 Ιουλίου. Mm-hmm. Ήδη έχει ξεκινήσει η μάχη των ενοικίων, των φοιτητικής στέγης, με αυτούς που γνωρίζουν ή με αυτούς που θέλουν να αλλάξουν σπίτια από τους νυν φοιτητές. Και θα κορυφωθεί εκείνο το χρονικό διάστημα, μόλις ανακοινωθούν οι βάσεις, σε μια περίοδο που συνήθως ανακοινώνονταν μετά το 15 Αυγούστου.
1: Ναι, εκεί μέσα προς τέλη Αυγούστου ήταν συνήθως.
0: Ναι, τώρα έρχεται πιο πριν και τι γίνεται τώρα. Γίνεται ότι χάσανε τις διακοπές τους οι μεσίτες, οι οποίοι πρέπει να είναι παρόντες, αλλά συγχρόνως δεν μπορούν να δείξουν και τα σπίτια, τα οποία συνήθως
1: είναι Airbnb.
0: Όχι, όχι, δεν είναι Airbnb.
1: Και κάποια αδειάζουν, θέλω να πω.
0: Αδειάζουν το Σεπτέμβριο, ναι, συνήθως. Και τον Ιούλιο λείπουν οι άνθρωποι που είναι μέσα για να τα δείξουν. Οπότε υπάρχει μια περίοδος περίεργη, ναι, για όσους θέλουν να νοικιάσουν σπίτι.
1: Και από την άλλη πλευρά, κάθε αρχές Σεπτεμβρίου γινόταν πόλεμος, αν θυμάσαι.
0: Ναι, γιατί... φυσικά.
1: Για να βρούμε σπίτι.
0: Αυτό γίνεται αρχές Αυγούστου. Τώρα γίνεται τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Και μάλιστα εδώ υπάρχει και το πρόβλημα των αυξημένων ενοικίων. Αυξημένες τιμές στα ενοίκια, λόγω των Airbnb φυσικά. Mm-hmm. Τα αυξημένες είναι οι τιμές στα ενοίκια. Τα επιπλωμένα είναι ακόμη πιο χτυπημένες οι τιμές. Δύο ενοίκια ζητούν οι μεσίτες για αυτό το λόγο, ναι, επειδή είναι επιπλωμένα. Στα μη επιπλωμένα, επίσης τα ανακαινισμένα οι τιμές είναι αρκετά δύσκολες για κάποιους οι οποίοι πώς θα σπουδάσουν το παιδί τους, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχουν πόλεις οι οποίες είναι πιο προσβάσιμα τα ενοίκια. Υπάρχουν ακόμη κάποιες πόλεις, mm-hmm, που μακάρι έτσι οι φοιτητές να κατευθυνθούν προς τα εκεί, αλλά ξέρεις πώς γίνεται αυτό. Το αχώι ξυπνάει τον αγουγιάτη. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και είναι και αυτές οι μάχες της ζωής που δίνουμε και οι επιλογές που κάνουμε. Οπότε θα...
1: Και μακάρι τα παιδιά να κάνουν αυτό που τραβάει η ψυχούλα τους και να μην επηρεαστούν τόσο πολύ από τον περιγυρό τους.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Να κρατήσουν τις θετικές συμβουλές και από, ναι, εκεί και πέρα να κάνουν αυτό.
0: Όπως είναι και το γεγονός ότι πολλά παιδιά δεν ξέρουν ακόμη πώς θα κατευθυνθούν. Ναι. Και είναι λογικό αυτό σε μια περίοδο τόσο παρατεταμένης εξειδίκευσης, τέτοιες εξειδίκευσης πλέον στο επιστημονικό κομμάτι, μπορεί αλλού να ξεκινήσεις και αλλού να καταλήξεις. Mm-hmm. Οπότε δεν χρειάζεται πίεση, χρειάζονται έξυπνες και μεθοδικές λύσεις και υπάρχουν πάντα δρόμοι που μπορούν να μας οδηγήσουν εκεί που θέλουμε να φτάσουμε και δεν είναι πάντα ένας ο δρόμος. Υπάρχουν πολλά δρομάκια που μας γεμίζουν με εμπειρίες και μας κάνουν πιο συνειδητοποιημένο να διαλέγουμε τον δρόμο μας. Αυτό το λέω και θα το ξαναπώ και το έλεγα και στα παιδιά μου και το λέω και σε όλους, γιατί έτσι είναι τα πράγματα, δεν χρειάζεται να φορτωνόμαστε με μεγαλύτερο άγχος. Τώρα, πάμε λίγο πάλι, όχι θα πάμε στο Μουντιάλ, θα πάμε στα αθλητικά, στο Ρονάλντο.
1: Α, ναι, ήρθε στην Καβάλα έμαθα.
0: Ναι, ναι, ναι, ήρθε και θα
1: στο παραμένει. Στο συγκεκριμένα.
0: Και παραμένει, ναι. Κατάφερε ο Θόδωρος
1: Και το βρήκε η Τασούλα κριτικού,
0: Κατάφερε ο Θόδωρος ο Κοκκινίδης και σε αυτή την περίοδο του Μουντιάλ έκανε την ανακοίνωση με τον Ρονάλντο εκεί δίπλα στο Θοδωρή Ζαγοράκη, δίπλα στη Βούλα την Πατουλίδου.
1: Γιατί όμως τον δίπλα στο Θοδωρή του Ζαγοράκη?
0: Γιατί είναι φίλοι.
1: Για να του θυμίζει τον τελικό του Euro 2004 που ο Ζαγοράκης κέρδισε την Πορτογαλία, την ομάδα του Ρονάλντο, και σήκωσε την κούπα.
0: Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Χθες η Τασούλα Κριτικού βρέθηκε εκεί, ναι, με τον Πέτρο Νικολαίδη.
1: Ναι, και κάτι λέει ο Πέτρος τώρα, αλλά δεν κατάλαβα τι. Και στον πρώτο αγώνα, έχει δίκιο ο Πέτρος.
0: Ήταν και στον πρώτο
1: και
0: αγώνα.
1: Στον πρώτο αγώνα, στην πρεμιέρα 2-1 που κερδίσαμε την Πορτογαλία.
0: Έτσι λοιπόν, αν πάει κάποιος, αν βρεθεί στην περιοχή μας και πάει προς τα Κηπιά του, ναι, Δήμου Παγκαίου και πάει στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θόδωρου Κουκκινίδη, ιδιωτικό είναι, ο ίδιος ο Θόδωρος, mm-hmm, το λειτουργεί, να το πούμε αυτό. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες το τελευταίο χρονικό διάστημα, χρόνια τώρα, με κάποιο τρόπο να μεταφερθεί ή ένα κομμάτι του να λειτουργήσει κάπου υπό την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν έχουν βρεθεί λύσεις ακόμη. Ωστόσο, πολύ ενδιαφέρουσες έτσι, προσωπικότητες θα δει κάποιος και θα φωτογραφηθεί μαζί τους σε αυτό το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων που βρίσκεται στην περιοχή μας. Πλέον έχουμε το Ρονάλντο. Εχθές το πρωί από το Earth News είχαμε και το σχετικό ρεπορτάζ, το τηλεοπτικό, να το ακούσουμε.
2: Να πω λοιπόν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι το τελευταίο δημιούργημα που φιλοτέχνησα. Έχει λίγες ημέρες που μπήκε στο μουσείο. Είμαι πολύ χαρούμενος και εγώ και οι επισκέπτες που έχουν δει το έργο από την Κυριακή. Με πολύ χαρά και όλες ιδιαίτερα τα παιδιά φωτογραφίζονται δίπλα στο γλυπτό αυτό. Είναι ένα γλυπτό που ξεκίνησα να το δουλεύω από το τέλος του Δεκέμβρη περίπου. Σχεδόν 7 μήνες πήρε προκειμένου να ολοκληρωθεί.
3: Γιατί Ρονάλντο και όχι Μέση, πολλοί θα ρωτούσανε.
2: Κορυφαίος ο Ρονάλντο, σπουδαίο ταλέντο. Εμένα με συγκινεί και η προσωπικότητά του σε ό,τι αφορά το φιλανθρωπικό του έργο, αλλά και όλη αυτή την πειθαρχία που δείχνει και στην εξέλιξη που έχει ο ίδιος ως παίκτης και ως προσωπικότητα. και γι' αυτό ήταν η πρώτη μου επιλογή. Ασφαλώς βέβαια υπάρχουν όλοι αυτοί οι σπουδαίοι παίκτες παγκόσμια που, που μαγεύουν τον κόσμο και εμπνέουν.
4: Εσείς πώς προφιάχνετε.
3: Να σταθούμε λίγο και στα κέρινα ομοιώματα.
4: Ναι.
2: Τα γλυπτά, τα κέρινα ομοιώματα έχουν μια πολύ μεγάλη διαδικασία για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που βλέπετε και ξεκινάει να γίνεται ένα γλυπτό πρώτα σε πυλό. Όλο το γλυπτό εγώ το βλέπω σε γκρι χρώμα στην ουσία, φανταστείτε. Με γκρι πυλό δουλεύω και αργότερα με καλούπια περνάει στο κερί, όπου εκεί πια πρέπει να φυτευτούν τα μαλλιά τρίχα-τρίχα, να όλα τα φρύδια, δοντοστοιχείες θα φτιαχτούν με δόντια που χρησιμοποιούν και οδοντοτεχνίτες. Στο τέλος θα βαφτεί βέβαια το κερί για να μοιάζει με δέρμα, θα μπουν χρώματα από πάνω και φυσικά να γίνει κούρεμα, χτένισμα που να προσεγγίζει το πραγματικό και να είναι στο δυνατόν πιο ίδιο. Πάντα υπάρχει δυσκολία γιατί όλα αυτά τα πρόσωπα είναι πασίγνωστα και δεν υπάρχει το μοντέλο. Όταν θα υπάρξει το μοντέλο θα το φωτογραφίσω και θα το μετρήσω. Διαφορετικά μέσα από το ίντερνετ θα συλλέξω φωτογραφικό υλικό και θα αποδώσω και εγώ με το δικό μου τρόπο και τη δική μου ματιά το πρόσωπο στο γλυπτό.
3: Μοντέλα υπήρξαν όμως για εσάς ο Θοδωρής Αγοράκης, η Βούλα Πατουλίδου, Παναγιώτης Γιαννάκης που είναι.
2: Σωστά. Είχα την τιμή στο παρελθόν να ποζάρουν για μένα η Βούλα η Πατουλίδου, ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης και ο Θοδωρής ο Αγοράκης που βρίσκονται δίπλα μας ούτως ή άλλως. Έχουν δωρήσει και τα ρούχα τους η Βούλα η Πατουλίδου και ο Θοδωρής. Ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης την μπάλα με μία αφιέρωση πάνω πολύ όμορφη. Και είναι πολύ σπουδαίο για μένα που η τέχνη γίνεται η γέφυρα να συναντώ όλους αυτούς τους κορυφαίους και σπουδαίους ανθρώπους.
3: Τι σας λένε τα παιδιά που ήδη τον βλέπουν,
4: να κλείσουμε.
2: Τον πανηγυρισμό του, Ρονάλντο. Κάνουν κατευθείαν μπροστά στο γλυπτό και φωτογραφίζονται. Το βλέπουν, λάμπουν τα μάτια τους από χαρά.
4: Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί ήταν πράγματι και του μοιάζει πάρα πολύ. Έτσι. Το έχετε φτιάξει πολύ ωραίο το κέρινο αυτό μείωμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
5: Να είστε καλά.
0: Εγώ θεωρώ πάντως. Το Johnny Depp ότι είναι ο πιο χαρακτηριστικός.
1: Πιο δηλαδή μπαίνω
0: μέσα. Για μένα.
1: Είναι και τα χαϊμαλιά, η στολή, όλα αυτά.
0: Μπαίνω μέσα και λέω θα καθίσω παρέα του. Είναι εδώ. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν οι μορφές της πολιτικής, Κωνσταντίνας Καραμαλής, υπάρχουν μορφές της τέχνης, Κώστας Τσαρούχης, υπάρχουν μορφές του αθλητισμού, κυρίως του πολιτισμού. Και κάνει και ένα γκάλωπ κάθε φορά. Αν θα μπείτε στην ιστοσελίδα του Θοδωρή του Κοκκινίδη, παίρνει και εντολές κιόλας. Δηλαδή, λέει τι προτείνετε εσείς, ποιο προτείνετε να είναι το επόμενο πρόσωπο που θα φιλοτεχνήσω.
1: Και έχει εδώ, ας πούμε, τώρα που το βλέπω. Οι επιλογές που σου δίνουν για να ψηφίσεις είναι Μέριλ Στρίπ, Τσάρλι Τσάπλιν, Αλέκος Αλεξανδράκης ή Τζούλια Ρόμπερτς.
0: Τσάρλι Τσάπλιν τα έχει πολλά χρόνια και πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να κάνει το Τσάρλι Τσάπλιν.
1: Λοιπόν, έχει και αποτελέσματα, για να δούμε. Δεν λέω ότι ψήφισα εγώ.
0: Ψήφισες. Ξέρω τι ψήφισες.
1: Δεν σου λέω.
0: Τη Τζούλια Ρόμπερτς.
1: Δεν σου λέω.
0: 100%. Εγώ θα ψήφιζα τον. Ψηφίζω κατά καιρούς, όταν μπαίνω μέσα, βάζω για τον Τσάρλι Τσάπλιν. Δεν το έχουμε πετύχει μέχρι τώρα στο Θοδωρή. Και η Meryl Streep θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή. Βέβαια, κάνει επιλογές και από τους Έλληνες.
1: Ισοψηφούν Αλέκος Αλεξανδράκης και Τσάρλι Τσάπλιν. Meryl Streep ακολουθεί με 11% και Τζούλια Ρόμπερτς 7%.
0: Ναι, κοίταξα να σου πω όμως. Σου λέω ότι είναι χρόνια ο Τσάρλι Τσάπλιν. Το παλεύει χρόνια για να είναι μια επιλογή. Βέβαια και ο ίδιος. Αυτά που τραβάει η ψυχούλα του, ας πούμε, κάτι όπως το Ρονάλντο, γιατί το βλέπουμε και βλέπουμε και το, σαν άνθρωπος, το βλέπουμε και στις ανθρώπινες στιγμές του, τον Ρονάλντο σε διάφορα βιντεάκια. Αυτό που τραβάει η ψυχούλα του, αυτόν που θαυμάζει, του δίνει προτεραιότητα. Και έχει γεμίσει εκεί σε εκείνον τον ωραίο χώρο με κέρινα ομοιώματα, τα οποία επισκέπτονται πάρα πολλοί άνθρωποι και μεμονωμένα, αλλά και οργανωμένα σαν ομάδες, τουριστικές ομάδες ή ομάδες παιδιών από σχολεία, που κάνουν την εκδρομή τους και κάνουν και τη βόλτα τους εκεί.

0: Πάμε τώρα στη Δράμα, γιατί εκεί στη Δράμα έχουμε για ακόμη μια χρονιά.
1: Για 14ο καλοκαίρι, Ρένα.
0: Για 14ο καλοκαίρι, το θερινό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και πολιτισμού.
1: Mm-hmm. Μετάφρασης και πολιτισμού που διενεργείται από το Κέντρο Βυζαντινών, Ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, του Δήμου της Δράμας, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και την Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών. Περισσότερα θα πούμε όμως με την κυρία Πολίνα Μπανά, είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Εμίλιος Καλαϊτζίδης, είναι συγγραφέας και δικηγόρος. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπανά.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πράγματι, όπως ακριβώς κάνατε την εισαγωγή, το 14ο καταχρονική σειρά θερινό πρόγραμμα νέας ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και πολιτισμού διεξάγεται αυτές τις μέρες στην πόλη της Δράμας, βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, διαρκεί συνολικά από τις 10 Ιουλίου έως και τις 23 Ιουλίου, δηλαδή πολύ απλά 2 πλήρες εβδομάδες, και συμμετέχουν συνολικά 30 φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν τη νέα ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό στις χώρες από τις οποίες προέρχονται, και αξίζει να μνημονεύσω ότι φέτος συμμετέχουν φοιτητές όχι μόνο αποκλειστικά από την Ισπανία, όχι μόνο από ισπανόφωνες χώρες όπως είναι συγκεκριμένα η Ουρουγουάη και το Μεξικό, αλλά και από τις γειτονικές Ιταλία, Γαλλία, περαιτέρω Γερμανία, αλλά και από την Τσεχία, την Πολωνία και τη Σλοβακία. Είναι φοιτητές διαφορετικών επιπέδων όσον αφορά τη γνώση της νέας ελληνικής γλώσσας, και γι' αυτό τα καθημερινά μαθήματα που γίνονται στο πλαίσιο του ελόγω θερινού προγράμματος αφορούν την εκμάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας. Υπάρχει συγχρόνως και ένα εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης για τους φοιτητές που έχουν προχωρημένο επίπεδο γνώσης των νέων ελληνικών. Και γίνονται καθημερινά και διαλέξεις, ομιλίες που αφορούν στην γλώσσα αλλά και στον ελληνικό πολιτισμό, αρχαίο, βυζαντινό και νεότερο. Και με αυτήν την ιδιότητα
1: συμμετέχετε ως εισηγήτρια, νομίζω, κυρία Μπανά.
2: Είμαι μόνιμη συνεργάτηδα του ελόγου θερινού προγράμματος κάθε χρόνο που διεξάγεται το μήνα Ιούλιο. Και αν δεν το έκανα, είναι παράληψή μου. Όλα αυτά διοργανώνονται από το κέντρο, το αναφέρατε, Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, με ιδέα, πρωτοβουλία και ευθύνη διεξαγωγής κάθε χρόνο του καθηγητή ελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας και δραμηνού Μόσχου Μορφακίδη Φυλακτού. Και με συντονισμό της καθηγήτριας, της αναπληρώτριας καθηγήτριας ελληνικής φιλολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου της Γρανάδας, της Παναγιώτας Παπαδοπούλου. Συν ότι ο Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός γέννη με θρέμα δραμηνός, γι' αυτό και η επιλογή της πόλης μας για τη διεξαγωγή του ελόγω προγράμματος εδώ και αρκετά χρόνια, από το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών, είναι επίσης διευθυντής του ελόγω κέντρου. Και λέγοντας αυτά, όσον αφορά συγκεκριμένα ειδικότερα στη δική μου φετινή συμμετοχή, αν μου επιτραπεί να πω ότι αύριο Πέμπτη η δική μου διάλεξη πραγματεύεται την ποίηση του Νίκου Καβαδία. Και στόχος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές που παρακολουθούν το φετινό θερινό πρόγραμμα την ποίηση αυτού του μοναδικού, και νομίζω συμφωνούμε όλοι, στα νεοελληνικά λογοτεχνικά πράγματα ποιητή, που παραμένει πάντα επίκαιρος και διαβάζεται πάντα, και πέραν της ποίησεως του, που θεωρώ ότι τουλάχιστον για τους φοιτητές που συμμετέχουν, και ανέφερα και τις χώρες προέλευσης, κατά πάσα πιθανότητα δεν γνωρίζουν το ποιητικό του έργο, πέραν της ιδίας της ποίησεώς του και της εμβληματικής μελοποίησης που αυτή έτυχε. Και αναφέρομαι στην μελοποίηση ποιημάτων του από τον Θάνο Μικρούτσικο. Συνδυασμός λοιπόν της ποιήσεως και της μελοποιήσεως αυτής του Νίκου Καβαδία.
0: Και επειδή ο Νίκος Καβαδίας έχει τη βάση του, κυρία Μπανά, στο ταξίδι, νομίζω ότι μπορεί να είναι και πιο οικείος στους φοιτητές που προέρχονται από διάφορες χώρες στις οποίες έχει πάει ο Νίκος Καβαδίας και έχει εμπνευστεί.
2: Και γίνεται και μνήμα σε πολλές από αυτές στην ποίησή του, στα ποίηματά του, στις τρεις συγκεκριμένα ποιητικές του συλλογές, στις οποίες θα αναφερθώ. Βεβαίως δεν μπορούμε παρά να επιλεκτικά να μιλήσουμε και ενδεικτικά, το αντιλαμβάνεστε.
0: Βεβαίως.
2: Είναι τρεις κορυφαίες και οι τρεις συλλογές. Μιλάμε για το Μαραμπού, το Πούσι και το Τραβέρσο. Τα αναφέρω και με τη χρονική σειρά που εκδόθηκαν. Έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι θα ενθουσιαστούν με την ποίησή του, αλλά θα τους κεντρήσει το ενδιαφέρον και η μελοποίησή της. Και ίσως σαν άκουσμα η μελοποιημένη ποίησή του σε κάποιους από αυτούς μπορεί να έχουν μία, να είχαν μία πρώτη επαφή στις χώρες όπου βεβαίως κατοικούν. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι πέραν των μαθημάτων, πέραν των διαλέξεων σε καθημερινή βάση που ήδη ανέφερα, κάθε απόγευμα στα πλαίσια του προγράμματος υπάρχει και μια αντίστοιχη πολιτιστική εκδήλωση για να εξοικειωθούν με την ιστορία και τον πολιτισμό και της εν γέννη της Ελλάδας, αλλά και της δράμας ειδικότερα. Και συγκεκριμένα αναφέρεται και την παράλληλη ιδιότητα που φέρω της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Ιδρύματος Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης, που εδρεύει στην καλύφη των δράμας. Αύριο τους έχω προσκαλέσει και είναι η τρίτη κατά σειρά χρονιά που θα επισκεφθούν το Ίδρυμα οι φοιτητές μαζί με τους βεβαίως καθηγητές τους για να γνωρίσουν τους χώρους του Ιδρύματος, να ξεναγηθούν σε αυτό, και παράλληλα θα τους επιφυλάξουμε και μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση για να εξοικειωθούν και με τα δρόμενα και τις παραδόσεις της περιοχής μας. Ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μοναστηρακίου Δράμας θα έχουμε μία δική του μουσικοχορευτική παράσταση, προκειμένου να γνωρίσουν την τοπική λαογραφία και την τοπική παράδοση και τον τοπικό πολιτισμό.
1: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω επίσης, κυρία Μπανά, τώρα αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα βασικό μήνυμα από το φετινό πρόγραμμα, ποιο θα ήταν αυτό? Δηλαδή, τι εύχεστε να πάρουν μαζί τους οι φοιτητές επιστρέφοντας στις χώρες τους μετά τις 23 Ιουλίου?
2: Αν κρίνω από τις εντυπώσεις των προηγούμενων θερινών προγραμμάτων που διεξήχθησαν τα προηγούμενα έτη, τα προηγούμενα καλοκαίρια, φεύγουν όλοι πραγματικά εντυπωσιασμένοι από αυτά που μαθαίνουν και γνωρίζουν όσον αφορά στην Ελλάδα, όσον αφορά στον πολιτισμό και την ιστορία της, αλλά συγχρόνως και χωρίς ίχνος τοπικισμού, θα ήταν παράληψή μου να μην επισημάνω ότι φεύγουν και ενθουσιασμένοι από την ίδια την πόλη της Δράμας, και χωρίς ίχνος τοπικισμού, θα ήταν παράληψή μου να μην επισημάνω ότι φεύγουν και ενθουσιασμένοι από την ίδια την πόλη της Δράμας.

0: κάποιοι το θεωρούν και εμπειρία ζωής, γιατί είναι και σε νεαρή ηλικία, οι περισσότεροι είναι 20, mm-hmm. 20 και κάτι, το αντιλαμβάνεστε, φοιτητές. Εμπειρία ζωής, της μέχρι τώρα ζωής τους, την παραμονή τους στη δράμα και την όλη συνολική εμπειρία της καθημερινής παρακολούθησης μαθημάτων, αλλά συγχρόνως και επισκέψεων και ξεναγήσεων, γιατί σας ανέφερα τελείως δειγματοληπτικά, ενδεικτικά, που θα κινηθούν Φερρυππίν φέτος, πέραν της φιλοξενίας του Ενδρύματος, που με αφορά προσωπικά, γιατί εγώ είχα την ιδέα και την πρωτοβουλία για τρίτη χρονιά να τους φιλοξενήσουμε. Κάνουν πολύ ενδιαφέρουσες επισκέψεις. Φερρυππίν πηγαίνουν στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων και παρακολουθούν πάντα μία παράσταση. Φέτος επιλέχθηκε η Μίδια. Με την Καλλιοφυλιά Καραμπέτη. Επίσης επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους, επισκέπτονται τοπικά παραδοσιακά δρόμενα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά συνθέτουν μία συνολική εικόνα την οποία παίρνουν μαζί τους και γι' αυτό με τα λόγου γνώσεως μιλάω για εμπειρία ζωής για αυτούς τους φοιτητές.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία και είναι τόσα χρόνια που σημαίνει ότι υπάρχει πάντα ενδιαφέρον. Είπαμε ότι
0: μεγάλο
1: αυτά...
0: ενδιαφέρον στο εξωτερικό.
1: Είπαμε ότι αυτά τα παιδιά έχουν διαφορετικό επίπεδο γνώσης ελληνικών και προσαρμόζεται το πρόγραμμα.
0: Ναι, τα μαθήματα διακρίνονται σε επίπεδα. Τα μαθήματα εκμάθησης της νέας ελληνικής γλώσσας όλη αυτή τη διάρκεια των 2 εβδομάδων σχηματίζονται τμήματα ανάλογα με το επίπεδο. Είναι συνήθως μεσαίο και προχωρημένο επίπεδο. Mm-hmm. Μεσαίου και προχωρημένου επίπεδου η γνώση της νέας ελληνικής γλώσσας από την πλευρά των συμμετοχών των φοιτητών. Mm-hmm. Αλλά είναι, να το επισημάνω και αυτό, από την εμπειρία που έχω από τις προηγούμενες διαλέξεις που έχω κάνει όλα τα τελευταία χρόνια ανήλπως, ότι είναι αξιοθαύμαστα υψηλό το επίπεδο γνώσεως κάποιων συγκεκριμένων φοιτητών κάθε χρονιά. Υπάρχουν κάποιοι που μιλούν άπτεστα, θα μπορούσα να πω, τα ελληνικά. Αξιοσημείωτη μεγάλη γνώση της γλώσσας. Και αυτό δείχνει και το πόσο μεγάλη αγάπη τρέφουν για το αντικείμενο, το ακαδημαϊκό εκμάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας στις χώρες και στα πανεπιστήμια όπου φοιτούν.
1: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε να το απολαύσουν τα παιδιά. Έτσι γίνεται κάθε χρονιά για να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και να συνεχίζεται 14 χρόνια τώρα αυτή η διοργάνωση.
0: Και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε, Καλάκρατη. Το έχει αγκαλιάσει και η περιφέρεια και η περιφερειακή ενότητα δράμας και ο Δήμος Δράμας. Υπάρχουν ιδιώτες χορηγοί, κύριοι χορηγοί, mm-hmm. όπως η ανώνυμη εταιρεία Raycap και η AMP και Kiklops. Είναι ένα πρόγραμμα που πατάει πολύ στέρεα στα πόδια του, ακριβώς γιατί έχει αυτό το αξιοθαύμαστο αντικείμενο και τις αξιοθαύμαστες επιδόσεις και αποτελέσματα κάθε θερινού προγράμματος και βεβαίως τα εύσημα πηγαίνουν στον ηθήνοντα νου, πώς αλλιώς, στον διευθυντή του προγράμματος, τον αγαπητό καθηγητή ελληνικής φιλολογίας, τον Μόσχο Μορφακίδη Φυλακτό.
1: Κυρία Πολίνα Μπανάνα, σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Ήταν λοιπόν η κυρία Πολίνα Μπανά, δικηγόρος, συγγραφέας, είναι καλλιτεχνική διευθύντρια στο Ίδρυμα Εμίλιους Καλαϊτζίδης. Και ένα κομμάτι αυτής της πολύ όμορφης διοργάνωσης που φέρνει φοιτητές που σπουδάζουν τα ελληνικά στον τόπο τους, κυρίως από την Ισπανία αλλά και άλλες ισπανόφωνες χώρες και άλλες χώρες όπως ακούσαμε εδώ στην περιοχή της Δράμας και κάθε χρόνο έρχονται 30 παιδιά, κάποια από αυτά μάλιστα διάβαζα μια συνέντευξη του κ. Μορφακίδη που έλεγε ότι κάποια παιδιά αυτό καλύπτεται με κάποιο mm-hmm. πρόγραμμα τέλος πάντων τα έξοδα, ωστόσο και κάποια παιδιά επιλέγουν να πληρώσουν και να έρθουν γιατί θέλουν να τη ζήσουν αυτή την εμπειρία.

0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πάω για ακόμη μια φορά στο κομμάτι της προβολής, ναι, των θεμάτων που παρουσιάζονται, που βγαίνουν μέσα από την τοπική επικαιρότητα εδώ και εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, μέσα από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Είτε το ΕΡΤ News που ακούσαμε προηγουμένως που παρουσίασε το νέο απόκτημα στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θόδωρο Κοκκινίδη, το Ρονάλντο, είτε
1: το
0: μέσα
1: Χριστιανό
0: από...
1: Ρονάλντο.
0: Ναι, του Κριστιανού. Ναι, ναι.
1: Υπάρχει και ο original.
0: Α, και να πούμε ότι και τον και το, τώρα με αποσυντώνησες.
1: Συγγνώμη.
0: Και το γεγονός της R3, στην περίμετρο, ναι, της R3, ουσιαστικά είναι μια εκπομπή της περιφέρειας που βγάζει θέματα από την περιφέρεια, από όλη την περιφέρεια, μία με δύο κάθε μεσημέρι μέσα από την τηλεόραση της R3. Και ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε και το αναφέραμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πήρε και την πανελλαδική του διάσταση μέσα από αυτήν την εκπομπή, χάρη στην εκπομπή περίμετρος και στο ρεπορτάζ που έκανες εσύ, ναι, στην παρουσία σου. Μιλάμε ουσιαστικά για την...
1: για τα οικονομικά κίνητρα που δόθηκαν στο νεοπροσληφθέντα παθολόγο του νοσοκομείου που παρέχει ο Δήμος της Δράμας. Πρόκειται, όπως είπαμε, Ρένα, για μια σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση του νοσοκομείου που μπαίνει σε υλοποίηση, καθώς παλαιότεροι διαγωνισμοί δεν είχαν ανταπόκριση από γιατρούς. Η οικονομική αυτή ενίσχυση που φτάνει έως τα 1.500 ευρώ δεν αποτελεί μισθολογική παροχή, αλλά αποζημίωση για έξοδα διαμονής και σίτηση γιατρών. Και προκειμένου να γίνει το νοσοκομείο ελκυστικός προορισμός για το ιατρικό προσωπικό, ο Δήμος της Δράμας λοιπόν εφαρμόζει αυτό το πλάνο στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει, όπως είπαμε, επιδότηση στέγασης και σίτησης έως 1.500 ευρώ μηνιαίως, και υπάρχει δέσμευση για συνέχιση αντίστοιχων κινήτρων μέχρι 4 παθολόγους.
0: Ναι. Να ακούσουμε πώς προβλήθηκε αυτό μέσα από την τηλεόραση της R3 και την Περιμέτρο, με αυτό που το, ναι, ηχητικό που έχουμε.
2: Η όλη η κουβέντα είχε ξεκινήσει αρχές του 24, μετά από μια μετατροπή του νόμου που είχε συμπεριληφθεί ο πρώτος και δεύτερος βαθμός, έτσι ώστε όπου υπάρχουν προβλήματα, αν θέλουν οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης να καλύψουν κάποια έξοδα για να γίνει και πιο, να προσελκύσει τέλος πάντων η εκάστοτε δομή, όπως το νοσοκομείο Δράμας, τον οποιοδήποτε γιατρό στερούνται. Εμείς λοιπόν είχαμε στέρηση παντελώς. Η κλινική, η ειδική κλινική παθολογική λειτουργούσε μόνο με τη διευθύντρια. Επάνω εκεί έπρεπε να αντιδράσουμε. Η αντίδρασή μας ήταν, στην πρώτη φάση είπαμε 2 και μετά το κάναμε 4. Και σε συνεννόηση και με τον Υπουργό, μάλιστα, όταν επικοινωνήσαμε, για το αν τελικά δεν έρθουν μόνο 2 και έρθουν 4. Και είπαμε ναι, θα καλύψουμε και τους 4. Εδώ να πω ότι ήταν ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προς τιμή των Δημοτικών Συμβούλων και όλων των παρατάξεων. Μια απόφαση η οποία είναι τεκμηριωμένη με μια οικονομοτεχνική μελέτη που τη στήριξε και το οικονομικό τμήμα αλλά και το νομικό τμήμα του Δήμου, έτσι ώστε από αύριο και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από τη στιγμή που πήγε ο γιατρός στο νοσοκομείο, από την ημέρα λοιπόν που έχει φτάσει στο νοσοκομείο, έχει υπογράψει τη σύμβασή του, έχει ορκιστεί όπως λέμε, έτσι, να έχει αναδρομική ισχύ αυτή η απόφαση δικιά μας και να πληρωθεί. Ο γιατρός λοιπόν βρίσκεται στο νοσοκομείο Δράμας.
3: Μιλάμε για 4 θέσεις. Καταλαβαίνουμε ότι ήδη ο πρώτος παθολόγος έχει έρθει, έχει πιάσει δουλειά, έχει ξεκινήσει, έχει υπογράψει σύμβαση. Αναμένονται και οι άλλοι 3, δηλαδή υπήρξε ενδιαφέρον.
2: Υπάρχει ήδη δεύτερο ενδιαφέρον από γιατρό, ο οποίος μάλιστα το ερώτημά του ήταν θα εφαρμοστεί η απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο. Και από τη στιγμή που τρέξει η απόφασή μας, όπως τρέχει, τότε και αυτός είναι, προτίθεται να πάει να υπογράψει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για εμάς τους δραμηνούς σαν εξέλιξη. Ξέρετε ότι η παθολογία είναι το πρώτο τμήμα που.
3: Αυτοί δέχονται όλο τον όγκο. Πρώτα στον παθολόγο θα πας για να σε στείλουν σε άλλο γιατρό. Πόσο καιρό ήσασταν χωρίς παθολόγους και ήσασταν μόνο με τη διευθύντρια?
2: Εγώ νομίζω ότι έχουμε τουλάχιστον 2 χρόνια.
3: Πω. Δηλαδή, τι λέτε τώρα.
2: Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι τρέχει η 4η-5η δημοσιοποίηση, ας πούμε, και προκήρυξη των θέσεων, διαγωνισμός, και κατέστη εφικτό τώρα ο πρώτος ειδικός παθολόγος. Τις προάλλες του κάναμε και επίσημα την επίδοση επάνω στο γραφείο της διοικήτριας. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια είναι και σημαντικά τα χρήματα που έχουμε φτάσει να πούμε ότι δίνουμε. Έτσι. Είναι 18.000 το χρόνο. Είναι ένα σημαντικό ποσό λοιπόν για όποιον έρθει στη Δράμα, γιατί έχουμε τεκμηριώσει ότι τα 400 ευρώ είναι για τη στέγαση, τα 800 είναι για τη σίτηση και κάθε επόμενο μέλος της οικογενείας, γυναίκα ή παιδιά, από 100 ευρώ. Όλα είναι τεκμηριωμένα. Πάνω σε αυτό να πω ότι ψαχτήκαμε σε όλη την Ελλάδα μεταξύ συναδέλφων. Δεν υπάρχει αντίστοιχη απόφαση πουθενά. Και εκεί ήταν που πήραμε και τα εύσημα από τον
3: Εμείς, όχι, όχι.
2: Σε αυτή τη μορφή.
3: Σε αυτή τη μορφή, γιατί έχει βγει και σε νησιά, αναγκάζονται πάρα πολύ με την απόφαση την οποία αναφερθήκατε, που δίνεται δυνατότητα στους ΟΤΑ για να ενισχύσουν, και σε άλλες περιοχές, γιατί βλέπουν ότι δεν μπορούν να βρούνε κόσμο, δηλαδή κηρύσσονται άγωνοι οι διαγωνισμοί, δεν είναι ότι δεν βγαίνουν διαγωνισμοί για θέσεις, απλά δεν εκδηλώνει κανείς ενδιαφέρον. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι με την απόφασή σας έπαιξε μάλλον η απόφασή σας καθοριστικό ρόλο στο να βρεθούν παθολόγοι και να επιλέξουν την περιοχή, να έρθουν στη Δράμα.
2: Τουλάχιστον αυτή η εξέλιξη αυτό αναδεικνύει ότι υπήρχε προσέλκυση και πάμε στο δεύτερο. Τώρα ήδη ο δεύτερος συζητά με τον πρώτο για το αν θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3: Βέβαια είναι εφαρμόσιμη, δεν θα το συζητάμε. Τα χρήματα είναι στο Ταμείο του Δήμου και τρέχουμε. Μακάρι να έρθουν και οι τέσσερις να πληρωθούν οι θέσεις, γιατί είναι πολύ σημαντική ειδικότητα, πολύ σημαντική και απόφαση, η ομόφωνη που πήρατε.
0: Αυτά λοιπόν, να βλέπουμε και πώς αυτά βγαίνουν χάρη στα ρεπορτάζ των συναδέλφων, το δικό σου αυτή τη φορά, αλλά και των συναδέλφων από όλη την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, πώς τα καλά πράγματα που συμβαίνουν στην περιφέρεια προβάλλουν και βγαίνονται επαναλαβικά.
1: Μην λέμε μόνο στραβά.
0: Αν κάποιος θέλει σήμερα το βράδυ να βρεθεί στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, μπορεί. Έχουμε μία ακόμη πρόταση. Μία σπουδαία καλλιτεχνική σύμπραξη φέρνει στη ζωή την όπερα Φαέθον, ένα έργο που γεννήθηκε από την δημιουργική συνάντηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Διπέθα Καβάλας. Η νέα παράσταση, την καλλιτεχνική επιμέλεια της οποίας έχει αναλάβει η ομάδα του Μουσικού Θεάτρου Ραφή, σηματοδοτεί την επιστροφή, την ιστορική επιστροφή της ελληνικής, της εθνικής λυρικής σκηνής του Αρχαίου Θέατρου των Φιλίππων 25 χρόνια μετά. Στις 9.30 ώρα, με 15 ευρώ γενική είσοδο και 10 μαθητικό φοιτητικό άνω των 65 ατόμων με αναπηρίες και τριτέκνων. Είναι μια όπερα σε τρεις πράξεις. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέαμα, το οποίο προτείνεται απόψε στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Έχουμε κινηματογράφο και τώρα ξέρεις κινηματογράφο, δεν σε πάω στο Ζέφυρο, θα σε πάω στο Φρίνιο, στην πλατεία του Φρίνιου.
1: Γιατί
0: βλέπω, ναι, γιατί βλέπω στην Περιφερειακή Ενότητα, βλέπω τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Οφρινίου να μας καλεί για σήμερα το βράδυ στις 9.30 στην πλατεία του Οφρινίου. Ελάτε, λέει, πάρτε αντικουνουπικό, καλή διάθεση και ελάτε, σας περιμένουμε. Θερινό σήμα στην πλατεία Οφρινίου. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ. Υπάρχει μια προβολή ταινίας την οποία προτείνει ο Σύλλογος Γυναικών και καλεί όσους θέλουν να βρεθούν εκεί ή βρίσκονται στην περιοχή. Ξέρουμε ότι πολλοίς κόσμος βρίσκεται στην περιοχή εκεί. Και έχουμε και σήμερα την έναρξη των προβολών του θερινού κινηματογράφου Ζέφυρου στην Καβάλα.
1: Τα λέγαμε και χθες. Ναι. Πάνω στο 5ο γυμνάσιο.
0: Πάνω στο 5ο γυμνάσιο. Ξεκινούν από σήμερα οι προβολές για όποιον θελήσει να βρεθεί και βρίσκεται στην πόλη της Καβάλας και θέλει να ανεβεί εκεί προς τη Συνοικία της Παναγίας, κεντρικό σημείο όπου ο καθένας μπορεί να πάει και να δει κινηματογράφο.
1: Δεν είναι δύσκολη ανηφόρα, βγαίνει μια ανάσα.
0: Βγαίνει η ανηφόρα.
1: Δεν είναι στο φάρο, ξαναλέμε, είναι ανεβαίνοντας δεξιά.
0: Εντάξει, και μετά αν ανεβείς αυτή την ανηφόρα, μετά φτάνεις και στο φάρο, γιατί είναι ίσια από εκεί και πέρα. Mm-hmm. Είναι καλή η βόλτα. Στο κάστρο δυσκολεύεσαι να ανεβείς, ναι, αλλά και αυτό με βαθιές ανάσες και λίγο νεράκι στο δρόμο το καταφέρνουμε εμείς που δυσκολευόμαστε. Σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ρένα Πανταζόγλου και ο Κώστας Λουκούμης ήταν στο μικρόφωνο. Μάκης Μητάκος, Γιώτα Δημούδη επιμελήθηκαν τον ήχο. Με την τελευταία μας μουσική επιλογή σας αποχαιρετούμε. 12 η ώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και στη συνέχεια περιφερειακό πρόγραμμα, 4 περιφερειακοί σταθμοί σε ένα ενιαίο πρόγραμμα με leader την ΕΡΤ Κομωτινής. Καλό σας μεσημέρι, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.
1: Γεια σας.
4: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

Έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την ανταρκτική

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must be

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντούμη, από τις πιο αγαπημένες παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα. Διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 60 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με τα κοινά. Υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών, δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, αλλά και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Τέλος, τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο έβαλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια. Μίλησε για εκλογές την άνοιξη του 2027. «Σας θέλω έτοιμο στις επάλξεις. Δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα σας», είπε σε κατοίκους των Ωραίων. Τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το μεγαλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός, από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου εγκαινιάστηκε η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε Κέντρο Υγείας στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημιουργία της νέας μονάδας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το νέο οδικό τμήμα Ροβιές Ήλια, ένα σημαντικό έργο που αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Κλιμάκωση της κρίσης γύρω από το στρατηγική σημασία πέρασμα των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου και, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά ότι θα βομβαρδίσει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί επιτέθηκαν και πάλι σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οι διεθνείς ανατιμήσεις απειλούν να ροκανίσουν σημαντικό μέρος του ωφέλους από την έκπτωση κατά 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και 5 στο πετρέλαιο κίνησης. Ωστόσο, η μείωση δεν εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια. Οι μειώσεις ήταν μια ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε η προφυλάκηση των δύο ατόμων που συνελήφθησαν για την τραγωδία στη Μαρφίν. Ταυτοποιήθηκαν μέσω σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων ανάλυσης φωτογραφικού υλικού. Τα ευρήματα ενισχύθηκαν από καταθέσεις μαρτύρων, κυρίως ατόμων που βρίσκονταν απέναντι από το υποκατάστημα της τράπεζας. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 15η μέρα του Ιουλίου, Τετάρτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο, τη χώρα μας, αλλά και τις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρχομαι ο Τινής, Καμπάλας, Ευδοσιάδας, έφτανε σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειοφωνίας, εδώ στο ραδιοθράμμο της Κομωτινής, είναι ο Σαμίκα Ραμπουγιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου, η κυρία Ευαγγελία Θεοδωρίδου, με έτσι καλοκαιρινή δροσερή παρουσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καμπάλα, στην ΕΡΤ Ρεσιάδας και στην ΕΡΤ Σερών. Και πριν πάμε λίγο να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να πούμε δύο-τρία πράγματα που το έχουν και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν έχουν αλλάξει πολύ. Έχουμε αψημαχίες που συνεχίζονται με αποτέλεσμα να κοστίζουν τη ζωή των ανθρώπων, αλλά και να ξαναφέρνουν σκέψεις για το τι θα γίνει στην οικονομία την επόμενη περίοδος. Τα δικά μας, έτσι, από τη δική μας τη χώρα, ένα από τα πράγματα που το έχουν και έχουν ξεκινήσει όλα τα κόμματα είναι υποκλογικές προετοιμασίες. Τέλος προσπάθησε να βάλει από την Εύβοια που βρίσκεται ο Πρωθυπουργός με τη δήλωση του «Οι εκλογές θα γίνουν την κανονική περίοδο». Όμως από την πλευρά των κομμάτων συνεχίζονται οι προετοιμασίες. Να θυμίσουμε ότι σήμερα στη δική μας περιφέρεια συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξή του που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δύο νέα Ινστιτούτα αποστήθονται στην δυναμική του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τα οποία έρχονται να ενισχύσουν καθοριστικά το οικοσύστημα καινοτομίας, την εξωστρέφεια και την ακαδημαϊκή αριστεία της περιοχής. Πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών και το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών. Και να θυμίσουμε ότι κάλεσμα απευθύνει η ΕΝΙΔΙΚ για την συμμετοχή σε διαμαρτυρία στα πλευρικά διόδια της ΒΠΑ Κομωτινής σήμερα στις 1:30 το μεσημέρι. Στην ανακοίνωση λένε ότι ζητούμε ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους με κατάργηση όλων των διοδιών, να πραγματοποιηθούν όλες οι ανάγκες, εργασίες, συντήρησης και βελτίωση της εγκρατείας οδού χωρίς να επιβαρυνθούν άλλοι εργαζόμενοι της περιοχής. Και να θυμίσουμε ότι επίσης από τις επόμενες μέρες ξεκινούν και οι εκδηλώσεις του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου Κομωτινής με πάρα πολλές συναυλίες αλλά και με γυμναστική στο νερό σε 9.30 ώρα το πρωί στην παραλία Αρρωγής. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καμπάλας. Εκεί μας περιμένει Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και να σταθούμε αρχικά στο Δήμο της Καμπάλας, ο οποίος προχώρησε και φέτος στην εγκατάσταση του μηχανισμού αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα στην περιοχή του Περιγυαλίου. Αυτό γίνεται με σταθερό έτσι προσανατολισμό στη δημιουργία μιας πόλης χωρίς αποκλεισμούς. Ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην φετινή παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση δίπλα στο C-Track ενός ειδικού συστήματος φωνητικής καθοδήγησης για άτομα με αναπηρία όρασης, και με αυτόν τον τρόπο η προσβάσιμη παραλία του Περιγυαλίου δεν εξυπηρετεί πλέον μόνο άτομα με κινητική αναπηρία μέσω του C-Track, αλλά καλύπτει και τις ανάγκες ατόμων με προβλήματα όρασης. Τώρα, ο Δήμος Παρανεστίου Δράμας για 5ο συνεχόμενο καλοκαίρι υλοποίησε συνεργασία με την Υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι το πρόγραμμα Θαλάσσιων Λουτρών για τα μέλη του ΚΑΠΗ της περιοχής. Μία δράση που αγκαλιάζεται από τους ηλικιωμένους του τόπου που έχουν την ευκαιρία για εξορμήσεις σε κοντινές παραλίες με ασφάλεια, συνοδεία και ανθρώπινη υποστήριξη. Αυτά τα θαλάσσια μπάνια φέτος πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα 13 έως 17, 21 με 23 Ιουλίου και 27 με 28 Ιουλίου. Από εκεί και πέρα να αναφέρουμε επίσης πως τώρα το καλοκαίρι είναι ευκαιρία για εργασίες συντήρησης στα σχολεία του Δήμου της Καβάλας. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί εργασίες στο 5ο Δημοτικό Σχολείο που είχαμε τα θέματά μας κατά τη διάρκεια της χρονιάς και λακταρίσαμε, η αλήθεια έγινε, με κάτι σοβάδες που είχαν πέσει ευτυχώς όχι τις ώρες που λειτουργούσε το σχολείο. Οπότε έχουν αποκατασταθεί εκεί όλες οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν για να ξεκινήσει ωραία η σχολική χρονιά. Και τώρα έχει σειρά το πρώτο λύκειο, το οποίο αντιμετωπίζει θέματα, μαθαίνουμε, με την υγρασία στο γυμναστήριό του. Και στα πολιτιστικά μας, πολιτιστικές έτσι εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν, από σήμερα με την ταινία Οδός Μάλαγα ξεκινούν οι καλοκαιρινές προβολές της κινηματογραφικής λέσχης του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας. Και για φέτος, επειδή ανακαινίζεται η κλασική του στέγη στην αυλή του 5ου Γυμνασίου της Καβάλας, γίνονται οι προβολές σε σύμπραξη με το Δήμο Καβάλας και θα κρατήσουν όλο το καλοκαίρι, με το εισιτήριο να παραμένει όπως και πέρυσι στα 5 ευρώ. Ενώ η ανακοίνωση που ενδιαφέρει έτσι τους ακροατές μας γενικότερα έχει να κάνει με την παράσταση Μύδια, τη δεύτερη που είχε αναβληθεί λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την Κυριακή 12 Ιουλίου. Θα δοθεί τελικά σαμί την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9.30 πάλι το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.
0: Νομίζω ότι είναι μια είδηση που ενδιαφέρει πολλούς, θα σου λέω, γιατί πολλοί δεν καταφέραν να έρθουν και που ετοιμαζόντουσαν να έρθουν και περιμένανε την ανακοίνωση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό δημιουργικό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε, μια και πήγαμε στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, να πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, να πάμε και μια βόλτα προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Χθες είχα ξεκινήσει την επικοινωνία μας, αν θυμάστε, με τα αποτελέσματα του συντονιστικού οργάνου που είχε συγκαλέσει η πυροσβεστική υπηρεσία με αφορμή τον πολύ μεγάλο αριθμό των πυρκαγιών που σημειώθηκε το προηγούμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και φυσικά τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στην Νούσα. Μεταξύ άλλων, που υποστήριξε ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Σερών, πέρα δηλαδή από τις ζώνες αντιπυρικής προστασίας που θα πρέπει να υπάρχουν, πέρα από τα καθαρισμένα οικόπεδα που θα πρέπει να υπάρχουν για να συμβάλλουν ούτως ώστε να έχουμε ένα καλοκαίρι χωρίς πυρκαγιές, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο πιο σημαντικός, καθώς οι περισσότερες πυρκαγιές στο τελευταίο διάστημα γίνονται από αμέλεια. Δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες από όσα είπε στο συντονιστικό όργανο και χθες είχαμε μία πυρκαγιά σε κατοικημένη περιοχή, μία πυρκαγιά που απείλησε κοινότητα αλλά και στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μάλιστα όπως όλα δείχνουν προκλήθηκε από σπίθες αγροτικού μηχανήματος. Τι ακριβώς έγινε? Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κατοικημένη περιοχή και συγκεκριμένα στα ορεινά της κοινότητας Νέου Σουλίου, στον δρόμο προς Άγιο Πνεύμα. Ευτυχώς, χάρη στην ταχύτατη και υποδειγματική έτσι, κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών, έσβησε πάρα πολύ γρήγορα, τέθηκε υπό έλεγχο πάρα πολύ γρήγορα. Κάτοικος της περιοχής χρησιμοποιούσε γεωργικό καταστροφέα, όταν ξαφνικά πετάχτηκαν σπίθες από το μηχάνημα, με αποτέλεσμα να αρπάξουν αμέσως φωτιά τα ξερά χόρτα. Κινητοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός. Εκεί πέρα από τα πυροσβεστικά οχήματα ήταν και οι υδροφόρες του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, τα σκεπτικά μηχανήματα, καθώς υπήρχε κίνδυνος να επεκταθεί η φωτιά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις που βρισκόταν λίγο παραπέρασε και συγκεκριμένα σε αποθήκες πυρομαχικών. Πέρα ότι μιλάμε φυσικά για την κατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά, αλλά αυτό που θα πρέπει να τονιστεί για μία ακόμη φορά, ο ανθρώπινος παράγοντας, οι εργασίες που γίνονται στην Ήπεθρο αυτό το διάστημα, είτε αφορούν εργασίες για τα μελίσια, είτε αφορούν οποιαδήποτε δράση μέσα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, καλή ώρα, με το αγροτικό μηχάνημα, καλό είναι όλοι οι χρήστες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Από χθες σας έλεγα, θέλετε να πεις κάτι σαν και σε διέκοψα?
0: Νομίζω ότι το θέμα που συζητάμε κάθε χρόνο, δηλαδή είναι η περίεργη εποχή, η περίεργη περίοδος που θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Παρ' όλα αυτά συμβαίνουν πολλά πράγματα τα οποία διαφεύγουν της προσοχής μας.
2: Ναι, και είναι καθημερινά αυτά. Και μετά όταν έρχεται ο απολογισμός στις επόμενες ημέρες, πόσες εκτάσεις καταστράφηκαν, λέμε πω τι έγινε. Γιατί δεν είναι μόνο εκτάσεις που καταστρέφονται, είναι οι επιπτώσεις που υπάρχουν στο περιβάλλον, είναι ο κίνδυνος να εξαπλωθεί μια φωτιά σε κατοικημένη περιοχή και να κινδυνεύσει ο κόσμος. Και επίσης κάτι που ποτέ δεν το λέμε είναι το κόστος. Το κόστος για όλο τον κρατικό μηχανισμό, για όλους μας δηλαδή, από μια τέτοια απροσεξία τις περισσότερες φορές. Ναι, μεν δεν υπάρχει δόλος, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να λαμβάνετε διπλά και τριπλά υπόψη σε όλους μας το πώς θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο αυτές τις ημέρες. Πολύ περισσότερο το φυσάει και ένα μικρό αεράκι που φυσικά κινητοποιεί έτσι και δίνει μεγάλη δύναμη στην όποια πυρκαγιά. Στο μεταξύ, αυτή τη στιγμή στην την πόλη των Σερών επισκέπτεται κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουλέκα, με την συμμετοχή εκπροσώπων και του Υπουργείου και παραγωγικών φορέων. Στο επίκεντρο του προγράμματος της επίσκεψης βρίσκεται η τοπική επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις, η απασχόληση και η συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς. Πέρα από συγκεκριμένες επισκέψεις που πραγματοποιούνται τώρα σε συγκεκριμένες μονάδες στην πόλη των Σερών, για τη μία το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Σερών με τη συμμετοχή και των εκπροσώπων των 7 Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και των Σεραίων Βουλευτών. Ενώ το πρόγραμμα δεν θα τελειώσει εδώ, ο κ. Γκλέκας θα παραμείνει, καθώς όπως ήδη σας είπα χθες, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης του Επιμελητηριακού Μεγάρου ενημερωτική εκδήλωση που αφορά την τοπική επιχειρηματικότητα με θέμα ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, τα μέλη που συνοδεύουν τον κύριο Γκλέκα, τα μέλη του κλιμακίου, θα παρουσιάσουν διαθέσιμη εργαλεία, προγράμματα και δυνατότητες που αφορούν τη χρηματοδότηση, τις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές και την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Καθώς ενδεικτικά να σας πω ότι τον συνοδεύει ο εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, η Διευθύντρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης της ΔΥΠΑ, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο πρόεδρος της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος και εκπρόσωπος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Σήμερα έχουμε διπλή, για να αλλάξω θέμα, συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών. Μία ειδική συνεδρίαση και μία τακτική, με διαφορά μιας ώρας. Στις 18:30 τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα καθίσουν στα έδρανα προκειμένου να συζητήσουν την έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης για το έτος 2023 της καταργηθήσας κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Σερών, όπως επίσης και του καταργηθέντος νομικού προσώπου ΟΠΑΠΚΑ του Δήμου Σερών για τα έτη 2022-2023. Και μία ώρα μετά, στις 7:30, θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση του σώματος με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα όσον αφορά τις διαγραμμίσεις από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ήδη γίνονται εργασίες στο τμήμα του άξονα, του οδικού άξονα Μυρίνη έως τη Νέα Δείχνη. Υπήρχε προγραμματισμός όσον αφορά το τι θα πρέπει να γίνει για τις διαγραμμίσεις σε όλο το δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και μιλάμε για ένα μεγάλο δίκτυο ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας που ξεκινάει από την πόλη των Σερών προς τα Κερδίλια, τον άξονα Σέρες Δράμα, διαδρομές ως τα όρια του Κιλκής, όπως επίσης και προς την Ιγρίτα και προς το Λιοντάρι. Υπήρχαν κάποια προβλήματα όσον αφορά την εκταμείευση των χρημάτων της συγκεκριμένης εργολαβίας, είχαν γίνει ενστάσεις των εργολάβων κτλ. Όλο αυτό μπορεί να μην ενδιαφέρει τόσο τον κόσμο, αλλά κολλησιεργούσε για να ξεκινήσει το έργο. Όλα αυτά έχουν αποκατασταθεί και τα συνεργεία έχουν πιάσει δουλειά. Ευχάριστα είναι τα νέα όσον αφορά την στάθμη της λίμνης Κερκίνης. Γιατί πέρσι τέτοιο καιρό, αλλά και πρόπερσι, υπήρχε ανησυχία ότι η στάθμη έπεφτε του φράγματος της λίμνης Κερκίνης, δεν υπήρχε νερό για το Σεραϊκό Κάμπο. Τελικά την ικανοποίησή του για τη στάθμη του φράγματος ανακοινώνει η διοίκηση του ΤΟΕΒΝ Ιγρίτας, θεωρώντας ότι καλύπτονται οι ανάγκες της εργαστικής περίοδου, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται και συγκριτικά στοιχεία για την έναρξη της εργαστικής περίοδου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και τα καλά νέα αφορούν και το κόστος, καθώς κάποιες εγκαταστάσεις έχουν ενισχυθεί με φωτοβολταϊκά, που σημαίνει μειώνεται και το κόστος. Το καλό όμως είναι, αυτό το βλέπουμε και στο σύνολο σχεδόν της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου δηλαδή περιοχές ιδρεύονται από πηγές, εξακολουθούν και ιδρεύονται από τις πηγές και δεν έχουν βάλει μπρος τις γεωτρήσεις. Και τα καλά νέα λοιπόν για τον Σεραϊκό Κάμπο είναι αυτά όσον αφορά την στάθμη του φράγματος της λίμνης Κερκίνης. Και σήμερα θα ολοκληρώσουμε πολιτιστικά. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και πανηγύρια που γίνονται αυτό το διάστημα με αφορμή και κάποιες θρησκευτικές εορτές. Το 17ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Σούλι την Παρασκευή 17 Ιουλίου με τη συμμετοχή πολλών χορευτικών συγκροτημάτων, ενώ θα είναι και το παραδοσιακό σχήμα Χάιντε Μέκ εκεί και πάρα πολλοί σύλλογοι θα δώσουν το παρόν στη μεγάλη αυτή εκδήλωση που θα γίνει εκεί. Ενώ το 9ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών θα πραγματοποιηθεί στην πρώτη, επίσης την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στην κεντρική πλατεία της πανέμορφης αυτής και δροσερής κυρίως για την περιοχή κοινότητας, στην πρώτη Σερών.
0: Κατάματο της δροσερής πλατείας, νομίζω ότι το έχουμε από ήλια ανάγκη, με πολύ πολύ ωραία της κινητικότητα στα θέματα του πολιτισμού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Να έχεις ένα πολύ καλό έτσι, απόγευμα, δημιουργικό κιόλας. Και εμείς λέμε να περάσουμε σιγά σιγά, να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι.

0: Πες μου μια λέξη από την ταινία «Αλίμονος ο Σνός» το 1961, η στίχη του Αλέκο Αγγελάριου, η μουσική του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη. Θυμίζουμε σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης, αλλά και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού, που εδώ ήταν σε μια εξαιρετική ερμηνεία με τον Δημήτρη Χρόν, που ξεκινήσει και μαζί στο Σανίδη. Ήταν τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο, το ψηλό κορίτσι με τα υπέροχα μεγάλα και εκπαστικά μάτια που ήρθε τη δεκαετία του 50 για να φρεσκάρει το χώρο του θεάματος στην Ελλάδα και να γίνει μια από τις πιο πλέον αγαπητές ηθοποιούς για το κοινό. Η Μάρο Κοντού, που για πάνω από μισό αιώνα διέπρεψε στις ελληνικές σκηνές, στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο, έχει παίξει σε περίπου 90 θεατρικά έργα, έχει γυρίσει πάνω από 60 ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές. Και με αυτό το τραγούδι ήρθε η ώρα να την αποχαιρετήσουμε κι εμείς από την πλευρά μας και να πάμε σιγά σιγά στα θέματα της επικαιρότητας. Μπορεί ο Πρωθυπουργός σήμερα από την Εύβοια που βρίσκεται να δήλωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε κανονική περίοδο. Τα ονόματα των υποψηφίων αλλά και η ημερομηνία των εκλογών είναι στην καθημερινή ατζέντα και στην επικαιρότητα και κυρίως στην επικαιρότητα των ανθρώπων που όταν βρίσκονται μεταξύ τους μιλάνε και γι' αυτό. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε την Έλενα Σορκού, η οποία είναι συνειδημίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, και είναι από τα ονόματα που ακούγονται ότι θα είναι και υποψήφια. Να πάμε λίγο να δούμε τι έχει δηλώσει στην ΕΟΤΑ.
1: Το γραφείο του Πρωθυπουργού έχει στόχο πάντοτε να προσπαθεί να βλέπει ένα αίτημα το οποίο μπορεί να έχει τοπική κοινωνία, να το μεταφέρει και να προσπαθεί πραγματικά να επιλύσει όταν το αίτημα αυτό συνοδεύεται και με μελετητικές ωριμότητες, με μια ετοιμότητα υποδομών. Αυτή είναι η δουλειά του. Υπάρχουν πολλά τέτοια τα οποία έχουν συμβεί σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και χαιρόμαστε πολύ γιατί επί της θητείας μας με τον διευθυντή μας τον κύριο Μιχάλη Μπεκύρη, νομίζω πως έχουμε καταφέρει να δείξουμε ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και στα χέρια των πολιτών, των αυτοδιοικητικών, των εκπροσώπων δαχών, αλλά και στα χέρια του λεγόμενου εντός εισαγωγικών κεντρικού κράτους, μιας και τους διευκολύνουμε πολλές φορές να μεταφέρουμε την πληροφορία χωρίς μεσάζοντες. Αυτά είναι κυρίως επιτυχίες των τοπικών κοινωνιών, της ωριμότητας που μπορεί να έχουν οι αυτοδιοικητικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τις μελέτες και τα τεχνικά τους δελτία. Υπάρχουν αρκετά πάντως που συμβαίνουν, που γίνονται, που έχουν γίνει, που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και που θα γίνουν στο μέλλον. Έχουν μια εξαιρετική συνεργασία και μου το λένε τουλάχιστον όλοι οι δήμαρχοι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας, με το Υπουργείο Εσωτερικών και με τον Υπουργό αλλά και με τους υπουργούς. Θεωρούν δηλαδή ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία τα τελευταία χρόνια, λόγω των πόρων και των χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν, να εντάξουν έργα. Ο μόνος τρόπος για να εντάξεις έργα, όπως προείπα, είναι το να έχεις μια ετοιμότητα μελετητική. Και μπορείς να εντάξεις το έργο σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο όταν βγαίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και όχι μόνο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Παιδείας, είτε με σχολεία είτε με αθλητικές υποδομές. Συνήθως όποιος έχει μελετητική ωριμότητα καταφέρνει και εντάσσει και το έργο του.
2: Ποιος ρόλος.
1: Αυτό είναι μεγάλη ικανοποίηση για μας από την άποψη ότι βλέπουμε μια ικανοποίηση στον κόσμο ότι στους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δουλεύουν για την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι ναι, πραγματικά κάτι κινείται, κάτι γίνεται. Θέλω να πούμε ότι δεν έχει ανακοινωθεί υποψηφιότητά μου, θα ανακοινωθεί εάν υφίσταται η υποψηφιότητα ή όχι. Εγώ έχω θέσει τον εαυτό μου στη μεγάλη δεξαμενή εκείνων των ανθρώπων που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη μάχη, όπως έχει διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γιατί θεωρώ ότι δεν θα πρέπει κανένας να λείψει από αυτή τη μάχη. Και από εκεί και πέρα έχει τη διακριτική ευχαίρεια των ανθρώπων που θα επιλέξουν το τι ακριβώς θα κάνουν. Νομίζω ότι όλα έχουν, αν το θέλετε, τις απαιτήσεις τους. Όλοι οι ρόλοι έχουν τις απαιτήσεις τους και προσπαθείς μέσα από την κάθε θέση την οποία και να λαμβάνεις, εάν έχεις, ας το πούμε, την ενσυναίσθηση να το αντιληφθείς, να προσφέρεις όσο το δυνατόν στο κοινωνικό σύνολο. Το ίδιο προσπαθούσα να κάνω και δημοσιογραφικά παλαιότερα, όπως και εσείς, με την ανάδειξη των θεμάτων και των προβλημάτων που αφορούν μια περιοχή. Το ίδιο προσπάθησα να κάνω και με την ένταξή μου στην κοινωνιακή ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο προσπαθώ να κάνω και μετά από την ένταξή μου στο γραφείο του Πρωθυπουργού, συντονίστρια του γραφείου για τη Βόρεια Ελλάδα. Και το ίδιο θα προσπαθήσω να κάνω στην περίπτωση του ενδεχόμενου που ο κόσμος, εάν ενταχθώ πράγματι στο ψηφοδέλτιο, με εμπιστευτεί και θεωρεί και θεωρείς ότι θα εκφράσω τη φωνή του μέσα από τη δική μου τη φωνή.
0: Αυτή ήταν η κυρία Έλενα Σόκου, συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα για τα πράγματα που γίνονται και συντονίζονται από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, αλλά και για την δική της την υποψηφιότητα με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας όποτε γίνουν οι εκλογές ή βουλευτικές την επόμενη περίοδο. Επειδή στην πολιτική τα πράγματα έχουν αποκτήσει μια κινητικότητα, λέμε να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική. Θα πάμε να συναντήσουμε τον οικονομολόγο Μενέλαο Μαλτέζο. Είναι από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ. Είναι από τους ανθρώπους από τους πρώτους ανθρώπους που έχουν βγει και εκπροσωπούν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μείνησε εδώ στην Ερκομοτηνή και να πάμε και μια γεύση για το που βρίσκονται και τι κάνουν αυτή την εποχή.
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά την 26 Μαρτίου, όπου έδωσε τη δημοσιότητα ο Αλέξης Τσίπρας τόσο την προγραμματική διακήρυξη όσο και τον τίτλο του κόμματος και τις βασικές έτσι, πολιτικές επιλογές, την ιδεολογική κατεύθυνση, ήδη συγκροτήθηκε στις 27 Ιουνίου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Εθνικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους ανθρώπους οι οποίοι υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη, πρώτους 301. Προχωράει πλέον μετά τη συνεδρίαση και τη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου, αρχίζει σιγά σιγά δηλαδή και αποκτά σάρκα και οστά ως κόμμα πάντοτε σε όλες τις οντότητες οι οποίες ιδρύονται στην ιδρυτική φάση. Είναι οι άνθρωποι που πήραν την πρωτοβουλία, αναδείξαν έτσι ως κεφαλής της πρωτοβουλίας αυτής τον Αλέξη Τσίπρα. Και προχωράμε πλέον τώρα στην οργανωτική δομή του κόμματος και θα είναι αυτή η οποία θα μας οδηγήσει και στο πρώτο συνέδριο, όποτε επιτρέψουν δηλαδή συνθήκες πολιτικές, να γίνει το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο, που πλέον εκεί όλα τα όργανα του κόμματος, πληρέ του Προέδρου του εξαιρουμένου, θα έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση. Είμαστε σε μια διαδικασία να βρει τα πατήματά του το κόμμα. Από τη μια μεριά ομάδες εργασίας όπως αυτές είναι με τους τομεάρχες, έχουν καθοριστεί δηλαδή οι τομείς, συγκροτούνται οι ομάδες αυτές, είναι επεξεργασίες και καθημερινά βλέπουμε δηλαδή να δίνονται στη δημοσιότητα θέσεις. Είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist να δίνει μια αναλυτικότατη συνέντευξη με τον κύριο Παπαγεωργίου, όπου εκεί μπήκαν πάρα πολλά θέματα. Να φανταστείτε ότι όλη η απομαγνητοφώνηση είναι πλέον τις 10.000 λέξεις. Νομίζω εκεί τόσο στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η κριτική που άσκησε στον κύριο Μητσοτάκη στα ζητήματα αυτά του δεδομένου και προβλέψιμου και μονοδιάστατα δηλαδή συμμάχου της σύμμαχης χώρας της Αμερικής, του κύριου Μητσοτάκη, τις δηλώσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μας είναι αχρίαστες με την γείτονα τόσο στο Κυπριακό όσο και στο κάζους Μπέλη εδώ, αν ασκηθούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά και το ότι θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον να αντιληφθούν ότι πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη. Δεν μπορεί οι βαλτικές χώρες να ζητούν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη αισθανόμενες ότι απειλείται η κυριαρχία τους από την Ρωσική Ομοσπονδία αλλά και η Πολωνία, αλλά να μην υδρώνουν τα αυτοί τους ότι θα πρέπει να ασκηθούν εκείνες οι πιέσεις, να επιληθούν με ειρηνικό τρόπο και οι διαφορές που υπάρχουν τόσο στη λύση του Κυπριακού, που έφτασε ένα βήμα πριν από την οριστική του λύση το 2017 στο Grand Montana, αλλά δυστυχώς κάποιοι παναχώρησαν, αλλά και στα ζητήματα τα ανοιχτά που έχουμε με τη γείτονα χώρα, που αυτό καταλαβαίνετε ότι αν τυχόν πάρουν σάρκα και οστά αυτά, δηλαδή λυθούν στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου οι δύο διαφορές που έχουμε με την γείτονα, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι προς όφελος και των δύο κοινωνιών. Νομίζω ότι είναι νωρίς, νομίζω ότι είμαστε αργά. Θεωρώ ότι εντός εβδομάδας, εάν τυχόν δοθεί στη δημοσιότητα, δηλαδή το κεντρικό συντονιστικό όργανο, γιατί ξέρω, όπως καταλαβαίνετε, ένα σώμα 400 και πλέον 300 συντρόφισσων και συντρόφων που το συνθέτουν, δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, δηλαδή όλος ο κατάλογος των μελών του Εθνικού Συμβουλίου, περίπου 400 που ορίστηκε το Εθνικό κατά τη Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη, φυσικά και του Προέδρου, το οποίο μεταξύ δύο συνόδων, δηλαδή του Εθνικού Συμβουλίου, θα εφαρμόζει, δηλαδή, τα αποφασιστέντα σε κάθε σύνοδο.

0: σύνοδο της και θα τρέχει την καθημερινή δουλειά δηλαδή, και θα πρέπει να οριστούν τοπικά σε κάθε περιφέρεια ένας υπεύθυνος δηλαδή που θα μπορεί να συντονίζει το έργο κάθε περιφέρειας δηλαδή, τόσο στην προώθηση των κεντρικών πολιτικών επιλογών και των θέσεων της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αλλά και στη διαμόρφωση ενός τοπικού προγράμματος διεκδίκησης δηλαδή και δέσμευσης απέναντι στον λαό της περιφέρειας και στις 5 περιφερειακές ενότητες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μιας, έτσι ώστε προχωρώντας προς την έκθεση της Θεσσαλονίκης όπου θα παρουσιαστεί το ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, να υπάρχουν και τοπικά σχέδια έστω και σε πρωτόλια μορφή.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Μενέλαος Ματέζος, οικονομολόγος από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ. Μίλησε για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και για τις προετοιμασίες που γίνονται για την επόμενη περίοδο, μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και από την πολιτική και την κεντρική σκηνή και τα κόμματα, να πάμε προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον Θεοδόρο Μαυρόπουλο, καθώς εκεί είχαμε την υπογραφή της σύμβασης για τη ριζική αναβάθμιση του παραλιακού οδικού άξονα της Νέας Ηρακλείας, αλλά και για την 21η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, την οποία την επισκέφθηκε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Δοψίδης. Πάμε να ακούσουμε.
2: Κάναμε τον αγιασμό και ουσιαστικά ήταν η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του

0: είναι και πολύ γνωστό στην Ελλάδα. Και έτσι με αυτά τα ρεπορτάζ και με αυτούς τους ανθρώπους που κατάγονται από την περιοχή μας, αλλά έχουν επιλέξει να αποχωρήσουν και μάλιστα πολύ δημιουργικά, σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Στα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ήταν ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου στην τράπεζα του ήχου, και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με την φωνή ενός από τους ανθρώπους, από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που έχουν περάσει ποτέ από αυτή την χώρα. Σαν σήμερα στις 15 Ιουνίου του 1994 έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος συνθέτης, ποιητής, αγροποιός, μαέστρος, πιανίστας, αλλά πάνω απ' όλα ένας πολύ μεγάλος άνθρωπος, όπως έλεγε ο Νίκος Κυπουργός, ένα από τα πνευματικά παιδιά του, Μάνο Χατζηδάκη. Η νεότερη γενιά δεν τον ξέχασε. Ο Κωνσταντίνος Β' έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Να ακούσουμε τη δουλειά που έχει κάνει και τη φωνή του Μάνου Χατζηδάκη και να σας αποχαιρετήσουμε με αυτό. Γεια σας.
1: Και πρώτα απ' όλα, τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμινης φυγής προστάστα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Θλίψη στο Πανελλήνιο, έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Στον ανακριτή ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γκαζάκες στη Θεσσαλονίκη. Εξιτήριο παίρνει σήμερα από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στην επανομή μετά την ανατροπή βάρκας. Γαλλίδα εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, αναζητείται ο ναυαγωσός της. 6 τηλεφωνικές απάτες, μέλια δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μονομέρες πραγματοποίησε σπήρα στην περιοχή του Πύργου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ, τι κακό,

0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό!
0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό.
2: Διαφορετική αρχή μας σήμερα, καθώς επικρατεί θλίψη σε όλο το Πανελλήνιο από την απώλεια της μεγάλης μας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Άφησε πίσω της μια σπουδαία θεατρική και κινηματογραφική καριέρα, ενώ μέχρι πολύ πρόσφατα πρωταγωνιστούσε στην τηλεόραση σε καθημερινό σεριαλ. Ακούμε τον Θανάση Γογάδη.
3: Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή βυθίζοντας στο θρήνο την οικογένειά της και το κοινό που την αγάπησε τόσο από τις ταινίες της στον κινηματογράφο όσο και από το θέατρο και την τηλεόραση. Μετά το εξιτήριο που πήρε από το Αττικό νοσοκομείο, η δημοφιλής ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάβα, και σε λίγες μέρες μετά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή. «Την έζησα τη ζωή μου, τη χόρτασα», είχε πει κάποτε η ίδια σε συνέντευξή της. Από το κουγάκι της δεκαετίας του 30 μέχρι τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τις θριαμβευτικές συνεργασίες με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον Δημήτρη Χόρν, μέχρι τη ζωγραφική, την πολιτική και το θέατρο, η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια στάρ, υπήρξε εικόνα μιας ολόκληρης εποχής. Η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια ηθοποιός, υπήρξε η κομψότητα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Το χαμόγελο, η φινέτσα, η αστική αρχοντιά, αλλά και η δύναμη μιας γυναίκας που διεκδίκησε τη θέση της σε ένα κόσμο όπου οι πρωταγωνιστές ήταν συνήθως άνδρες. Καταγόταν από τα Ψαρά, αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη, παράλληλα ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή χορού, και αμέσως μετά πήγε στη Γερμανία. Αποφύτησε από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η πρώτη επαγγελματική της ανασχόληση άρχισε το 1954 στο χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Πήρε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από την Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στο Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Το 1990 παρουσίασε την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια. Προβαλόταν από την ΕΤ2 και στο πρώτο επεισόδιο, στις 7 Μαΐου του 1990, είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ασχολήθηκε επίσης με τη ζωγραφική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία έκθεση στην Γκαλερί Αντίνορ το 1993. Υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε ακόμα δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002, επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 από το 1995 έως και το 2002, και δύο χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006.
2: Στον ανακριτή σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες κρίθηκαν προφυλακιστέ 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε στη Βάγια Νέστορα τη ζωή της. Ο νεαρός υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και ότι απλά είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού του σε κάποιο φίλο του. Μας ενημερώνει η Δέσποινα Κρητικού.
4: Η απολογία του κράτησε μία ώρα ακριβώς, αφού παρέδωσε ένα απολογητικό υπόμνημα και μετά δέχτηκε και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Απολογήθηκε για τα κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξε εμπρισμό παράβαση νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών. Η όποια προσωποποίηση θα γίνει στο επόμενο διάστημα με την έκδοση σχετικού βουλεύματος. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ότι τα κλειδιά του σπιτιού τα έδωσε σε έναν φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, να έδωσε στοιχεία για το πώς έγινε ο διάλογος και πήρε ο φίλος του τα κλειδιά του σπιτιού, ότι δεν γνώριζε πώς έφτασαν στα χέρια του 29χρονου και της 26χρονης και ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που επισκέφτηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι των παππούδων του και από τότε δεν εμφανίστηκε ξανά εκεί. Μετά από πιεστικές ερωτήσεις της ανακρίτριας κράτησε την ίδια στάση, αρνήθηκε την κατηγορία ότι γνώριζε ότι το σπίτι αυτό έγινε εν τέλει ορμητήριο και καταφύγιο για την πριν και μετά τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας της τώρα. Από τα μέσα ενημέρωσης έμαθε το περιστατικό της έκρηξης και από τα μέσα ενημέρωσης πληροφορήθηκε ότι ήταν ορμητήριο το σπίτι του την ημέρα που έγινε και η σύλληψή του, που έγινε και ο έλεγχος στο σπίτι του. Δεν γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο, γνωρίζει κόσμο που ανήκουν στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά ή αντιξουσιαστές από την σχολή του στο πανεπιστήμιο, από το φυσικό όπου σπουδάζει. Δεν είχε όμως καμία ενεργό δράση μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τους δικηγόρους του δεν έχει προσαχθεί. Είναι έξω από το γραφείο της εισαγγελέως. Η διάσκεψη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας θα βγάλει και το πόρισμα της ποινικής του μεταχείριση.
2: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την υπόθεση μιλώντας στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλήδου.
1: Η έρευνα της Τρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζεται από τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι και προφυλακιστέοι πλέον μετά την απολογία τους κατηγορούνται για την τελευταία εμπριστική επίθεση. Μένει βέβαια να ταυτοποιηθούν και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις όπου είχαμε εκτεταμένες φθορές στα δύο αυτά σημεία. Προφανώς και αυτό που θεωρούν οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για μία ομάδα η οποία οργάνωσε και τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Καταλαβαίνετε όμως ότι χρειαζόμαστε υλικό το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο βιντεολογικό αλλά και άλλα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί, ώστε να ταυτοποιηθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι και στις τρεις υποθέσεις.
2: Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης η Αφροδίτη Νέστορα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
5: Καλά μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από λεπτό σε στιγμή αναμένεται η Αφρόδη Δέστορα να πάρει εισιτήριο και να μεταφερθεί στο σπίτι, σε εκεί όπου την 1η Ιουλίου δέχτηκε μια αναδρυβοβιστική επίθεση, όπου τραυματίστηκε σοβαρά αρχικά η μητέρα της και στην πορεία την έχασε, ενώ τραυματίστηκε και η ίδια. Με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για δύο εβδομάδες αρχικά στο Ιπποκράτειο και συνέχεια στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου. Τώρα αριθμίζονται τελευταίες λεπτομέρειες εδώ στο νοσοκομείο, προκειμένου να πάρει και το επίσημο χαρτί του εξιτηρίου και να φύγει για το σπίτι. Θα παρακολουθείται στενά σήμερα με το ιατρικό ανακοινωθέν και το επόμενο διάστημα. Φέρει γάμματα δευτέρου βαθμού στο 12% του συνόλου του σώματός της, στα κάτω άκρα και στα άνω άκρα. Είναι σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση καθώς έχει χάσει την μητέρα της μετά τη δημοβιστική επίθεση και αυτό που ζητά η ίδια είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποδοθεί στους δολοφόνους μητέρας της η ποινή που αναλογεί. Όπως είπε, ζητά ψυχραιμία και εύχεται να μην γίνουν κάποια άλλα παρατράγουδα όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Δεν μπορεί και δεν πρέπει η τρομοκρατία να νικήσει η δημοκρατία, έχει τονίσει η κατ' επανάληψη η Αφροδίτη Νέστορα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή. Βεβαίως με την επιστροφή της στα μέτρα ασφαλείας που ήδη υπάρχουν γύρω από το σπίτι αναμένεται να ενισχυθούν, ενώ θα εφαρμοστούν και ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία εκεί των δημοσιογράφων. Πάμε τώρα στη Λάρισα που συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με στελέχη του ΟΣΕ να αρνούνται τις κατηγορίες και να επιμένουν στην αναβολή. Ο Άρης Ψύχας θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άρη.
6: Καλό σας μεσημέρι από τη Λάρισα. Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα διέκοψε το δικαστήριο για την ερχόμενη Δευτέρα, είναι η επόμενη δικάσιμος, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η πρόταση της εισαγγελέως επί των ετοιμάτων που έχουν υποβάλει οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Το αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές είναι ότι μια ομάδα κατηγορουμένων 16 που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ και οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717 σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος και το αν υπάρχει απάτη και άλλες σχετικές κατηγορίες πάντα σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της Σύμβασης 717, η πλειονότητα των συνηγόρων των συγκεκριμένων κατηγορουμένων έχουν ζητήσει αναβολή της δίκης. Λένε, υποστηρίζουν ότι δεν γίνεται είναι για το ίδιο γεγονός να υπάρξουν δύο δίκες. Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως την ερχόμενη εβδομάδα και στη συνέχεια η τοποθέτηση, η απόφαση του δικαστηρίου για το συγκεκριμένο αίτημα. Κατά τα άλλα είχαμε και αιτήματα που σχετίζονται με την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Ολοκληρώνεται, είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης των αιτημάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και έτσι την επόμενη εβδομάδα πιθανότητα αναμένουμε και την εισαγγελική πρόταση. Θα ακολουθήσει ένας κύκλος τοποθετήσεων πάλι των συνηγόρων για να φτάσουμε στην τελική απόφαση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων. Επαναλαμβάνω, το κυρίαρχο το αίτημα της αναβολής από τους κατηγορουμένους που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού μετά την ανατροπή αλευτικής βάρκας, στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Ο Παύλος Χαρόγλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παύλε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι είναι άκαρπες. Μέχρι και αυτήν την ώρα οι έρευνες που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της θαλάσσης, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της επανομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό, η ανατροπή της βάρκας, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στις 10 η ώρα το πρωί της Τρίτης. Η γυναίκα βγήκε στις 7 η ώρα το απόγευμα στην ακτή εκεί που εντοπίστηκε από ιδιώτη και ενημερώθηκαν οι αρχές, που σημαίνει ότι για 9 ώρες ήταν μέσα στην θάλασσα παλεύοντας να βγει στην ακτή. Ξεκίνησαν άμεσα και χθες οι έρευνες διήρκησαν για αρκετό χρονικό διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε εδώ στην περιοχή όπου είναι το γνωστό ναυάγιο, το σκάφος όπου επέβαινε ο 69χρονος μαζί με την 67χρονη σύζυγό του. Πριν από λίγο βγήκε και επαγγελματίας δίτης, ο οποίος πραγματοποίησε έρευνες και στο ναυάγιο αλλά και στις ιχθυοκαλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή, ωστόσο δεν εντόπισε κάτι. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου. Μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, είναι άκαρπες. Σε αυτές συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και θελοντικές ομάδες αλλά και ιδιώτες.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Να πάμε τώρα στην Μεσσηνία και τον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τον θάνατο μιας Γαλλίδας τουρίστρες σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Ο ιδιοκτήτης έχει συλληφθεί. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, από την Καλαμάτα. Πραγματικά αυτό το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό, συνέβη χθες το νωρίς το απόγευμα, γύρω στις 3.30 σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσσίνης. Μια 48χρονη υπήκοος Γαλλίας, η οποία έκανε διακοπές με το σύζυγό της και τα δύο της παιδιά στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στον πυθμένα της κεντρικής πισίνας του ξενοδοχείου. Την αντιλήφθηκαν άλλοι πελάτες του ξενοδοχείου που έκαναν το μπάνιο τους, καθώς και εργαζόμενοι της επιχείρησης, την ανέσυρα. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, έφτασαν πολύ γρήγορα διασώστες με ασθενοφόρο στην περιοχή. Προσπάθησαν για πολλή ώρα να τις κάνουν ανάγνυψη με την τεχνική κάρπα. Συνέχεια μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου δυστυχώς γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τώρα να σου πω ότι από το Κλινικό Νοσοκομείο Καλαμάτας ειδοποίησαν το αστυνομικό τμήμα της Μεσσίνης γύρω στις 6 χθες το απόγευμα. Από εκείνη την ώρα έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διερευνηθούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Όπως σωστά είπες, Γκέλη, έχει συλληφθεί ένας 64χρονος ονόμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, ένας Έλληνας 64 ετών, ο οποίος αντιμετωπίζει και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ παράλληλα αναζητείται και ένας 30χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο ναυαγωσός της επιχείρησης και φαίνεται την ώρα του συμβάντος να βρισκόταν σε παρακείμενη πισίνα. Παράλληλα, είχε ενημερωθεί και η περιφερειακή υπηρεσία τουριστική υπηρεσία της περιφέρειας Πελοποννήσου για να διαπιστώσει, να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσει αν οι πισίνες πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται από την νομοθεσία και βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση των αρχών, ενώ παράλληλα έχει ζητηθεί και νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου αυτής της γυναίκας. Είναι μια τραγική ιστορία. Η γυναίκα βρισκόταν, όπως είπαμε, εδώ με τον σύζυγό της και τα δύο της μικρά παιδιά για διακοπές και είχε αυτό το τραγικό τέλος.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Έξι τηλεφωνικές απάτες με λία δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μόνο μέρες πραγματοποίησε σπήρα που δρούσε στην περιοχή του πύργου. Πάμε στον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έξι απάτες μέσα σε διάστημα λίγων ημερών κατάφερε να εξιχνιάσει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων πύργου, ξεδιλύγοντας το κουβάρι μιας υπόθεσης που προκαλεί αίσθηση για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε αυτό το οργανωμένο κύκλωμα. Τρεις Έλληνες άνδρες έχουν ταυτοποιηθεί πληρώς από τις αρχές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, η δικογραφία αφορά ακόμα 8 άτομα, είναι δηλαδή 11, τα οποία αυτά 8 άτομα φέρονται να συνδέονται με τη δράση της ομάδας, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να γίνει και η πλήρη χαρτογράφηση των προσώπων αλλά και των ρόλων που είχαν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Οι δράστες τώρα φέρεται να χτυπούσαν κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, επιλέγοντας ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και εμφανίζονταν άλλοτε ως λογιστές και άλλοτε ως υπάλληλοι της ΔΕΗ, του ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας ψεύτικες ιστορίες για να παγιδεύσουν τα θύματά τους. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία, με τα μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να απέσπασαν 39.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 23.000 ευρώ. Το ποσό μέχρι τώρα ξεπερνά τις 62.000 ευρώ, χωρίς όμως να αποκλείεται η πραγματική αξία των αντικειμένων να είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη και την Μπέλα Θεριού, καθώς έχουμε συναγερμό στον κόλυνδρο πυρίας για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Η φωτιά μένεται σε αγροτοδασική περιοχή στον κόλυνδρο, όπως είπες και εσύ, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετόπου. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί. Άμεσα κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός πυρόσβεσης με εφήγες και αέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπαρών τμήματων της δεύτερης ΕΜΟΔ, 9 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντικές ομάδες που συντρέχουν στην επιχείρηση. Από αέρος πραγματοποιεί ρήψεις και ένα ελικόπτερο πυρόσβεσης, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Πίνδρας Κολυνδρού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε χορτολιβαδική έκταση και γρήγορα επεκτάθηκε σε παρακείμενο δάσος. Ξεκίνησε κοντά στο 5ο χιλιόμετρο συγκεκριμένα της επαρχιακής οδού Κολυνδρού Λιβαδίου. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος λαμβάνονται εικόνες από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού πυερίας, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Να πούμε ότι στο μεταξύ έσβησε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο φράγμα της Θέρμης. Η πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα δάσο-κομάντος έσπευσαν στην περιοχή και άμεσα έθεσαν υπό έλεγχο της φωτιάς και προχώρησαν στην πλήρη κατάσβεσή της. Στη Λέσβο τώρα είχαμε μία αυτόφορη σύλληψη και επιβολή προστίμου για την φωτιά στη Φίλια. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είχαμε μία σύλληψη με τη διαδικασία του αυτοφόρου και επιβολή προστίμου 2.650 ευρώ για τη φωτιά που προκλήθηκε στην Φίλια, κοντά στην Παιδική Χαρά, όπου γινόταν εργασίες από ένα συνεργείο. Έτσι προκλήθηκε η φωτιά. Η φωτιά τότε σβήστηκε με την βοήθεια των κατοίκων της Φίλιας, Και πριν φτάσουν δηλαδή τα οχήματα της πυροσβεστικής, ωστόσο δεν έπρεπε να προχωρήσουν τα μέλη του συνεργείου σε τέτοιες εργασίες και συνελήφθη ένας 63χρονος. Επίσης σήμερα είναι σε red code και πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα. Οι κάτοικοι της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων, το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο είναι σε ετοιμότητα, όπως επίσης και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα όλες τις υπηρεσίες, τις περιφέρειες αλλά και στους Δήμους.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε πρωτοκαλεί συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα και ολόκληρη περιφέρεια της Κρήτης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
12: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ισχυρούς νοτιοδυτικούς, βορειοδυτικούς, συγγνώμη, ανέμους οι οποίοι πνέουν στην περιοχή της Κρήτης. Χθες ήταν οι δύο από τους τέσσερις νομούς. Ήταν η ανατολική νομή της Κρήτης σε πορτοκαλί συναγερμό. Σήμερα είναι όλη η Κρήτη και οι τέσσερις νομείς. Είναι λοιπόν πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και έχουμε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας σε υψηλή ετοιμότητα και σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχών περιστατικών. Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί πολίτες και επισκέπτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή. Έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρές απαγορεύσεις και για τις δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, αλλά υπάρχουν περιορισμοί και στην πρόσβαση σε δάση, φαράκια και άλλες ευαίσθητες περιοχές του νησιού. Για παράδειγμα, να σας πω εδώ στο Ηράκλειο, δεν επιτρέπεται η διέλευση, δεν επιτρέπεται η παραμονή ατόμων και οχημάτων, προσώπων και οχημάτων στα βάση της Ίμης, του Ρούβα, του Κουδουμά, της Κέρης, στο Φουρνί, στο Γιούχτα και στον Επανοσύφη. Χθες είχαμε και μία πυρκαγιά η οποία ανησύχησε για λίγο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήταν λίγο μετά τις αρχαιότητες της Κνωσού. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες την πρόλαβαν τη φωτιά σε καλλιεργήσιμη έκταση. Προκάλεσε όμως αναστάτωση. Σας λέω, έχουμε ισχυρότατους ανέμους και χθες είχαμε και σήμερα. Και χρειάστηκε να εκενωθεί για λίγο και ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού για περίπου ένα τέταρτο, προκειμένου να επιβεβαιώσουν και οι αρμόδιοι εκεί ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει υποέλεγχο την κατάσταση και στη συνέχεια επέστρεψαν στον αρχαιολογικό χώρο.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο της Νάξου, το οποίο απάντησε σε καταγγελία μητέρας σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης επείγοντος ιατρικού περιστατικού που αφορούσε την ανήλικη κόρη της. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
13: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες. Να εξηγήσουμε ότι η γυναίκα είχε καταγγείλει τις προηγούμενες ημέρες η μητέρα του ανήλικου παιδιού μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως αντιμετωπίστηκε με αδιαφορία, απαξίωση και επιθετικότητα όταν έφτασε στο νοσοκομείο με την κόρη της, η οποία είχε διαγνωστεί με λοιμώδη μονοπυρήνωση και παρουσίαζε σαφή επιδείνωση. Όπως αναφέρει η μητέρα του παιδιού, αντί να τεθεί στο επίκεντρο ασθενής, τέθηκε στο στόχαστρο η ώρα προσέλευσης, ξημερώματα έγινε αυτό το περιστατικό, και η γυναίκα δέχθηκε σχόλια απαξιωτικά και χωρίς να δίνουν σημασία στο περιστατικό, τύπου ότι δεν βλέπουν κάτι γιατροί, δεν έχει και κάτι σοβαρό. Η γυναίκα, όπως λέει, αναγκάστηκε να φύγει, ουσιαστικά με έδιωξαν, αναφέρει, και κάλεσε την αστυνομία, η οποία αστυνομία την ενημέρωσε πως πρέπει να γίνει καταγγελία στη διοίκηση του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, και αφού η γυναίκα είχε φύγει από το νοσοκομείο, επικοινώνησε μαζί της παιδίατρος και τη ζήτησε να επιστρέψει στο νοσοκομείο άμεσα, όπως και έγινε. Το παιδί τελικά εξετάστηκε και κρίθηκε ότι έχριζε εισαγωγής, ενώ πλήθηκε και εξωτερικός γιατρός, οτορινολαριγκολόγος, που δεν υπήρχε στο κέντρο υγείας. Το Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου τώρα έβγαλε επίσημη ανακοίνωση απαντώντας σε όσα καταγγέλει η μητέρα. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, λοιπόν, η ανήλικη ασθενής έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στον χώρο πηγόντων περιστατικών, εξετάστηκε άμεσα από το εφημερίδιο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και για την πληρέστερη αξιολόγηση και αντιμετώπιση του περιστατικού συμμετείχαν διαδοχικά στη διαχείρισή του ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων και τελικά η ασθενής εισήχθη για νοσηλεία. Το μεσημέρι, κατόπιν επανεκτίμησης της κλινικής εικόνας της ασθενούς, κλείθηκε και προσήλθε και ο οτορινολαριγκολόγος του νοσοκομείου, παρότι βρισκόταν σε νόμιμη άδεια. Αυτά υποστηρίζει το νοσοκομείο και αναφέρει ότι η ασθενής εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκεί, λαμβάνοντας την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα με την κλινική της κατάσταση να παρακολουθούνται στενά. Το νοσοκομείο τέλος αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της προσέλευσης της ασθενούς υπήρξε πράγματι ένταση μεταξύ των συνοδών της και μέλους του προσωπικού και για το περιστατικό ζητήθηκαν άμεσα έγγραφες αναφορές από όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας και έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως όλα όσα έγιναν και να διαπιστωθεί αν πράγματι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
2: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Στη Δράμα υλοποιείται για 14η χρονιά το θερινό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και πολιτισμού από το Κέντρο Βυζαντινών, Ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, με τη συμμετοχή φοιτητών από διάφορες περιοχές του κόσμου. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Η Ρένα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Το πρόγραμμα που θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Ιουλίου παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από τους ξένους φοιτητές, κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως από την Ισπανία. Όλοι οι φοιτητές σπουδάζουν ήδη την ελληνική γλώσσα, σπουδάζουν νέα ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε τρία επίπεδα, μεσαίο 1, μεσαίο 2 και προχωρημένο, εργαστήρι λογοτεχνικής μετάφρασης και θεωρητικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Στη Δράμα ήδη έχουν φτάσει 30 φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου και έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα. Οι ξένοι φοιτητές μεταξύ άλλων πραγματοποιούν και διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως επισκέπτηση σε μουσεία, στους αρχαιολογικούς χώρους, βλέπουν ταινίες βραβευμένες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, μαθήματα δημοτικών χωρών, παραστάσεις, συναυλίες. Ψυχή της διοργάνωσης είναι ο Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, ο κ. Μαρφακίδης, δραμηνός στην καταγωγή. Για τους φοιτητές, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν κάποιοι που επιλέγουν να έρθουν να το παρακολουθήσουν ακόμη και με δικά τους έξοδα. Το 1/4 από το σύνολο των φοιτητών που βρίσκονται στη Δράμα είναι από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και οι υπόλοιποι από διάφορες χώρες, ενώ η μισή από το σύνολο των φοιτητών είναι ισπανόφωνοι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
15: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Για την επέκταση του μετρό στη Καλαμαριά μίλησε στον 102 FM ο υφυπουργός υποδομών Κωνσταχιάος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν έχουμε απομακρυνθεί από τον αρχικό σχεδιασμό. Σημείωσε όμως ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ και δεν ήμασταν εντελώς έτοιμοι γι' αυτό.
1: Μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία ελπίζουμε να μπορέσουμε να την τελειώσουμε μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά ακόμα και αν χρειαστεί απομάκρυνση από αυτό το στόχο, όπως τον περιέγραψε ο Υπουργός προχθές, θα είναι πολύ μικρή. Είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, την οποία διαχειριζόμαστε με πάρα πολύ υπευθυνότητα, διότι πρέπει κανένας να είναι υπεύθυνος. Μιλάμε για ζητήματα ασφαλείας. Πρέπει οι επιβάτες που θα μπουν μέσα στο μετρό να ξέρουν ότι είναι απολύτως ασφαλείς και πρέπει η εταιρεία που τους παρέχει και το σύστημα, δηλαδή ελληνικό μετρό, αλλά και η εταιρεία που λειτουργεί το μετρό, δηλαδή η ΤΕΜΑ, να είναι απολύτως ασφαλής στο να επιβιβάζουν επιβάτες μέσα στο μετρό. Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, για τον πολύ απλό λόγο ότι ακόμα και τα καινούργια 15 τρένα που ήρθαν είναι μια γενιά, αν θέλετε, μετά από τα προηγούμενα τρένα, μπορεί να είναι όμοια κατά βάση, με ελάχιστα. Με τα αυτά, για να κινηθούν στη βασική γραμμή, θέλουν επιπλέον πιστοποιήσεις, όπως και τα τρένα της βασικής γραμμής για να κινηθούν στη Καλαμαριά, πρέπει να είναι απολύτως συντονισμένα με τα τρένα τα καινούργια. Αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία που την ελέγχει βήμα προς βήμα η TÜV και όλο το ζήτημα είναι ακριβώς η πιστοποίηση του δικτύου. Θα υπογραφεί και μια εκτελεστική συμφωνία της συμφωνίας που υπάρχει ήδη για να συμπληρωθούν κάποιες μελέτες που λείπουν, κυρίως τοπογραφικές σε ό,τι αφορά την βορειοδυτική χάραξη και περίπου έχουμε καταλήξει στην χωροθέτηση των σταθμών. Ακολουθεί, ας πούμε, τον άξονα της Λαγκαδά. Και υπάρχει μια δεύτερη γραμμή, η οποία πηγαίνει Αμπελόκηβου, Εύωσμο, Μενεμένη, κάνει και μια κράτο προς το Κορδελιό και καταλήγει και στον περιφερειακό και σε ένα μαξουστάσιο, το οποίο το ίδιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σταθμός μετεπιβίβασης και θα μπορεί να εξυπηρετεί ακόμα και το Ρόκαστρο.
0: Με έτοιμο την άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου, την παροχή ασφαλείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες, αλλά και με την κατασκευή νέου, σύγχρονου και ασφαλούς οδικού άξονα Τρίπολης Πύργου, ο Χορτίνη πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, πράγματι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Αθήνα για τα θέματα του οδικού δικτύου της Γορτινίας. Δημιουργήθηκε και μια επιτροπή όπου έχει ένα ραντεβού με τον Υφυπουργό, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Να τονίσω εδώ ότι έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής χρηματοδότηση ύψους 6,7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Χρήματα που έρχονται να προσθεθούν στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ που έχει ήδη εγκριθεί εδώ και οι μήνες, ενώ ετοιμάζεται και μια έτσι νέα επιτροπή όπου θα παρακολουθεί αυτή την πορεία των έργων. Να τονίσω εδώ ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας οργανώθηκε από το Δήμο Γορτινίας, από ενώσεις, σωματεία, ομοσπονδίες και συλλόγους Γορτίνιων της Αρκαδίας και της Αθήνας. Επίσης πρόσφατα υπήρξε και μια επαφή με τον κύριο Δήμα, ο Δήμαρχος ο κύριος Κούλης της Γορτινίας είχε επαφή με τον Υπουργό και ζήτησε γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών, έδωσε και έμφαση στο ύψος εκεί των οικισμών Λιβαδάκη και Λαγκάδια που έχει πέσει ο δρόμος, απέτησε να εξεταστούν και οι δυνατότητες τεχνικών παρεμβάσεων σε όλα τα επικίνδυνα σημεία ώστε να μην επαναληφθούν οι κατολισθήσεις και οι καταπτώσεις που κόβουν τη Γορτινία στη μέση. Ο Υπουργός ο κύριος Δήμας τότε εξέφρασε την πρόθεση του Υπουργείου να συνδράμει, ενώ συζητήθηκε και η πορεία μιας μελέτης για νέα εθνική Τρίπολη, Βιτίνα, Αρχαία Ολυμπία, αλλά ακόμα και για τη μεγάλη παράκαμψη, ένα αίτημα χρόνων για τους Γορτίνιους. Εξετάστηκαν και διάφοροι τρόποι συνεργασίας για να τρέξουν οι διαδικασίες, για να επιτευχθεί και μια μελετητική ωριμότητα για την παράκαμψη των Λαγκαδίων. Ωστόσο, σήμερα είχαμε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας μεγάλη έξω από το Υπουργείο στην Αθήνα και περιμένουμε να δούμε εάν προκύπτει κάτι καινούριο μετά την επαφή της Επιτροπής με τον Υφυπουργό, τον κ. Ταχιάο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σειρά επαφών και επισκέψεων στις Σέρες πραγματοποιήθηκε σήμερα κλιμάκιο με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, εκπροσώπων Υπουργείων και Παραγωγικών Φορέων. Η Λένια Ιωαννίδου είναι τώρα μαζί μας. Λένια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πραγματικά στο επίκεντρο της σημερινής αυτής επίσκεψης του κλιμακίου βρίσκεται η τοπική επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις και η απασχόληση. Από το πρωί, πρέπει να σου πω, ο κύριος Γκυλέκας επισκέφθηκε δύο μεγάλες επιχειρήσεις του νομού, όπου εκεί είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών, τις επενδύσεις που κάνουν, αλλά και για τις ανάγκες που προκύπτουν. Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο δηλαδή, ξεκίνησε η σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Σερών και των δημάρχων των 7 Δήμων του Νομού, καθώς επίσης και των εκπροσώπων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εδώ από τις ΣΕΡΕΣ. Ξεκίνησε αυτή η σύσκεψη με όλους αυτούς τους φορείς και κλεισμένων των θυρών η σύσκεψη, και θα ολοκληρωθεί η περιοδία αυτή στις ΣΕΡΕΣ το απόγευμα στις 7 με μια εκδήλωση για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο των ΣΕΡΟΝ με πρωτοβουλία του κ. Γκυλέκα και την συμμετοχή εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΕΣΠΑ, της Διευθύντρης του Περιφερειακού Γραφείου Διεύθυνσης της ΔΥΠΑ, από τη Διοικητική Επιτροπή Συνδέσμου Εξαγωγέων θα είναι ο κ. Ανδρέας Μιλωνάς, θα είναι ο πρόεδρος της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος κ. Απόστολος Γινίτης, καθώς και εκπρόσωπος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ο κ. Γεώργιος Ασημόπουλος. Στο επίκεντρο λοιπόν η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, όπου εκεί το απόγευμα αναμένεται να δοθούν πάρα πολλές εξηγήσεις, να δοθούν πάρα πολλές πληροφορίες προς τους επιχειρηματίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας του τόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λένια Ιωαννίδου. Δράσεις τώρα συνολικής δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης προκυρήσονται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση. Η πρωτοβουλία

0: περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και αφορά επιχειρήσεις μικρές, μεγάλες, αλλά και υποσύσταση. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η πρωτοβουλία με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στους δήμους Μεγαλόπολης, Ιχαλίας, Γορτινίας και Τρίπολης της περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω της στήριξης επενδύσεων που συμβάλλουν στον τεχνολογικό εξυγχρονισμό, στην αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν επενδυτικά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 300.000 ευρώ ως 12 εκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από 5 εκατομμύρια ευρώ ως 40 εκατομμύρια ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για μεσαίες και 70% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται ενδεικτικά στις κατηγορίες κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον, χώρος, αγορά κτιρίου, εξοπλισμός, λογισμικό, μεταφορικά μέσα, φιλικά προς το περιβάλλον, πιστοποιήσεις προϊόντων και διαδικασιών και διπλώματα εύρεση τεχνίας. Επίσης εντάσσονται δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των αντιλίων θερμότητας, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων. Παράλληλα, μπορούν να ενταχθούν στη δράση και δαπάνες για απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία. Να θυμίσουμε ότι οι αιτήσεις ξεκινούν σήμερα, όπως είπαμε, από την αρχή και ολοκληρώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου. Okay.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία, για τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην Περιφέρεια. Μίλησε στον 102 FM η διοικήτρια της υπηρεσίας Γιάννα Χορμόβα με αφορμή την σημερινή παρουσίασή τους. Η ίδια αναφέρθηκε στο πόσοι άνεργοι έχουν βρει δουλειά, πώς επορροφώνται μετά από επιδοτούμενα προγράμματα και τόνισε ότι η έναρξη του κύκλου των συναντήσεων εργασίας με τις περιφερειακές διευθύνσεις της ΔΥΠΑ σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο διαζώσης συναντήσεων με στελέχη, επιχειρηματίες και τοπικές κοινωνίες.
2: Τα εργαλεία μας ήταν προσαρμοσμένα κυρίως στις ανάγκες των ωφελουμένων, δηλαδή στο να σκιαγραφίσουν καλύτερα, όσο το δυνατόν πληρέστερα, το προφίλ του ανθρώπου που αναζητά εργασία, όχι τόσο το προφίλ της επιχείρησης που το προσφέρει. Τώρα είμαστε στην περίοδο που κάνουμε και αυτή τη συμπλήρωση στα εργαλεία μας. Έχουμε όμως ποιοτικούς δείκτες. Με αυτό θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε αυστηρά αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε δύο καθοριστικούς δείκτες. Ο πρώτος είναι ότι πρώτον στις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας καμία πρόσκληση δεν έχει λήξει χωρίς να υπερκαλυφθούν οι θέσεις. Αυτό τι σημαίνει? Όταν βγάζουμε μία πρόσκληση για 30.000 ανθρώπους στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, για παράδειγμα, έχουμε τουλάχιστον 40.000 θέσεις. Αυτό είναι ο ένας δείκτης, αλλά δεν έχουμε πόσες από τις 40.000 θέσεις αυτή τη στιγμή με απόλυτο τρόπο ανταποκρίνονται σε μία, σε δύο, σε 10, σε 1.000 επιχειρήσεις. Ο δεύτερος όμως ποιοτικός δείκτης είναι, όπως γνωρίζετε, έχουμε μία σειρά ενεργειών εξωστρέφειας που είναι οι μέρες καριέρας. Μια σειρά εκδηλώσεων όπου έχουμε την διαζώση συνάντηση όσων αναζητούν και όσων προσφέρουν θέσεις εργασίας και την διενέργεια συνεντεύξεων αλλά και προσλήψεων στον χώρο της εκδήλωσης. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σε κάθε φορά στις μέρες καριέρας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Αθήνα, συμμετέχουν περισσότερες από 500 επιχειρήσεις στις μεγάλες πόλεις. Στις μικρότερες πόλεις έχουμε τουλάχιστον τη συμμετοχή 50 και άνω επιχειρήσεων, μεγάλων επιχειρήσεων. Τι εννοώ μεγάλων επιχειρήσεων? Από 15 άτομα προσωπικό και πάνω. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους δύο δείκτες. Πρώτον, ότι όλες οι θέσεις μας υπερκαλύπτονται. Δεύτερον, ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις έρχονται και μας ζητούν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, είτε στις ημέρες καριέρας, είτε και στις ημέρες συμβουλευτικής, τα job ready που δημιουργούμε.
1: Επτά κρουαζιερό πλοίαδεσαν ταυτόχρονα σήμερα στο λιμάνι της Κέρκυρας, αποδεικνύοντας τη μεγάλη ικανότητα του συγκεκριμένου λιμανιού να δεχθεί αντίστοιχα πλοία στον ειδικό βραχιονά του και όχι αρόδου. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Λικούργε, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, γιατί μας έκοψαν στη μέση. Νομίζω έχουμε στάσει, έχουμε το βαχίδι, έχουμε τον δειγμό του λίπτυρα.
1: Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ, γιατί δεν σε ακούμε. Όχι, δεν ακούμε το Λικούργο Σκιαδόπουλο. Να κάνουμε άλλη μια δοκιμή.

0: Όχι, έχουμε κάποιον άλλο συνάδελφο. Ωραία. Να πάμε τώρα από την Κέρκυρα στη Ζάκυνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Οι λιμενικές αρχές εκεί προχώρησαν στη σύλληψη δύο κυβερνητών τουριστικών σκαφών. Η μία περίπτωση αφορούσε υπεράριθμους επιβάτες και η άλλη τραυματισμό επιβάτη. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
1: Από τη Ζάκυνθο, στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη, όπως είπαμε, ο κυβερνήτης του σκάφους, ο οποίος 42 ετών δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Λαγαμά. Είχε το σκάφος του και έκανε περιήγηση σε συγκεκριμένα σημεία που κάνουν σε αυτή την περιοχή, δηλαδή Μαραθωνίστρη μέχρι Μιζήθρες και θέαση γελωνών, οι οποίες κολυμπούν στον κόλπο του Λαγαμά. Η άδεια για το σκάφος του ήταν για 10 άτομα, εκείνος θεώρησε καλό να βάλει μέσα 16, οπότε και συνελήφθη. Mm-hmm. Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει από την πλευρά του ναυαγίου, στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, όπου ένας 53χρονος Ούγγρος τουρίστας ήταν σε ένα από τα ημερόπλια που κάνουν διάφορες επίσης, συνήθως τον περίπλου του νησιού. Βγαίνοντας από την περιοχή του ναυαγίου, είχε κάποιες αναταράξεις. Ο Ούγγρος φαίνεται να χτύπησε, να τραυματίστηκε από τις αναταράξεις στη μέση του. Μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολημών και από εκεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Οπότε συνελήφθηκε ο 59χρονος χειριστής του σκάφους για βλάβη από αμέλεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα πάλι στην Κέρκυρα να κάνουμε μία ακόμα προσπάθεια, αν μας ακούει τώρα ο Λικουργός Σκαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Λικουργέ.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα.
0: Ναι, ναι, τώρα είμαστε μια χαρά.
2: Λοιπόν, αναφερόμαστε στην είδηση ότι το λιμάνι του νησιού πολιορκείται από το μεγαλύτερο αριθμό κρουαζιέρα αεροπλοίων που έχουν δέσει φέτος σε μία και μόνο ημέρα στο νησί. Και μάλιστα σε συγκεκριμένο χώρο του λιμένα της πόλης, διαμορφωμένο ειδικά να δέχεται κρουαζιερόπλοια. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν πολλά και μεγάλα πλοία, 7 εν συνόλο σήμερα, δυνατότητα που δεν έχουν άλλα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς εκεί μετά από έναν αριθμό σκαφών που δένουν, τα υπόλοιπα μένουν αρόδου, αγκυροβολημένα δηλαδή εκτός λιμένα, και οι επιβάτες τους μεταφέρονται με βάρκες ή πλοιάρια. Ένα από τα σημερινά πλοία, μάλιστα το Sun Princess, μεταφέρει 5.500 επιβάτες και άλλα 1.000 μέλη πληρώματος, καθώς είναι το μεγαλύτερο της Μεσογείου. Ο τουρισμός των κρουαζιεροπλοίων φέρνει έσοδα στην τοπική οικονομία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αφού ο συγκεκριμένος θεματικός τουρισμός επεκτείνεται διαρκώς. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα το γεγονός ότι πολλοί επιβάτες αποφεύγουν τη high season τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ο καλύτερος μήνας κρουαζιέρας είναι πλέον ο Οκτώβριος. Την εποχή εκείνη έχουμε χαμηλότερα εισιτήρια, λιγότερο κόσμο στα λιμάνια που σταματούν τα κρουαζιερόπλια και φυσικά πολύ λιγότερη ζέστη, γεγονός που κάνει πιο ευχάριστες τις εκδρομές των επιβατών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την επιδότηση λιπασμάτων ζητά ο ενιαίος αγροτικός σύλλογος Ιερά Πέτρας μέσω επίσημου αιτήματος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και την ΑΔΕ, διότι όπως τονίζουν είναι ασφικτικά τα χρονικά περιθώρια για την υποβολή των δικαιολογητικών. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Καλό μεσημέρι, Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Επιστολή λοιπόν προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στην ΑΔΕ, έστειλε ο Αγροτικός Σύλλογος Ιερά Πέτρας προκειμένου να ζητήσει παράταση. Όπως δήλωσαν οι αγροτοσυνδικαλιστές, είναι πάρα πολλά τα έγγραφα τα οποία ζητούνται. Επίσης, το χρονικό περιθώριο είναι πάρα πολύ μικρό για να μπορέσουν να συλλέξουν οι αγρότες τα έγγραφα και να ακολουθήσουν όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία προκειμένου να επιδοτηθούν και να πάρουν τα λοιπάσματα. Έτσι λοιπόν ζητούν από την Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ να παραταθεί ο χρόνος προκειμένου να μπορέσουν όσοι δικαιούνται να πάρουν αυτή την επιδότηση για να πάρουν τα αγροτικά εφόδια, τα λοιπάσματα, να το καταφέρουν. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Τα έξοδα όσον αφορά την παραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οπότε προσπαθούν, ζητούν αυτή την παράταση για να επωφεληθούν αυτή της εκτόσεως.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Άσονα. Η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στα Ιωάννινες έρχεται σταδιακά σε φάση ολοκλήρωσης, με τις πρώτες συνδέσεις καταναλωτών να προγραμματίζονται για το προσεχές φθινόπωρο. Η Βάσο Γκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έχουν κατασκευαστεί 36 από τα συνολικά 123 χιλιόμετρα του δικτύου που αναπτύσσεται στους Δήμους Ιωαννιτών και Ζήτσας. Από αυτά τα 15 χιλιόμετρα αφορούν το δίκτυο μέσης πίεσης, το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Έχουν κατασκευαστεί ακόμα 21 χιλιόμετρα του δικτύου χαμηλής πίεσης, από το οποίο πρόκειται, στο οποίο πρόκειται να συμπεθούν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχουν εγκατασταθεί δύο σταθμοί αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στη βιομηχανική περιοχή των Ιωαννίνων και έχει ολοκληρωθεί και το τμήμα του δικτύου που θα τροφοδοτήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εκτιμάται ότι το δυσκολότερο τμήμα του έργου έχει ήδη υλοποιηθεί και οι πρώτες συνδέσεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στις αρχές του φθινοπόρου. Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Στη διάρκεια της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε αναφορά και στα προβλήματα που προκάλεσαν οι εργασίες κατασκευής, οι οποίες θα συνεχιστούν για δύο περίπου ακόμα χρόνια. Ναι. Προκάλεσαν καθυζήσεις, λακκούβες, φθορές στις οδούς της πόλης, ζημιές σε δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως αναφέρθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, υπάρχει δέσμευση για πλήρη αποκατάσταση όλων των κακοτεχνιών και των ζημιών που έχουν προκληθεί σε δίκτυα και υποδομές. Δεν βρίσκεται ο Δήμος Υποδήμαρχος σε αντιπαράθεση με την εταιρεία, καθώς είναι ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη, αλλά δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές κακοτεχνίες και ότι όλες οι ζημιές πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως. Στην ίδια συνεδρίαση εξετάστηκε και η πορεία του έργου ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών που εξελίσσεται παράλληλα και επίσης προκαλεί προβλήματα μάλιστα που είχαν οδηγήσει και στην ανάκληση από το Δημοτικό Συμβούλιο των Αδειών Εξκαφής. Η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, το Δημοτικό Συμβούλιο όμως δεν έλαβε απόφαση. Ωραία. Για την επανέναρξη των εξκαφών, καθώς θέλουν να εξετάσουν την πρόοδο του έργου και την ποιότητα των αποκαταστάσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο φανάρι της Κομωτινής και τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Εκείνη σε εξέλιξη έλεγχη στο νερό Κολύμβησης. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Έτσι ακριβώς. Συνολικά, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης υλοποιεί ένα έργο ελέγχου των υδάτων κολύμβησης σε 177 ακτές σε όλη τη Μακεδονία και σε όλη την Θράκη. Οι 57 από αυτές είναι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Επικεφαλής του έργου είναι ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης της Μακεδονίας της Θράκης, ο κ. Δημήτρης Γαλαμάτης, ο οποίος μάλιστα είναι και εδώ επιτόπου παρόν στη δειγματοληξία.
0: Υποθέτω μπορούμε να έχουμε μια συνομιλία, έτσι.
5: Ναι, ναι. Είναι στη διάθεσή σας.
0: Κύριε Γαλαμάτη, καλό μεσημέρι. Κύριε Γαλαμάτη, μου τα στοιχεία καταγράφονται σε τακτική βάση για την ποιότητα των νερών και στην κεντρική Μακεδονία που βρισκόμαστε εμείς και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη όπου είστε αυτή τη στιγμή. Σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα.
6: Ναι, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, δηλαδή και πριν ξεκινήσει η περίοδος μπάνιων και μετά, ελέγχονται όλα αυτά τα 177 σημεία όπως είπατε. Εδώ και αρκετά χρόνια και θα συνεχίσουν να ελέγχονται. Είναι η μόνη δημόσια κρατική, θα έλεγα, ελεκτική διαδικασία στα νερά κολύμβησης. Όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες είναι πρόκειται τον ιδιωτικό τομέα, όπως για παράδειγμα η Πρωτοβουλία για την Γαλάζια Σημαία. Και συνεργασία με αναδόχους που ανά τρία χρόνια αναλαμβάνουν το συγκεκριμένο έργο, γιατί εμείς δεν έχουμε η αποκεντρωμένη αυτή την υποδομή, την εργαστηριακή. Γίνεται αυτός έλεγχος σε μηνιαία βάση. Σήμερα ήταν η σειρά εδώ του ενός από τα δύο σημεία της παραλίας του Φαναρίου και επιλέξαμε μαζί με τους συνεργάτες και τα υπηρεσιακά στελέχη της αποκεντρωμένης να συνεργαστούμε με την ΕΡΤ και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, γιατί φωτίζει μια δράση, μια δημόσια δράση, ούτως ώστε ο πολίτης να ξέρει ότι πίσω από τα Excel και από τις ανακοινώσεις τα αποτελέσματα από όλες τις παραλίες είναι ερτημένα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για κάθε παραλία. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, ελέγχουν και παρεμβαίνουν προκειμένου να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα. Το ευχάριστο είναι για να πω ότι δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποιο σημείο πρόβλημα που θα πρέπει να επέμβει κάποιος άλλος φορέας. Mm-hmm. Και αυτό είναι ίσως και μια καλή, αν θέλετε,
7: απάντηση και ένας τίτλος τιμής για τις παραλίες της περιοχής μας, που δίνουν και μια προστιθέμενη αξία ποιότητας όσον αφορά, όπως είπαμε, τα κολοβακτηριοειδή και άλλου είδους ξένου σώματα, όπως είναι το καουτσούκ, το πλαστικό και άλλου είδους ουσίες που εμείς αναζητούμε κατά τους ελέγχους μας.
0: Βέβαια, αυτά φαίνονται τώρα τα πλαστικά, το καουτσούκ, το γυαλί, τι θα είναι, αλλά τα άλλα τα μικροβιολογικά. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα δει. Επομένως, μπορεί από κάπου να δει τα στοιχεία για να ξέρει τι γίνεται.
7: Η δηματοληψία με τις διαδικασίες που προβλέπονται της δηματοληψίας γίνεται ο εργαστηριακός έλεγχος και σε 3-4 μέρες υπάρχουν τα αποτελέσματα. Είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της αποκεντρωμένης δίκης Μακεδονίας Τράκης, σε σημείο που εύκολα μπορεί κάποιος να το δει, αλλά και σε αντίστοιχη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου χτυπώντας την παραλία ενδιαφέροντος ο καθένας, μπορεί να δει διαχρονικά την κατάσταση των υδάτων του συγκεκριμένου σημείου, μέχρι και την τελευταία που είναι ο περασμένος μήνας, ο Ιούνιος δηλαδή.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τους ελέγχους που γίνονται τακτικά και φροντίζετε ώστε να είμαστε ασφαλείς και εμείς και οι τουρίστες που επισκέφτονται τη χώρα μας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
7: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εσάς και τους ακροατές και τους συνεργάτες.
0: Και πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό όπως κάθε μέρα. Η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Διπεθέ Καβάλας παρουσιάζουν απόψε την όπερα με τίτλο Φαέθον στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Πέννη τον Πρίθα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
8: Καλό μεσημέρι. Ενταγμένη στο πλούσιο πρόγραμμα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, είναι αυτή η σπουδαία καλλιτεχνική σύμπραξη που εμπνέεται από το μύθο του νεαρού που επιχείρησε να οδηγήσει το άρμα του ήλιου και κατέληξε να πυρπολήσει τον κόσμο. Η παράσταση με τίτλο Φαέθον, που γεννήθηκε από τη δημιουργική συνάντηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Διπεθέ Καβάλας, σηματοδοτεί την ιστορική επιστροφή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Γάλλου μουσουργού Ζαν Μπατίστ Λιλί διασκευάζεται από την καταξιωμένη συνθέτηδα Βασιλική Λεγάκη, φέρνοντας σε διάλογο την παρόκ όπερα με τη σύγχρονη ποίηση και την ηλεκτροακουστική δημιουργία, ενώ τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Σοφία Αντωνίου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια η ομάδα μουσικού θεάτρου Ραφή. Η λυρική αυτή τραγωδία αντλεί την έμπνευσή της, θα πρέπει να πούμε, από τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου και είναι ουσιαστικά ένας παραμορφωτικός καθρέφτης της εξουσίας, της αλαζονίας και της απληστίας των προνομιούχων που παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά της, τις ζωές των απλών ανθρώπων και τη μοίρα του κόσμου. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 15 ευρώ και μειωμένο στα 10.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες θα επικρατήσει αύριο στα υπηρωτικά, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μπόφορ, στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 και ίσως και 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά τοπικά μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασέου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης, στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Η φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή φουντώνει ξανά. Η Ουάσιγκτον ανεβάζει την πίεση προς την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για νέα πλήγματα και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις επόμενες κινήσεις. Στην Ελλάδα και στην υπόθεση της Μάρφη, μια σημαντική μαρτυρία και εικόνες που έρχονται στο φως δίνουν νέα διάσταση στις έρευνες, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ενώ από την Ιστία παρουσιάζει το σχέδιο για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και μια μεγάλη μορφή του ελληνικού πολιτισμού περνά στην ιστορία. Η Μαροκοντού, η αγαπημένη Ελενίτσα, που μεγάλωσε γενιές Ελλήνων με τις ερμηνείες της, έφυγε από τη ζωή. Αφήνει πίσω τις ρόλους, εικόνες και στιγμές που θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη όλων. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα. Με αποφασιστική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Νέα διάσταση στη Μαρφίν με τη μαρτυρία του δημοσιογράφου που κατέγραψε τους 5 λίγο πριν την επίθεση και την προφυλάκηση των 2 κατηγορουμένων. Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέ ως και ο 24χρονος για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Σας θέλω έτοιμους επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, που εικάζονται ότι συνδέονται με τα έργα του Μετρό. Κάτοικοι της περιοχής προγραμματίζουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων στις 2.30 το μεσημέρι. Εισαγγελική παραγγελία και για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα με τη συνδρομή της περιφέρειας Αττικής. Και πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μαροκοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ένταση στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει, κυρίες και κύριοι, με την κρίση Ιράν-ΗΠΑ να κλιμακώνεται και τις αγορές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Την ίδια ώρα έχουμε νέα δεδομένα στην υπόθεση της Μαρφίν με κρίσιμες μαρτυρίες και εξελίξεις στη δικαιοσύνη. Όμως, θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου. Μία τάκα που έγινε ιστορία, έκανε γενιές Ελλήνων να χαμογελάσουν και χάρισε στη Μάρο Κοντού μία ξεχωριστή θέση στις καρδιές του κοινού. Η μεγάλη ηθοποιός έφυγε, όμως το σπίτι της πλάκας μένει γεμάτο αναμνήσεις. Εκεί όπου έζησαν ο Αντωνάκης και η Ελενίτσα, θα ζει πάντα η μαγεία μιας ταινίας που αγαπήθηκε όσο λίγες. Γιατί οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν χάνονται ποτέ. Μένουν στις εικόνες που αγαπήσαμε, στις ατάκες που έγιναν ιστορία και σε ένα σπίτι της πλάκας που δεν θα γκρεμιστεί ποτέ στη μνήμη μας. Η Μάρο Κοντού λοιπόν έφυγε σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα, ενώ νωρίτερα είχε νοσηλευτεί και στο Αττικόν. Μαζί μας είναι η Ειρήνη Κυρίτση. Καθότι η Ειρήνη το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στο καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο. Μάλιστα, το νοσοκομείο Άγιος Σάβας εξέδωσε και ιατρικό ανακοινωθέν, στο οποίο αναφέρει: με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού στο Γενικό Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο, Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Άγιος Σάβας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Εκφράζουμε την ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρο Κοντού αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία της και αρκετό διάστημα. Είχε καρκίνο στο πνεύμα σε προχωρημένο στάδιο και είχε κάνει και μεταστάσεις και πλέον δεν σύγχωρε άλλη θεραπεία. Όπως είπες και εσύ, το προηγούμενο διάστημα είχε νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο Αττικών, ωστόσο για άλλου είδους περιπέτεια που αντιμετώπισε, με κάποιο κάταγμα που είχε υποστεί. Κατάφερε λοιπόν να πάρει εξιτήριο τότε και λίγο καιρό μετά χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας, όπου κατέληξε σήμερα το πρωί.
4: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Μιλώντας το πρωί στο Earth News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι παρόλο που η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα, έδινε θάρρος και δύναμη στους άλλους ασθενείς, οι οποίοι μάλιστα είχαν λιγότερα σοβαρά προβλήματα από εκείνα που αντιμετώπιζε η ίδια. Για να τον ακούσουμε.
6: Ήταν πραγματικά αξιέπαινε, δηλαδή ήταν, τι να σας πω, ήταν μια ασθενής η οποία έξω καρδιά.
7: Έτσι ακριβώς μάθαμε, εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα γιατί μιλάτε και επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας, ότι έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς, τους έλεγε αστεία, άνοιγε συζητήσεις, ήταν εξαιρετικά προσινής άνθρωπος.
6: Ναι, ακριβώς.
7: Έτσι δεν είναι, ναι.
6: Ακριβώς. Ενώ η ίδια έδινε μάχη για τη ζωή.
7: Έδινε μάχη ζωής.
6: Ήταν λίγο πριν το θάνατο, έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς που είχαν πολύ μικρότερα προβλήματα από την ίδια.
4: Η Μάρο Κοντού λοιπόν με το πολύπλευρο ταλέντο, τη μεγάλη ερμηνευτική της Γκάμα, χάρισε στο κοινό ρόλους που έμειναν αξέχαστοι. Από την τρυφερή Ελενίτσα στην εμβληματική κομεντή «Μη δε γίνει να φοβείτε τον άνδρα», την πριόζα Ιταλίδα από την Κυψέλη, μέχρι τη γοητευτική Λίλη στη Σοφερίνα και την εθέρια Ισμήνη στην Αντιγόνη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις συνεντεύξεις που έδωσε η ίδια με αυτή την ταπεινότητα που την χαρακτήριζε.
8: Ίσως ήμουνα τυχερή στη ζωή μου, γιατί δεν έκανα κανένα σχέδιο ποτέ. Ήθελα να γίνω μια χορεύτρια σπουδαία και επώνυμη. Έγινα ηθοποιό.
9: Είμαι περαστική, είμαι ένας κόκκος της Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν. Τίποτα το σπουδαίο δηλαδή. Ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Όταν το συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα, δεν σου κάνουν πολλά πράγματα εντύπωση. Τα θεωρείς απλά, έρχονται απλά, τα υπηρετείς απλά και έντιμα. Φεύγεις απλά. Δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα λόγια.
4: Πάμε τώρα στην Έλενα Νεοφωτίστου. Να θυμηθούμε τη σπουδαία διαδρομή μιας ηθοποιού. Έλενα που κινήθηκε με την ίδια άνεση από την κωμωδία μέχρι το δράμα. Άλλωστε χαρακτηρίστηκε και από πολλούς η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ήταν η μάλλον είναι από τη γενιά αυτών των καλλιτεχνών που υπηρέτησαν μέχρι τέλους αυτό που είχαν επιλέξει. Μάρο Κοντού λοιπόν και η ευφυτενής κυρία που έμπαινε μέχρι και πριν από 2-3 μήνες στα σπίτια μας μέσω της μικρής οθόνης και που έκανε βόλτα με το σκύλο της χωρίς έπαρση της Σταρ και μιλούσε σε όλους αυτούς που της απίφθηναν τον λόγο, πέρασε από σήμερα σε μία από τις σελίδες της πρόσφατης καλλιτεχνικής ιστορίας της χώρας μας. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κάνει λόγο για ένα ανεπίληπτο, συγγνώμη, και ταλέντο και ήθος μιας άλλης εποχής που διέθετε η Μάρο Κοντού, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και απταλάντευτη αφοσίωσή της στην τέχνη. Ο λόγος της τσεγκουράτος, θα λέγαμε, ευθύς και χωρίς να χαϊδέψει κανένα αυτή. Απόλυτα ρεαλίστρια, ομολογούσε μεταξύ άλλων, δεν θέλω να γυρίσω στα 25 όπως ήμουν, θέλω αυτό που είμαι σήμερα να κρατήσει λίγο ακόμα. Και ομολογουμένως κράτησε χωρίς την πολύχρονη βιολογική κατάρρευσή του. Η νοσηλεία της στο Αττικό και στον Άγιο Σάββα, όπως ο πολύ σωστά ακούσαμε, κράτησε πάρα πολύ λίγο, σχεδόν 2 μήνες. Ελευθερία και ενέργεια, συνώνυμες της ύπαρξής της, ποια όμως είναι η Μάρο Κοντού, ήταν, πώς ξεκίνησε και πώς διανθίστηκε αυτή η διαδρομή. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 του Ιούνιου του 1934 μέσα σε ένα σπίτι, όπως είπα και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, σε ένα σπίτι θλιβερό και πένθυμο. Και αυτό γιατί είχε χάσει και τον πατέρα της, αλλά στη συνέχεια και τον πατριώτη. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για ένα άτομο που απέπνεε χαρά και αισιοδοξία. Μαριάνθη Κοντού τελείωσε το λύκειο στο Μακρυγιάννη και στη συνέχεια την κέρδισε η χορευτική τέχνη, μια τέχνη που προστάτεψε το σκελετό της από το απότομο ύψος που πήρε κατά την εφηβεία της, τη λάτρεψε, αλλά και που έγινε το διαβατήριο για την υποκριτική. Αναζητώντας τα πρώτα της χρήματα, μπήκε στο χορό του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Είναι λίγο περίεργο, αλλά όλοι εμείς που αναζητούμε μνήμες της Μάρος Κοντού, όπως και εσύ το έκανες προηγουμένως, ανατρέχουμε στις ταινίες του Φίνου και του Καραγιάννη. Παρ' όλα αυτά, στο ενεργητικό της, η ίδια έλεγε: έχω 90 θεατρικά έργα, ενώ οι ταινίες μου είναι μόνο 36. Παξινού, Μινωτή, Συνοδεινού, Αρώνη, Μανολίδου, Κοτσόπουλος, και αυτά είναι μόνο λίγα από τα ονόματα που τη στήριξαν στα πρώτα βήματα στο Εθνικό Θέατρο. Πραγματική μύση, η πρώτη θεατρική πρόταση για πρωταγωνιστικό ρόλο ήρθε από τον Τίνο Ηλιόπουλο για μια μεγάλη περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο. Στον κινηματογράφο, η πρώτη της ταινία ήταν «Τα κίτρινα γάντια». Η συνάντηση με το χώρο φυσικά και το μοίρασμα της θεατρικής σκηνής ήταν για αυτή μια μοναδική ευκαιρία, όπως ευκαιρία ήταν η Οδός Ονείρων με τον Χατζηδάκη, τον Αλέξο Λωμό, τον Νίκο Γκάτσο, τον Γιάννη Τσαρούχη. Θεωρούσε και ήταν τυχερή και μάλιστα, όπως η ίδια έλεγε, χωρίς να κάνω δημόσιες σχέσεις. Σταθμό στην κινηματογραφική της πορεία ήταν το τέρι της, ο σύντροφος επί πάνω στο πανί, αυτή η συνύπαρξη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Θέατρο, σινεμά αλλά και πολιτική, κάτι που συνάντησε μεγαλώνοντας. Η Μάρο Κοντού διατέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Σε όλα αυτά όμως έρχεται να προσθέσετε και την ζωγραφική που την αναζωογονούσε, όπως και την κοινωνική προσφορά. Για 2 χρόνια ήταν πρόεδρος του Κέντρου Γραφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006. Ήταν στα παιδιά που δεν είχε ποτέ, έλεγε η ίδια. Ελεύθερη, πολυάσχολη, ακομπλεξάριστη, μόνη, χωρίς τα μονότονα και ενοχλητικά της μοναξιάς, αυτή ήταν η Μάρο Κοντού. Δεν ήμουν ασφαλής, έλεγε η ίδια και συμπλήρωνε. Αν είχα τα μυαλά που έχω σήμερα, δεν θα είχα κάνει κανένα γάμο, γιατί έκανε 2 γάμους από έρωτο.
4: Αυτό το ψηλό κομψό λοιπόν κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια, όπως μας την περιέγραψες και εσύ, που έφερε αυτόν τον αέρα ανανέωσης στο χώρο του ελληνικού θεάματος και κατάφερε να γίνει από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Νεοφωτίστου. Τώρα με το αντίο Λενίτσια μου, που χαιρετίζει ο γερός του Κωνσταντίνου τη Μάρο Κοντού, την αγαπημένη του συμπροταγωνίστρια από την εμβληματική ταινία «Η Δε Γίνει να Φοβείται τον Άνδρα», ηθοποιός με τον οποίο η Μάρο Κοντού μοιράστηκε πολλές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου και είναι λόγω για μια σπουδαία φίλη, σπουδαία κυρία, σημειώνοντας πως πέρα από τις δηλώσεις και τα λόγια, αυτό που μένει είναι η αγάπη του κόσμου για εκείνη. Με συγκίνηση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και ο ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας. Συνεργάστηκαν μαζί στη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Ο ίδιος είπε ότι ήταν μια αυθεντική στάρ, τονίζοντας πως η παρουσία της ήταν αρκετή για να μαγνητίζει τα βλέμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε νωρίτερα στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
11: Η Μάρο ήταν παλικάρι, ήταν κουκλάρα, ήταν πρωταγωνίστρια, ήταν στάρι, στάρ, δεν πεθαίνουν, ξέρετε. Ό,τι και να συμβεί, μένει πίσω αυτή η εικόνα, η μεγάλη, αυτό το φως. Η Μάρο ήταν στάρ. Ήταν στάρ. Στάρ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στο χώρο και τον γεμίζει. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλεις να σου μιλήσει, θέλεις να πάρεις λίγο από την ενέργειά του. Η Μάρο ήταν αυτά τα πράγματα. Έμπαινε στο χώρο και σταματούσαν τα πάντα. Χωρίς να κάνει κάτι, απλώς υπήρχε. Αυτό είναι ο Στάρ.
4: Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και θαυμασμό, αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και η Λία Κονιόρδου, η οποία συνεργάστηκε μαζί της, περιγράφοντας τη σπουδαία πρωταγωνίστρια ως μια προσωπικότητα με σπάνια πνευματική διάβγεια, γενναιοδορία και αφοσίωση στην τέχνη της.
12: Είχε μια πλήρη ζωή και ήταν και πολύ φιλοσοφημένη σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, καταρχάς δεν φαίνεται ότι δεν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και έτσι έφυγε με πλήρη γνώση και χωρίς την αγωνία που καμιά φορά οι άνθρωποι που είναι ανέτοιμοι για αυτή τη στιγμή έχουν. Δηλαδή, ήταν μια γυναίκα με πολύ λαμπερό πνεύμα, σπινθυροβόλο, έξυπνη, εύστροφη και πάντα παρούσα στα πάντα. Δεν έκρυβε τα λόγια της, ήταν γενναιόδορη προς τους συναδέρφους και προς εμάς τους νεότερους που είχαμε την τιμή να δουλέψουμε μαζί της.
4: Η Άντζελα Γκερέκου, η οποία χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της, μίλησε εδώ στο σταθμό μας για την τηλεοπτική της μητέρας στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», με λόγια γεμάτα αγάπη, εκτίμηση, τονίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξαν, η οποία ξεπέρασε τα όρια της τηλεοπτικής συνεργασίας.
13: Νομίζω ότι ακριβώς έτσι ήταν. 5 χρόνια ήταν η τηλεοπτική μου μητέρα. Κυρίως όμως για μένα ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του. Για όλους μας είναι η σπουδαία Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός, ο σπουδαίος άνθρωπος, η σπουδαία κυρία. Για μένα αυτά τα 5 χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, με στήριξε σε δύσκολες στιγμές, γενναιόδορη, γεμάτη αγάπη για τη ζωή που τη μοίραζε απλόχερα τη γνώση και τη σοφία της με γενναιοδορία και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ηθοποιούς και σε όλους εμάς που συναναστρεφόμαστε μαζί της.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα στο δελτίο μας. Νέα διάσταση στην έρευνα για τη φωνική επίθεση στην Μαρφίνδη. Η μαρτυρία του δημοσιογράφου Ηλία Προβόπουλου, ο οποίος βρισκόμενος τότε το 2010 στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιωαννός στην Οδό Σταδίου, κατέγραψε με το φωτογραφικό του φακό μια ομάδα 5 ατόμων λίγα λεπτά πριν από το φωνικό εμπρισμό της τράπεζας. Είδαμε, λέει, μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος και ενστικτοδός έβγαλα τη φωτογραφική μηχανή, ανέφερε στο Earth News, περιγράφοντας τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα.
14: 58 αρχίζουν κάποια επεισόδια μπροστά στον Ιαννό και με χαλακίδες. Περνάμε, τα μάτια καθαρίζουν και φεύγουμε από τον δρόμο που όπως συμμετέχουμε με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε μέσα για να προπλεκτούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί όμως αρχικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, η χακή η άλλη, με τζόκερ χακή η μισή, με τζόκερ μαύρα η άλλη και μαντήλια και μία γυναίκα στο μεταξύ. Και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάνω στη ζέντα μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε.
4: Ακούσαμε τι δήλωσε στο Earth News ο Ηλίας Προβόπουλος, ο δημοσιογράφος, ο οποίος περιέγραψε εκείνα τα δευτερόλεπτα με την επίθεση, τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιούνται Σοφία Ορφανού ουσιαστικά αποτυπώνουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Και αυτές οι φωτογραφίες ήταν ένα ιδιαίτερο στοιχείο που αξιοποιήθηκαν και οι αστυνομικοί στην έρευνα που πραγματοποιήσαν αυτή την πολύμηνη, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Καθώς μπορεί, όπως μαθαίνουν από την αστυνομία, η δικογραφία να βγει και από το σιρτάρι τον Απρίλιο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί πάρα πολλούς μήνες τώρα, και από παλιότερο υλικό, αλλά και από τις μαρτυρίες, προσπαθούν να ξεκλειδώσουν την υπόθεση και να φτάσουν και τα πρόσωπα που ακόμη δεν έχουν συλληφθεί. Τα ρούχα λοιπόν και τα αξεσουάρ των δραστών από τις φωτογραφίες ήταν το στοιχείο που κατάφεραν να ταυτοποιήσουν συγκριτικά και με φωτογραφίες από την προσωπική του ζωή και τις διακοπές τους οι αστυνομικοί και να ταυτοποιήσουν και να κλειδώσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είχε καταθέσει και ο ίδιος μάλιστα από την πρώτη στιγμή, από το Μάιο του 2010, στις αστυνομικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι οι 2-42χρονοι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα, παρά την άρνηση των κατηγοριών από την πλευρά τους, οδηγήθηκαν με ομόφωνη απόφαση, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγούνται στη φυλακή. Πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, βγήκαν και τα προφυλακιστήρια. Θα οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και στις φυλακές Μαλανδρίνου. Αναμένουμε κιόλας να μάθουμε αν θα είναι υποειδικό ο καθεστώς, καθώς είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Επίσης, την ίδια ώρα για 16χρονη γυναίκα, η οποία συνένεσε για να, έρθει, για να γίνει άμεση η έκδοση της στην Ελλάδα, προκειμένου και εκείνη να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, οι έρευνες αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
4: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που μας μετέδωσες. Στις φυλακές λοιπόν Αυπλίου και Μανανδρινού οδηγούνται οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν, έπειτα από την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που μας είπε και η Σοφία Ορφανού, τα οποία υποστήριξε εδώ στο Air News ο Ηλίας Προβόπουλος, με τις φωτογραφίες τις οποίες τράβηξε ο ίδιος εκείνη την ημέρα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα διακρίνεται ένας 42χρονος με καλυμμένο το πρόσωπο, με κόκκινο μαντίλι, λέει ο κύριος Προβόπουλος, και ένα ιδιαίτερο ζωγραφισμένο σακίδιο στην πλάτη. Πάμε να ακούσουμε και τι ακριβώς άλλο είπε.
14: Ένας πάει την βιτρίνα, ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό, δείτε μολότο, και κάνει πουφ ξαφνικά και το κρίτσο σου βάζει ένα ανάβη που πετάει κάτι αναμένο μέσα και κάνει ένα πουφ ξαφνικά και γεμίζει καπνούς και φλόγες στην αρχή. Η ομάδα είναι γύρω στα 11 άτομα. Είναι τρεις. Ο ένας με τη, που είχε το υλικό για την το υπηρεσιακό υλικό είχε ένα κυρίο, ο άλλος είχε κάτι που, μπροστά που έσπασε. Δεν φαίνονται και καλά, φαίνονται η κίνηση. Ένα στολή για να ξεχωρίζουν. Δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιες στολές στις πορείες ποτέ μέχρι τότε. Παπούτσια αντιρρησιδικά, φόρμα, κασκέτα και μαντήλια. Ένας ψηλός με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδα, ξανθή, ενώ ήταν πίσω από το μαντήλι της. Ένας μεσαίου μεγέθους που είχε και το περισσότερο βάρος αυτός στο κυριό του, και ένας με ένα κόκκινο μαντήλι, τον οποίο τον έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν γίνει επίθεση στην περιφέρεια στη Συγκρού.
4: Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για την υπόθεση. Ωστόσο, όπως υποστήριξε και ο συνήκορός τους, ο κ. Καμπαγιάννης, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους. Βέβαια, ανακρίτρια και εισαγγελέας είχαν αντίθετη άποψη, αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση μετά και την αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας.
16: Ο εντολιάς μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια ούτε στον εμπρισμό.
4: Την ίδια στιγμή, όπως ακούσαμε και από την Σοφία Ορφανού, δρομολογείται και η επιστροφή στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και φέρεται ως το τρίτο μέλος της ομάδας που ερευνάται για τον εμπρισμό της τράπεζας. Η ίδια συνένεσε στην έκδοσή της ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε ότι λόγω της καλής επικοινωνίας μεταξύ των δύο αστυνομιών άμεσα θα επιστρέψει στη χώρα μας για να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ανέφερε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία.
17: Είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως δεν είναι χρονοβόρα. Έχουμε δει στο παρελθόν συμβαίνει και μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και να διαρκεί περίπου και ένα μήνα. Θεωρούμε όμως ότι επειδή ακριβώς υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών, είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα και θα επιστρέψει στη χώρα μας ώστε να οδηγηθεί και αυτή στη δικαιοσύνη. Τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας, αποκοινούμε την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, συλλέγει στοιχεία, τα αναλύει και έχει σχηματίσει αυτή τη δικογραφία. Μπορεί η ανάσυρση της δικογραφίας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή να έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, όμως η δική μας έρευνα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, και κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλέξουν αυτά τα στοιχεία και να σχηματίσουν αυτή την πολυψέλιδη δικογραφία.
4: Γυρίζουμε σελίδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν οι καταγγελίες για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη, με την εισαγγελία να παρεμβαίνει για να διερευνηθούν τα αίτια και η πιθανή σύνδεσή τους με έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άννα.
18: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Μετά τα δημοσιεύματα ότι από τις εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή της Κυψέλης φαίνεται ότι σε ορισμένα παρακείμενα κτίρια έχουν παρουσιαστεί κάποιες ρογμές, Ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών της Αθήνας, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για την διενέργεια κατεπίκουσας προκατρακτικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποια πρόσωπα ή ενδεχομένως και νομικά πρόσωπα έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις και βεβαίως να διαπιστωθεί το πιο σημαντικό απ' όλα, αν υπάρχει κίνδυνος από τις εργασίες του μετρό για αυτά τα κτίρια και για άλλα ενδεχομένως παρακείμενα κτίρια στην συγκεκριμένη γραμμή.
4: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά γίνονται και στον απόϊχο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περίπου πριν 2 εβδομάδες, εκεί όπου συνεχίζονται οι ενέργειες για την επόμενη ημέρα, με νέα σύσκεψη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την απομάκρυση των υλικών αλλά και την αποκατάσταση του χώρου.
18: Ναι, ήταν η δεύτερη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στον χώρο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Προείδρευσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας, ο κύριος Κορέας. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να βρεθεί μια λύση για την απομάκρυνση των μπαζών. Αποφασίστηκε να δοθεί άμεσα εισαγγελική παραγγελία από τον κύριο Κορέα, προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Σίγουρα θα χρειαστεί συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής με τα σχετικά συνεργεία, προκειμένου να απομακρυνθούν τα μπάζα με ασφάλεια, και θυμίζω ότι έχουν διοριστεί ήδη από την Εισαγγελική Αρχή πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης, άρα θα πρέπει να καθαριστεί ο χώρος για να μπορέσουν να κάνουν σωστά το έργο τους.
4: Και αυτό, και φυσικά και οι άνθρωποι που έχασαν τα πράγματά τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα, αν μπορέσουν κάποια από αυτά να διασωθούν. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Με τη δέσμευση ότι στο τέλος της τετραετίας θα παραδοθεί το καλύτερο ΕΣΥ που έχει η χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ιστιαία. Από την Εύβοια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, ενώ Άγιο Βαγιάνο κάλεσε σε εκλογική συστράτευση και ετοιμότητα για την τρίτη, όπως είπε, αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας.
19: Ακριβώς. Καλώς ήρθατε. Θέλω έτοιμο πόλεμο στις επάλξεις, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, μιλώντας σε πολίτες στους ωραιούς της Εύβοιας. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στη Βόρεια Εύβοια, προκειμένου, όπως είπε και εσύ, να εγκαινιάσει την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού στο κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και τόνισε πως από το συγκεκριμένο κέντρο το ΕΣΥ αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης, ενώ υπογράμμισε και στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, και σημείωσε πως οι δεσμεύσεις υλοποιούνται και εμείς μιλάμε με έργα και όχι με λόγια. Την ίδια ώρα επισήμανε πως η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερα ενεργεία και μεγαλύτερα εισοδήματα, και στο σημείο αυτό τόνισε πως, μιλώντας στους πολίτες, πως θέλουν έτοιμους στις επάρξεις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27. Ανέφερε δε πως εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε πως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους πολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ, είπε, για τον αγώνα που θα δώσετε για την τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο αργότερα, ο Πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στην Εύβοια και στα εγγένεια του δρόμου Ροδιές Ηλία, υπενθύμησε πως θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Καλκίδας το καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν από την πτώση της κυβέρνησής του. Και με μια έμεση αλλά σαφή αιχμή για τον Αντώνη Σαμαρά και την πτώση της κυβέρνησης, υπενθύμησε πως ο ίδιος θυμάμαι αυτό το έργο, την εγκαίνευση του έργου, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να εγκαινιάζει την γέφυρα της Καλκίδας. Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε εκφράζοντας την ικανοποίησή του, όπως είπε, για τη δυτική του θητεία που συνδέεται με έργα που η Εύβοια ανέμενε επί δεκαετίες. Υπήρξαν ειδικά για το συγκεκριμένο δρόμο, όπως ανέφερε, πολύ υψηλές απαιτήσεις όπως την κατασκευή. Όπως βλέπουμε σήμερα, ότι παραδίδουμε στην Εύβοια ένα δρόμο ασφαλή και άρτιο. Αποδείξαμε αυτό ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει δώσει με διαφορετικό τρόπο. Εδώ πάνε τα έργα, πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έργα υποδομής σε περιφερειακές κατασκευαστικές εταιρείες που αποδεικνύουν πως έχουν δυνατότητα να φέρουν σε πέρα σύνθετα και πολύπλοκα τεχνικά έργα. τέλος ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα πως η κυβέρνηση αυτή δεν επιδίδεται στην επικοινωνία. Καλά τα TikTok και τα βιντεάκια και τα τσιτάτα των 20 δευτερολέπτων. Όμως ο πολίτης θέλει να βλέπει να υλοποιούνται τα έργα. Δεν υποσχόμαστε, είπε, θαύμαστα, αλλά κρινόμαστε για την αξιοπιστία μας. Επομένως, όπως υλοποιήσαμε αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε, έτσι θα υλοποιήσουμε και αυτά για τα οποία θα δεσμευτούμε στο μέλλον.
4: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το διάλογο που είχε με τον κόσμο που παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους πολίτες, όπως ακούσαμε από τον Άγιο Βαγιάνο, να βρίσκονται σε ετοιμότητα ενώπιση των εκλογών του 2027.
20: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Αδημαρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπως ακούσαμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υπόδομων και των υπηρεσιών. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι στο τέλος της τετραετίας να υπάρχει ένα αναβαθμισμένο ΕΣΥ.
21: Το σύστημα υγείας αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021 έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε με πολύ προσοχή πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
4: Να περάσουμε τώρα και στην αξιωματική αντιπολίτευση με ένα κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και εκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ευγενία Λούζου πρόκειται να εξειδικεύσει τις θέσεις του κόμματος για το σχολείο αλλά και το πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, ακριβώς για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξηγώντας ότι η στήριξη της δημόσιας παιδείας δημιουργεί συνθήκες ανωδικής κοινωνικής κινητικότητας. Στο ΠΑΣΟΚ, Ντόνα, εκτιμούν ότι η ενίσχυσή της περιορίζει τις ανισότητες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους μαθητές αλλά και για τους φοιτητές. Τώρα, αναφορικά με τις προγραμματικές θέσεις που αναμένεται να εξαγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης στις 4 το απόγευμα στο 2 Αθηνών, με τη συμμετοχή δεκάδων καθηγητών, ακαδημαϊκών και ανθρώπων της εκπαίδευσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές, και στις δεσμεύσεις αυτές του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία είναι και το νέο ολοήμερο σχολείο. Παράλληλα, το κόμμα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα κατευθυνθούν χρήματα σε σχολεία συγκεκριμένων περιοχών τα οποία έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Υπάρχουν ακόμη πληροφορίες, Ντόν, ότι το σχέδιο προβλέπει μόνιμες δομές ψυχοκινητικής στήριξης, παράλληλη στήριξη, ειδική αγωγή, εξειδικευμένες πολιτικές για ορεινές απομακρυσμένες αλλά και νησιωτικές περιοχές. Να προσθέσω ότι το ΠΑΣΟΚ, Ντόν, δίνει προτεραιότητα στο σχέδιο για ένα νέο λύκειο μέσα από εκτενή διάλογο διάλογο. Ξεχωριστή αναφορά πρόκειται να γίνει για το ζήτημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, την στήριξη της έμεστης μαθητείας και στα επαγγελματικά δικαιώματα. Βεβαίως, να μην παραλείψω να σου πω ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και το εθνικό απολυτήριο. Ντόνα.
4: Λευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις σωσοκομματικές εξελίξεις να συνεχίζονται και τις απογορήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα να διαμορφώνουν νέα δεδομένα. Σήμερα ακόμη τρεις βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, όλα αυτά την ώρα που συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέου γραμματέα του κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, τώρα πόσοι βουλευτές απέμειναν με τους οποίους πραγματοποιείται η συνεδρίαση? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, είναι, αγγίζουν το διψήφιο νούμερο, αλλά μένει να δούμε και τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το σύριαλ δεν τελειώνει. Έχει επικρατήσει ένα σοκ και δέος κυριολεκτικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι να γίνει η Κεντρική Επιτροπή μεθαύριο Σάββατο, στην οποία καλούνται να αποφασίσουν πολλά και σημαντικά θέματα. Από εκεί και ύστερα οι εκλογές σήμερα του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος σαν γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος με τη σειρά του θα ορίσει, όπως λέγαμε και χθες, την ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος, όλα αυτά δημιουργούν μια νέα κατάσταση. Ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, είναι σίγουρο ότι η κατεύθυνση είναι να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαραθετικό δηλαδή με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, μέλη να δούμε μέχρι το επόμενο δεκαπενθήμερο, πόσοι και ποιοι βουλευτές, και το ανέφερε στην εισαγωγή σου, θα παραμείνουν εντός των κόλπων της κοινοβουλευτικής ομάδας.
4: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα φέρει και αλλαγές και στο κοινοβούλιο. Αν παραιτηθεί ακόμα ένας, νομίζω μπαίνει και ο κύριος Κασελάκης μετά στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, σε αυτήν αναφέρεσαι, δεν πρόκειται να παραιτηθεί, κυρίως και για αυτό το λόγο.
4: Βαγγέλη, θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στις συνδέσεις του Air News, επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματός του, άσκησε παραλληλεκτική στο πολιτικό σύστημα, ενώ αναφέρθηκε και στην οικονομία, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, εκφράζοντας τις δικές του επιφυλάξεις για την πορεία των ερευνών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του Air News.
2: Θεωρώ ότι η Ελληνική Λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
3: Είστε κόμμα
2: ανάδελφο. Δεν μ' αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
3: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
3: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
2: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψα αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Πάμε να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους στο Ιράν, επιβάλλοντας παράλληλα εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με σκληρότερες επιθέσεις και σε υποδομές, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί. Τώρα, από την πλευρά τους, οι Ιρανικές δυνάμεις στόχευσαν και πάλι αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Ενώ ο Έλενα Λεβίζου, τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της κλιμακούμενης έντασης. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να ξεκινήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις που είναι μια ανακοίνωση από την κεντρική αμερικανική διοίκηση και αναφέρει ένα νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, το οποίο ξεκίνησε σήμερα το πρωί, όπως αναφέρει, γύρω στη μία ώρα Ελλάδας. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς στόχευσαν ή στοχεύουν οι Αμερικανοί, καθώς μιλούν για ένα νέο κύμα επιθέσεων, αλλά η ανακοίνωση αναφέρει ότι στόχος είναι να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να πλήττει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά το Ιράν και την σημερινή νύχτα, όπως είπε, και την επόμενη νύχτα και την επόμενη εβδομάδα, εάν δεν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε, όπως είπε, στόχος θα γίνουν υποδομές, γέφυρες, ακόμη και εργοστάσια ενέργειας. Αυτά θα τα φυλάξουμε για το τέλος, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, ακόμη και το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επέμβασης. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε πίσω το 20% που είχε πει ότι θα επιβάλλει σε διόδια στα πλοία που θα περνούν από τα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ασφαλή τους διέλευση μέσω και του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Τώρα λέει, είπε, μάλλον δήλωσε στην διασύνδεξη στο Fox News ότι έχει κάνει συμφωνίες για μεγάλες επενδύσεις με τις χώρες του κόλπου. Και την χθεσινή νύχτα πάντως οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν κυρίως στρατιωτικούς στόχους στο νότιο Ιράν και στα νησιά, αλλά και την πόλη Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνική εγκατάσταση. Το Ιράν κάνει λόγο για 7 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και για συνολικά 30 νεκρούς πολίτες τα τελευταία 24 ώρα από τις αμερικανικές επιθέσεις. Με τη σειρά του, το Ιράν στόχευσε αμερικανικές βάσεις και πάλι για μία ακόμη φορά στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Μάλιστα έδωσε στην δημοσιότητα δολοφορικές εικόνες με ζημιές στις αμερικανικές βάσεις που δεν έχουν όμως επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.
4: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει θα μας ενημερώσει. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν σημειώνουν εκ νέου άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Στην χώρια αγορά, μία έκπτωση των 10 λεπτών στην Αμόλυβδη και των 5 λεπτών στη Βενζίνη έχει ήδη περάσει στις τιμές της χονδρικής. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτή η μείωση και στην Αντλία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Πινελόπη Μητρούλια. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι οι τιμές στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο 85,3 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,76%, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 79,7 με άνοδο 0,55%. Τώρα, αυτή η άνοδος που έχει επέλθει στις διεθνείς αγορές, όπως είναι φυσικό, επηρεάζει και την εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τις συμμονιψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές 14 η τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,978, δηλαδή ήταν 0,1 λεπτό κάτω από ό,τι ήταν την αμέσως προηγούμενη μέρα, ενώ το ντίζελ ήταν στο 1,836, επίσης 0,1 λεπτά του ευρώ την αμέσως προηγούμενη μέρα, ενώ το ντίζελ ήταν στο 1,836, επίσης 0,1 λεπτά του ευρώ.

0: Αδαμόπουλο, μίλησε σήμερα η εκπρόσωπος της Ένωσης. Ακριβώς. Η εκπρόσωπος της Ένωσης Δανειοπολών Αττικής, η οποία είπε ότι η απαραχή της έκπτωσης από τα δηληστήρια, που αντιστοιχεί σε 20 και 20 εκατομμύρια, δηλαδή 20 εκατομμύρια από τη Hellenic Energy και 20 εκατομμύρια από τη Motor Oil, δεν είναι λύση, αλλά πάντως είναι μία ανάσα, ειδικά τους μήνες αυτούς του καλοκαιριού, που η κίνηση είναι αυξημένη. Γι' αυτό και το λόγο επελέγει να είναι μεγαλύτερη η μείωση στην αμόλυφη και όχι στον ντίζελ. Κλείνοντας, η κυρία Ζάγκα είπε ότι οι πρατηριούχοι παραμένουν προβληματισμένοι και ανήσυχοι για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.
1: Και μας επεσήμανε ακριβώς αυτό που μας είπες και εσύ για το πότε έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια. Επομένως, ανάλογα θα δούμε και την μείωση στην τιμή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής, εδώ στο Air News και στον Βασιλεία Αδαμόπουλο.
2: Εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια, πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυδη.
3: Μάλιστα.
2: Πριν από τα 10 λεπτά πουλάγα 1,95,9. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυδη, mm-hmm. έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην αντλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτομάτως.
3: Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει. Βεβαίως, σημαντικά. Ναι.
2: Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει θα ήταν 1,75,9.
3: Πάντως,
2: αυτό ισχύει για όλους. Δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. Είναι μία ανάσα γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν οι τιμές.
1: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε νωρίτερα η Αφροδίτη Νέστορα, 14 ημέρες μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της. Θυμίζουμε, έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, κύριο Στάνου και κάτω άκρα. Ο Τίμος Φακαλής θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
4: Κυρίες και κύριοι, στις 1 και 20 μεσημέρι,
1: Τίμο, δεν είναι καλή. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς για να σε ακούμε καλύτερα.
4: Ναι. Τώρα είναι καλύτερα.
1: Τώρα σε ακούμε μία χαρά, ναι.
4: Ωραία. Μετά από 15 μέρες νοσηλείας, στις 1 και 20 το μεσημέρι, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, σήμερα το μεσημέρι. Βαθιά, φανερά συγκινημένη, έντονα φορτισμένη η κυρία Νέστορα, με επιδέσμους στα χέρια και στα πόδια. Αυτό που τόνισε ήταν ότι έζησα ένα σκηνικό πολέμου που έχω δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Ευχαρίστησε τους γιατρούς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ όπως είπε θα κάνω τα πάντα για να σταθώ όρθια. Είναι κάτι το οποίο θα...
1: Ναι, Τίμο, μας ακούς.
4: Δολοφόνους. Μ' ακούτε?
1: Ναι, χάθηκε για λίγο η σύνδεση, ναι.
4: Είναι κάτι το οποίο χρωστάω στη μητέρα μου, είναι μια απάντηση στους δολοφόνους, αλλά και θα πρέπει να σας παρασταθώ και στον πατέρα μου. Όπως είπε η Αφροδίτη Νέστορα, θα πάρει και τώρα αρκετό καιρό το ζήτημα της αποκατάστασης της υγείας της, καθώς φέρει τραύματα δευτέρου βαθμού άνω και κάτω άκρα σε ποσοστό 12% εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο σπίτι της και μάλιστα αυτό που είπε είναι ότι βλέπετε όχι μια κοπέλα που έζησε, αλλά μια κοπέλα που επέζησε από τρομοκρατική ενέργεια. Ζήτησε μάλιστα από την δικαιοσύνη να δικάσει τους δράστες επιδικάζοντας βαριές ποινές.
1: Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και πάμε αμέσως και στη Δέσποινα Κρητικού, καθώς σήμερα απολογήθηκε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι. Και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην αναπρίτρια. Ο 24χρονος απολογήθηκε για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένης της απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Κατέθεσε υπόμνημα στην ανακρίτρια, επιχειρώντας να διαφορήσει τη θέση του από τους δύο συγκατηγορούμενους του. Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε την 26χρονη και τον 29χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε φίλο του που γνωρίζει μέσω συμφοιτητών του από το Πανεπιστήμιο.

0: από το τμήμα φυσικής όπως σπουδάζει, επέμεινε ότι δεν γνωρίζει πώς κατέληξαν στα δύο χέρια των δύο ατόμων. Ο 24χρονος είπε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι δεν ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο, δεν έχει προσαχθεί ή συλληφθεί ποτέ και ο ίδιος είναι άριστος φοιτητής. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που ήταν στο εγκαταλειμμένο σπίτι της οικογένειάς του, που είναι ήδη είναι σε κατάσταση από τράπεζα και θα βγει σε πληστηριασμό και δεν έχει και ρεύμα. Μετά τις 26 Ιουνίου στις 4.30 το απόγευμα, οπότε και έφυγε από εκεί, δεν έχει κάνει, δεν έχει δώσει, δεν έχει εμφανιστεί στο σπίτι. Έμαθε για την έκρηξη, όπως είπε στην ανακρίτρια, μετά τις επίμονες ερωτήσεις από την τηλεόραση. Κατάλαβε κατά τη σύλληψή του την εμπλοκή του διαμερίσματός του ως ορμητήριο, ως καταφύγιο των δύο συγκατηγορουμένων του. Και παρόλα αυτά όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέα δεν πίστηκαν από τους ισχυρισμούς και τον έκριναν προφυλακιστέο, οδηγήθηκε ήδη στις φυλακές Διαβατών, ενώ να πούμε ότι σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν για τις φυλακές Κορυδαλλού οι 26χρονοι και για τις φυλακές της Λάρισας ο 29χρονος.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Σήμερα, ημέρα της μαύρης επαιτίου του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας συναντήθηκε νωρίτερα με αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Η Κατερίνα Φρύσα θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Τα μέλη της πρωτοβουλίας, παρουσία της μητέρας του Τάρθου Ισάκ και της κόρης του Αναστασίας, ενημερώσαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το διπορικό μνήμης που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τη δολοφονία του Τάρθου Ισάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα για την εκτίμηση και τον θαυμασμό του στην αξιέπαινη αποστολή που έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια η πρωτοβουλία μνήμης της Ισάκ Σολομού για τη διατήρηση της μνήμης και της θυσίας των δύο ηρών και την εκστρατή ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα και ευρύτερα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμησε ότι ήδη έχει κριθεί ένοχη το 2008 η Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις δύο αυτές δολοφονίες, καθώς και για τη μη σύλληψη των Ρωσών δραστών. Η Ελλάδα, τόνισε, θα συνεχίζει να στηρίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες της Κύπρου για την πλήρη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως και για την ημέρα, αλλά και εξαιτίας του προδοτικού πραξικοπήματος πριν 52 χρόνια στην Κύπρο, επεσήμανε και υπενθύμησε ότι το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και είμαστε σε διαρκή συνεργασία και συντονισμό με την Κύπρο σε όλα τα επίπεδα, με πλήρη υποστήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Κωνσταντουλίδη, ενώ έκανε ιδιαίτερο λόγο τουρκικές προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων επί του εδάφους και οι συζητήσεις για σενάριο λύσης δύο κρατών δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
1: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
3: Κορυφαίο ζήτημα για την Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε, είναι το κυπριακό ζήτημα. Συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Προέδρου σας, του κ. Χριστοδουλίδη, για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στη βάση και πάνω στην προοπτική της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να ξεχάσουμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση της μνήμης τους.
1: Στη Λαμία τώρα, καλύτερα στην υγεία τους είναι τα άτομα που προσβλήθηκαν από σαλμονέλα, την ώρα βέβαια που συνεχίζονται οι έλεγχοι και η χνηλάτιση στην εφοδιαστική αλυσίδα από τις υγειονομικές υπηρεσίες. Ενώ χρυσοστομοί τρίμοι έχουν αποσυρθεί και πολλές παρτίδες κοτόπουλου για προληπτικούς λόγους. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Κατά κύριο λόγο, αυτό το κάνουν ήδη οι καταστηματάρχες και δεν προχωρούν και σε νέες προμήθειες όσον αφορά κοτόπουλο, μέχρι να υπάρξει οριστική λύση και βέβαια 100% συμπεράσματα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Οι έλεγχοι, όπως ανέφερες και εσύ, συνεχίζονται και από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγιεινής και από κλιμάκιο του ΕΦΕΤ που έφτασε στην πόλη της Λαμίας από την Λάρισα και συνεχίζονται και σε περισσότερα καταστήματα, είτε είχαν προμηθευτεί κοτόπουλο συγκεκριμένης ετικέτας, είτε όχι, καθώς τα δείγματα που λαμβάνονται παίρνονται πλέον και από χώρους καταστημάτων και από εργαλεία κοπής και από τους ίδιους εργαζόμενους, όπως έγινε και χθες, με λήψη δειγμάτων, προκειμένου να εξεταστούν για να δουν αν υπάρχει μέσω επαφής, μέσω επιμόλυνσης, διασπορά του βακτηρίου της σαλμονέλας προς το καταναλωτικό κοινό. Όπως μας αναφέρεται από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, αυτή τη στιγμή 10 είναι τα άτομα τα οποία παραμένουν νοσηλευόμενα, μεταξύ αυτών ένα 8χρονο παιδί, όπως και ο πατέρας του και η μητέρα του, όπως ξεκαθαρίστηκε σήμερα. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για μια ολόκληρη οικογένεια, η οποία όμως είναι πολύ καλά σε ό,τι αφορά την υγεία της και εξελίσσεται ομαλά η θεραπεία και αναμένεται αύριο και αυτοί να πάρουν εξιτήριο. Ένα άτομο πήρε εξιτήριο σήμερα και πιθανότατα άλλα δύο θα ακολουθήσουν μέσα στις επόμενες ώρες, όπως αναφέρεται, ενώ δεν έχουμε καμία νέα εισαγωγή σήμερα. Χθες υπήρξε ένα άτομο το οποίο απευθύνθηκε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και χρειάστηκε, όπως διαπιστώθηκε, να νοσηλευτεί, καθώς είχε και αυτό προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας. Και σήμερα εστάλησαν δείγματα στο ειδικό εργαστήριο της Χαλκίδας προκειμένου να εξεταστούν μέσω της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, και από εκεί και πέρα μέσα στις 2 με 3 επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα και από εκεί, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι πρόκειται 100% για σαλμονέλα, όπως έχει διαπιστωθεί ήδη από το εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
1: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες. Και έχουμε και το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Ανήκει στην Ισπανία. Η Ρόχα λήγησε με 2-0 τη Γαλλία στον ημιτελικό, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Και πλέον Δημήτρη Καϊμά περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Αγγλία-Αργεντινή με στόχο να ανέβει στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Νομίζω δίκαια ήταν η επικράτηση της Ισπανίας. Δεν φάνηκε πουθενά χθες στο γήπεδο τη Γαλλία. Ήταν το πρώτο φαβορί για να κατακτήσει το κύπελο. Είχε βέβαια απέναντί της τη δεύτερη εντάξει ομάδα, τουλάχιστον πλευράς πιθανοτήτων. Αλλά η Γαλλία από το πρώτο λεπτό μέχρι το. Συγγνώμη, η Ισπανία από το πρώτο μέχρι το 90 φεύγα των καθυστερήσεων ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Εκμεταλλεύτηκε και το χαζό πέναλτι, να μου επιτραπεί η έκφραση, που ο Γιαμάλ έκανε το 1-0. Απρόσεκτο μεν, αλλά πέναλτι. Και στην πορεία έτσι έβαλε και ένα 2-0 και τελείωσαν και τα όνειρα των Γάλλων για πρόκριση. Τώρα πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που έχει γυρνάμε 60 χρόνια πίσω, πάντα στη Μοντιάλ. Mm-hmm. Από το μακρινό 1966, τότε πρώτα είχαν κερδί πρώτη πρόκριση για τους Άγγλους απέναντι στους Αργεντινούς. Επιδοσιακό παιχνίδι.
1: Με το χέρι του Θεού, όπως θυμόμαστε όλοι.
5: Αυτό είναι μετά. Αυτό είναι το 66. Μετά πάμε στο 80. Έξι, αυτό που λέει, ήταν το χέρι του Θεού. Μετά είχαμε λίγο πιο πρόσφατο το 2002 που προκρίθηκε η Αγγλία και το 1992 πάλι και εκεί μάθημε επεισόδια με απογολές. Γενικότερα όλα τα παιχνίδια Αγγλίας-Αργεντινής είναι στο τσακ, στο γκολ, στα πέναλτι, στις καθυστερήσεις, στην παράταση κρίνεται. Και πάντα υπάρχει μια κόκκινη, δύο κόκκινες.
1: Και το πάνω χέρι σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις.
5: Μισά-μισά είναι. Μοιρασμένα. Οπότε νομίζω απόψε 10 η ώρα έρθει να θα δούμε ένα. Ελπίζω τουλάχιστον να δούμε και ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
1: Μακάρι. Τώρα να σε ρωτήσω για να κλείσουμε όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι. Ο ναι. Φαμπιάν Ρούιθ είχε σημειώσει ένα ασύλληπτο ρεκόρ με την εθνική Ισπανία.
5: Λοιπόν. Αυτή η τυπάρα μπορεί να μην είναι γνωστό σε όλους, αλλά μετράει 49 συμμετοχές, 35 νίκες και 14 ισοπαλίες. Είναι αίτητος. Γι' αυτό το έβαλα στο τραπέζι, να δείξει 49 συμμετοχές με την εθνική Ισπανία. Όσες έχει αγωνιστεί, δεν έχει χάσει η Ισπανία. Οπότε την Κυριακή, αν θα παίξει, που θα παίξει, να το κρατήσουμε αυτό. Βέβαια, μπορεί να παίξει ισόπαλο και να πάει παράταση και να χάσει τα πέναλτι, αλλά χωρίς να υπολογίζουμε τα πέναλτι, είναι αίτητος ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό βάλω στο τραπέζι, έτσι είναι ειδικών συνθήκων ποδοσφαιριστής και καλός, έτσι, δεν είναι απλά ότι είναι και τυχερός. Έχει βοηθήσει την ομάδα του, αλλά όποτε παίζει η Ισπανία δεν χάνει.
1: Μένουμε λοιπόν να δούμε και την Κυριακή εκεί τι θα κάνει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Πεντηκοστό παιχνίδι θα είναι αυτό.
1: Πεντηκοστό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Να επιστρέψουμε όμως και στον διεθνή χώρο τώρα, να πάμε και στον πόλεμο της Ουκρανίας, εκεί που Έλενα Λεβίζου συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μετέβει στο Κίεβο. Θα έχουμε σε λίγα λεπτάκια και την... Έχουμε την Έλενα Λεβίζου? Την έχουμε, μας ακούει η Έλενα?
6: Ναι, βεβαίως.
1: Έλεγα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Έλενα, εκεί όπου συνεχίζονται και οι επιθέσεις, την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν μετέβει στο Κίεβο.
6: Ναι, Ντόνα, και μπορεί πριν από λίγο να δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ ότι πιστεύει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια συμφωνία. Ωστόσο, οι σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Σούμι, στη βόρεια ανατολική Ουκρανία, αλλά και στην Οδυσσό, και πολλοί τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Αλλά οι Ουκρανοί επίσης έπληξαν, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν, 20 τάνκερ στην θάλασσα του Αζόφ, όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις τους κατά των ρωσικών πλοίων, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν πολλά από τα drones που εκτόξευσε η Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπες, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, πρόεδρος της Κομισιόν, βρίσκεται στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, η Ουκρανία αναμένεται να συμμετάσχει σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα υποσχέθηκε η κυρία Φόντερ Λάιεν και βοήθεια 300 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον σε στρατιωτικό εξοπλισμό.
1: Τώρα στις Βρυξέλλες οι αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς σε κτίριο υπό ανακαίνιση που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους.
6: Ναι, μια τραγωδία στο Βέλγιο, στο κέντρο των Βρυξελών, σε κτίριο υπό ανακαίνιση. Η σωρή των 6 ανθρώπων βρέθηκαν σε έναν ανελκυστήρα. Εγκλωβίστηκαν εκεί από τη φωτιά που ξέσπασε αρχικά στο ισόγειο του κτιρίου, το οποίο ήταν υπό ανακαίνιση. Οι ταυτότητες τους δεν έχουν, τα θύματα μάλλον δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Πιστεύεται ότι πρόκειται για άτομα ρουμανικής αλλά και βελγικής καταγωγής. Ήταν ανάμεσα στους 250 εργάτες που εκείνη τη στιγμή εργάζονταν στο κτίριο, και οι αρχές, όπως είπες Ντόνα, ερευνούν και τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Ερευνούν και τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
7: Την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 και πιθανώς έως 39 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ημερο...

0: ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα. Προειδοποίηση για αποφασιστική απάντηση εξέδωσε το Ιράν μετά το θάνατο 7 στελεχών του από αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην περιοχή Μπαμπούρ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Σας στέλνω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και σαν νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα. Είμαστε στη φάση έκδοσης πιστοποιητικών από τη γερμανική εταιρεία και δεν έχουμε απομακρυνθεί από το σχεδιασμό τον οποίο εγώ είχα προαναγγείλει, δήλωσε στον 102 ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος σχετικά με τον χρόνο παράδοσης επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Φωτιά στο Πολύκαστρο Κιλκής, ρήψη νερού από δύο αεροπλάνα. Εντοπίστηκε η βάρκα και προσωπικά αντικείμενα του 69χρονου ψαρά, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής. Μπαράζ παρετήσεων είχαμε και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη. Η κοινοβουλευτική ομάδα που συνεδριάζεται σήμερα με 7 βουλευτές μέχρι στιγμής θα εκλέξει νέο γραμματέα. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ο δεύτερος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρη Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ragazzi, per favore, Vlachopoulos, Kouyoumtsopoulos, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
7: Splish splash, I was taking a bath.

0: Ποια πιθανότητα αυτό το τραγούδι να ακούει ο Μπαρκολά τώρα, ας πούμε, στις καλοκαιρινές του διακοπές δίπλα σε μια πισίνα, σε ένα θέρετρο εκεί στις
1: Μαρδίβες. Ο Μπαρκολά, ο καημένος.
0: Ο Μπαρκολά ή ο Εμπαπέ.
1: Τίποτα, ρε φίλε, όμως.
0: Τίποτα, δεν όταν λέμε τίποτα. Εντάξει. Τίποτα, εντάξει.
1: Γεια σας, γεια σας. 352 σήμερα στον 102. Με τον Γαλλόφιλο εδώ είσαι στους, πώς ήταν, πρόθυμους.
0: Ήμουνα στους πρόθυμους.
1: Ναι. Είσαι στους πρόθυμους.
0: Συμμαχία των προθύμων ήμουνα κι εγώ.
1: Βέβαια. Παρελασάρα εντωμεταξύ ο Μακρόν, αλλά το βράδυ.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
0: Είδες, άλλη μια μικρή απόδειξη ότι δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Κακώς κάνε τέτοια μεγαλειώδη παρέλαση τη μέρα της Βαστίλης, τη μέρα που έπαιζε η εθνική του ομάδα.
1: Εντάξει, θέλω να το συνδυάσω.
0: Ναι, κάπου θα έσκαγε όμως.
1: Κάτι θα γινόταν αρνητικό.
0: Ναι,
1: αυτά, δεν θα κολούσε.
0: Αυτά εμείς οι προληπτικοί τα δίνουμε, ξέρεις, πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Είστε προληπτικοί.
0: Δύο, είμαστε όλοι. Και εγώ και οι πίσω μου και αυτοί που κάθονται από πίσω μου.
1: Έλα, δεν ναι. Είναι, όχι.
0: Είμαστε προληπτικοί. Δηλαδή,
1: δεν είναι. Δεν.
0: Δύο μεγάλα καλά. Και τρέμει το φιλοκάρδι σου. Τρία μεγάλα καλά, ξέρεις ότι το ένα δεν θα γίνει.
1: Ο νόμος του Μέρφυ δηλαδή.
0: Ναι, εντελώς.
1: Πω, τι ζούμε. Ναι, δεν κάναν τίποτα, ρε φίλε. Ποιος νόμος του Μέρφυ. Γιατί οι σοφοί, οι μοναρχαίοι πρόγονοι, τι λέγανε. Συν Αθηνά και Χειρακίνη.
0: Πρέπει, ναι.
1: Ναι, εντάξει, είναι όλα τα καλά, αλλά παίξε και λίγο, κάνε κάτι. Σε μπλόκαρε ο άλλος εντελώς. Κώστας Κούσης, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος, μέχρι και τις 5 θα πάμε μαζί για την αθλητική επικαιρότητα. Που βέβαια μπορεί για κάποιους να μην αρέσει, αλλά εμάς εδώ μας αρέσει, έτσι, είναι.
0: Εννοείται, φυσικά.
1: Α, λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά, πολλά και ενδιαφέροντα. Έχουμε φυσικά Μουντιάλ να σχολιάσουμε. Έχουμε να ακούσουμε τις εξελίξεις στις ομαδάρες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. 3,5 ώρα έχουμε ψηφοφορίες Super League. Αυτό πάλι.
0: Είναι η επαναληπτική ψηφοφορία του χθεσινού 7-7.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν η επαναληπτική έτσι. Ψηφοφορία του πριν από 1,5 μήνα 7-7.
1: Ελαδάρα, I love you.
0: Και την Πέμπτη, δηλαδή αύριο. Υπάρχει και κλήρωση η οποία πάει να γίνει κλήρωση του πρωταθλήματος δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάει να γίνει χωρίς πρόεδρο. Άλλη μια ελληνική πρωτοτυπία θα πω εγώ. Εντάξει, ο Κώστας τα ξέρει καλύτερα από μένα.
1: Να πω κάτι. Εντάξει, χρειάζεται να υπάρχει πρόεδρος Super League. Είναι, να... είναι η διοργανώτερη αρχή. Τι ρόλο έχει όμως ο πρόεδρος, ενώ τι θεσμική παρέμβαση μπορεί να κάνει, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Καμία, λέω εγώ. Ή τέλος πάντων, ίσονο σημασία.
0: Κάτσε μισό λεπτό να μου απαντήσει και στο ερώτημα.
1: Η ΕΠΟ αποφασίζει για όλα. Η ΕΠΟ. Πρώτα όλα περνάνε από την ΕΠΟ. Οπότε, αν είναι πρόεδρος η Κάτια Κοξένογλου ή ο Μάκης Γκαγκάτσης, παράδειγμα, ή ο Βαγγέλης Μερνάκης ή ο Γιάννης Αλφούζος, για κάποιο λόγο το θέλουν.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Έτσι. Εάν δεν έχουν ρόλο,
1: ναι.
0: Τότε για ποιο λόγο γίνεται αυτό που γίνεται?
1: Έλατε.
0: Και όλοι διεκδικούν τη θέση.
1: Και 7-7 κιόλα.
0: Και 7-7.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Άρα κάποιο ρόλο θα υπάρχει.
1: Και ξεφωνητά. Βάλατε το Σαββίδι να βάλει τον Αλαφούζο και εγώ δεν βάζω τον και τα λοιπά. Είπε ο Μαρνάκης τώρα. Ο Μαρνάκης, ο οποίος είναι ο απερχόμενος πρόεδρος της Super League. Όπου τι έκανε? Είπε ότι έφερα περισσότερα έσοδα, είπε ότι έφερα τηλεοπτικά καλά για τις ομάδες. Τώρα εντωμεταξύ χαλάνε τα τηλεοπτικά. Θυμάσαι τι λέγαμε πριν δύο εβδομάδες. Πού θα πάει, σε ποιο πακέτο, ποιο θα τα παίξει, πού είναι, τίποτα ακόμη μέχρι τότε, από τότε.
0: Παραμένει τόσο θολό όσο, ναι, το είχαμε αφήσει.
1: Δεν ξέρουν οι ομάδες. Θα πούμε και για τον μπάσκετ. Μίλησα με τις ομάδες του μπάσκετ. Λέω, παιδιά, τι γίνεται τώρα, λέω, που τα πήρε ο Sky τα τηλεοπτικά δικαιώματα του μπάσκετ. Δεν ξέρουμε, λέει, δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μας. Ρωτάω στον Εσάκη, τι γίνεται, λέω, παιδιά. Δεν έχουμε υπογράψει ακόμη, λέει, τίποτα, λέει, και εμείς δεν ξέρουμε. Πού θα βλέπουμε τα μάτς, δεν ξέρουμε.
0: Πότε αρχίζει, Κώστα?
1: Έχουμε ακόμα, εντάξει. Του το δίνω αυτό. Οκτώβριο.
0: Οκτώβριο, ναι. Γιατί τόσο αργά? Σε σχέση με το ποδόσφαιρο που ξεκινάει 15 Αύγουστο. 28, όχι 15 Αύγουστο, μετά το 15 Αύγουστο.
1: Τώρα αυτή τη χρονιά λένε θα αρχίσει νωρίτερα, 28 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή πες.
0: Το μπάσκετ, έτσι.
1: Το μπάσκετ, ναι, το μπάσκετ. Το μπάσκετ. Και έχει και ευρωπαϊκά. Έχει Eurocup προκριματικά, BCL, FIBA Europe Cup. Δηλαδή από 15 Σεπτεμβρίου και μετά ξεκινάμε.
0: Το θέμα όμως είναι ότι, εντάξει, όπως είπες και εσύ, τους το δίνεις ότι έχουν μέρες μπροστά.
1: Στο λίγο τους το δίνω, ναι.
0: Ναι, μπροστά τους.
1: Ναι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν μέρες, αν τα πράγματα ήταν να εξελιχθούν με μεταδόσεις στο ελεύθερο κανάλι, στο Sky. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει το χρονικό περιθώριο να γίνουν διαπραγματεύσεις με πλατφόρμες, να στηθούν πλατφόρμες από το μηδέν.
1: Μπέρδεμα, Μπερδεμόπουλος, Κώστας Παπαδόπουλος. Θα γίνουν δύο παιχνίδια, ένα Σάββατο, ένα Κυριακή στο ελεύθερο Sky, από ό,τι φαίνεται. Το καλό μάτσο Σαββάτο, σήμερα, παιδί μου.
0: Mm-hmm.
1: Θα το δείχνει το ελεύθερο Sky και ένα την Κυριακή και τα άλλα. Θα κάνουν μια πλατφόρμα διαδικτυακή προφανώς, η οποία κάπου θα κουμπώσει. Θα είναι, λέει, σαν το Netflix. Το Netflix όμως έχει μόνο του και πληρώνει και ανοίγει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έχει όμως, ας το πούμε, ραδιοσυχνότητα. Κάπου δηλαδή το ψάχνεις με την τηλεόραση και βρίσκεις Netflix. Έτσι δεν είναι? Και πληρώνεις μετά για να μπεις. Όταν πατήσεις το
0: ναι,
1: Netflix,
0: έχει συνδρομή, ρε,
1: σου παιδί, βγάζει
0: ναι,
1: κωδικό. Ναι. Λοιπόν, κάτι τέτοιο θα γίνει, λέει, και, το... και θα λέγεται Sport FM TV.
0: Sport FM TV.
1: Ναι, γιατί θέλει να πατήσει το brand name του ραδιοφώνου της Αθήνας, του αθλητικού, που είναι επιτυχημένο και γνωστό, ας πούμε, κάτω. Sport FM, Sport FM, Sport FM, Sport FM. Τέλος πάντων, υγεία πάνω απ' όλα. Και θα το ονομάσει Sport FM TV, θα λέγεται το κανάλι. Πώς λέμε, ο Ράιον ή ξέρω εγώ.
0: Σ' αρέσει το όνομα?
1: Όχι.
0: Έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι.
1: Αν είσαι Αθηναίος όμως.
0: Καθόλου τηλεοπτικό. Πιασάρικο μπορεί να είναι για κάποιον ο οποίος είναι στην Αθήνα. Εντάξει, προφανώς. Ναι.
1: Θέλει να βοηθήσει, ας πούμε, το brand name αυτό. Που είναι πιασμένο ήδη, πετυχημένο.
0: Καλά, εμένα καμία πορεία δεν μου έχει λύσει μέχρι στιγμή. Δεν ξέρω, συνάδελφε, συγγνώμη που το λέω έτσι.
1: Ούτε
0: απλά.
1: Εγώ. Ναι. Εντάξει, σου λέω ποια είναι τα δεδομένα.
0: Απλά δηλαδή, εντάξει, για το Sport FM TV θα υπάρχει προφανώς μια συνδρομή, αλλά μέσα αυτή τη συνδρομή θα βλέπει και μπάσκετ, θα βλέπει και Παναθηναϊκό, θα βλέπει και Ηρακλή.
1: Προφανώς θα έχει υπό τέτοια όπως έχει το Netflix. Που πατάς μετά, μπαίνεις στην Netflix και πατάς και έχει ταινίες, ταινιάκια, κωμωδίες κτλ.
0: Α, δεν θα χρειαστεί άλλη συνδρομή για αυτά.
1: Μέσα τώρα, άμα είναι κλειδωμένο του Ηρακλή το κανάλι, ας πούμε. Δεν το ξέρω, παιδιά, συγγνώμη, νομίζω δεν το ξέρουν ούτε οι ίδιοι ακόμη.
0: Μάλιστα.
1: I don't know.
0: Πολύ ωραία πράγματα. Πιαστήκαμε με τα τηλεοπτικά μερικές έτσι το ξεκίνημα.
1: Μερικές ώρες είναι καλύτερο σαν δημοσιογράφος να λες δεν ξέρω παρά να λες. Έτσι είναι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Να λες την αλήθεια. Μα...
0: Όχι την αλήθεια, να λες πράγματα που δεν τα έχεις επιβεβαιώσει.
1: Μα πράγματα ναι. Που δεν τα ξέρουν ούτε οι πρωταγωνιστές.
0: Ναι, που δεν τα ξέρουν.
1: Δηλαδή
0: είναι γνωστά
1: όταν το ίδιο το κανάλι δεν έχει οριστικοποιήσει, μάλλον ο ίδιος, ας το πούμε, ο κύριος Αλαφούζος και οι συνεργάτες του δεν έχουν οριστικοποιήσει τι και πώς. Τι να πούμε εμείς στον κόσμο, ότι θα το δείχνει το Basket Plus? Όχι. Λοιπόν, αυτά. Ξεκινήσαμε τηλεοπτικά, είπαμε ότι 3,5 είναι η ψηφοφορία.
0: Πάντως διάβασα ένα καλό σε σχέση με την ψηφοφορία. Λέει πιο εύκολα θα βγάλει πρόεδρο ο ΣΥΡΙΖΑ παρά η Super League φέτος. Ωραίο δεν ήταν? Γιατί
1: άλλα.
0: Δεν είναι η μόνη που είναι σε, έτσι, σε ετοιμότητα
1: αφού,
0: εκλογική.
1: Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την Ελλάς.
0: Όχι, αυτό ήταν παλιά, όχι. Στο Τέξας.
1: Όχι.
0: Όχι, αλλάζουν τα πράγματα.
1: Μισό λεπτό. Ο απερχόμενος ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποιος είναι ο απερχόμενος?
1: Ο κύριος Φάμελος δεν είπε ότι.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Αλλά αυτός, όπως είπες και εσύ, είναι απερχόμενος.
1: Ο απερχόμενος
0: ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι. Ο νέος που θα προκύψει μετά από.
1: Δεν θα είναι στην
0: ναι,
1: Ελλάδα.
0: Δεν ξέρουμε καν ακόμα. Ναι.
1: Ο Πολάκης δηλαδή.
0: Ναι, δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Πολακάρα, ρε φίλε, πολακάρα. Λοιπόν, πάμε να. πάμε να ακούσουμε.
0: Εσύ τι θα ψήφιζες με το χέρι στην καρδιά?
1: Σε ποιο πράγμα? Φάμελο ή Πολάκη?
0: Όχι ρε φίλε, Σούπερ Λίγκα τώρα, σιγά. Δηλαδή άμα ήσουν Κώστας Κούσης, ιδιοκτήτης του, της προοδευτικής
1: Τριανδρίας. Του Ηρακλή.
0: Του Ηρακλή, όχι, τώρα δεν θέλω να σε βάλω. Σε
1: ο Ηρακλής ψηφίζει Αλαφούζο.
0: Ο Ηρακλής ψηφίζει Αλαφούζο, γι' αυτό δεν προοδευτικής Τριανδρίας.
1: Πήρε περισσότερα λεφτά.
0: Έχει προοδευτική Τριανδρία.
1: Θα ψήφιζα Μαρινάκη.
0: Μαρινάκη.
1: Ναι. Γιατί έδειξε έργο αυτό που λέει. Ανέβασα τηλεοπτικά. Τα λεφτά μου δηλαδή. Τι είναι στην Ελλάδα η πεμπτουσία, πέρα από ότι λέμε το ήθος, ξέρω εγώ, αυτό και οι αρχές και οι αξίες, παπάκια. Χρήμα. Αφού θα μου βάλει περισσότερα λεφτά στο ταμείο μου, θα ψηφίσω το Μαρινάκι. Θα ψήφιζα το Μαρινάκι.
0: Ο κύριος Μανεβασιώτης, πάντως για να σε αντικρούσω, ήταν περισσότερο... πάρα πολύ κοινικό σε αυτή τη δήλωση. Ήτανε, πήγαμε, λέει, στον όμιλο Sky, γιατί έδωσε πολύ απλά τα περισσότερα χρήματα.
1: Συγκεκριμένα πήγε εκεί, ναι. Βεβαίως να πούμε εδώ ότι υπάρχει το, ας πούμε, παρασκήνιο ότι έχει καλύτερες σχέσεις με τον Αλαφούζο, ότι έχουν και επαγγελματικές, έτσι, ας πούμε, συνεργασίες, έχουμε και μια έφεση προς το πράσινο εμείς η οικογένεια Μονεμβασιώτη και η ΣΥΝ αυτό, μας αρέσει ο Παναθηναϊκός, τέλος πάντων, θέλω να πω, συμπαθούμε όλες τις ομάδες, αλλά ίσως μερικοί από εμάς συμπαθούμε περισσότερο τον Παναθηναϊκό και πήγαμε στον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός, επειδή ξέρει ότι είμαστε μεγάλη ομάδα κτλ., σου λέει ας πάρω κι εγώ μια. Το συμφέρει τον Παναθηναϊκό, έτσι είναι. Τον Αλαφούζο, θέλω να πω. Mm-hmm. Λέει, ας πάρω και μια μεγάλη ομάδα, μήπως έρθουν κι άλλοι, και του έδωσε παραπάνω. Τώρα, η μία πλευρά του νομίζοντος λέει ότι δεν πήρε τόσα πολλά παραπάνω, πήρε όμως, και η άλλη πλευρά λέει ότι πήρε πολλά παραπάνω και πήγε. Δηλαδή, η μία περίπτωση λέει ότι πήρε, ας πούμε, 2 εκατομμύρια, ενώ στο υπάρχον θα έπαιρνε 1.300, δηλαδή πήρε 6-7 εκατοστάρικα παραπάνω.
0: Τα οποία δεν είναι και λίγα λεφτά.
1: Τα 7 εκατοστάρικα.
0: Τα 700.000 ευρώ.
1: Τώρα εμείς μιλάμε τη γλώσσα του πεζοδρομίου, ρε φίλε, είμαστε λαϊκοί.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να τα μεταφράσω σε συμβόλαια. Είναι αυτά τρία συμβόλαια, 700.000 ευρώ. Παικτών που σε
1: όχι.
0: Κρατάνε στην κατηγορία.
1: Αλφα Εθνικής είναι δύο συμβόλαια, 3,5 εκατοστάρικα.
0: 3,5, ένα. Δύο. Εντάξει.
1: Και Αλφα Εθνικής καλό είναι ένα, 700.
0: Καλά, εννοείται ότι είναι
1: ρε φίλε,
0: ένα.
1: Ο Μωρόν, πώς θα παίρνει ο Μωρόν? Ο Μωρόν, η παικτάρα αυτή, ο Μωρόν.
0: Το λες τυχαία το όνομα?
1: Όχι, ναι.
0: Μας μπέρδεψες, ρε Κώστα.
1: Ναι, ναι, τυχαία.
0: Τυχαία το λες το όνομα.
1: Τυχαία, ο Μωρόν.
0: Κάτι υπάρχει.
1: Τα συμβόλαια του ΠΑΟΚ είναι όλα 800, όλα. 600, 700.
0: Προφανώς έχουν και, ναι. Πάνω από εκατομμύριο έχει.
1: Ναι, ναι, okay. Εντάξει. Άρα.
0: Αλλά για νεοφώτιστο που θα παλέψει.
1: Δεν υπάρχει νεοφώτιστος. Δεν έχει ανέβει πρώτη φορά. Νεοφώτιστος δεν είναι ο Ηρακλής. Είναι επανερχόμενος.
0: Για επανερχόμενο, ας πούμε, δεν είναι.
1: Επανακάμψας.
0: Για επανακάμψας. Ό,τι πεις εγώ, αυτό θα
1: είναι. Δεν είναι νεοφώτιστος, είναι κάποιος που ανεβαίνει πρώτη φορά. Το λέει και λέξη. Νεοφώτιστος. Νεοφώτιστος, ας πούμε, είναι ο Βίκος Ιωαννίνος στο μπάσκετ. Α1 μπάσκετ. Πρώτη φορά ανεβαίνει.
0: Ζητάω ταπεινά συγγνώμη.
1: Ναι, τώρα, μα δείτε, εδώ έχουμε διαμαρτυρίες. Έχουμε διαμαρτυρίες. Για πάμε παρακάτω, ναι.
0: Εντάξει, λέω, λοιπόν, από τόσα χρόνια μπορεί να είχαν ξεχάσει το φως, ρε παιδί μου. Ενά το είδες. Χρησιμοποίησα εγώ αυτή τη.
1: Λένε λοιπόν ότι το ένα ήταν ένα 700-800 και το άλλο, η άλλη πλευρά του νομίζω, λέει ότι πήρε τρία κάτι. Πήρε σχεδόν τα διπλά. Μάλιστα. Από ένα 300.
0: Είναι διαφορά. Είναι διαφορά.
1: Ό,τι και να είναι, πήρε παραπάνω πάντως, μας το είπε.
0: Λοιπόν, επί του πιεστηρίου.
1: Εντάξει, το ξέρουμε αυτό.
0: Το ξέρουμε.
1: Ξέρουμε, θα το λέγαμε, δεν θέλω να πω.
0: Θα το πεις να το πω.
1: Βασίλης Στολιόπουλος. Τι λέει το ρεπορτάζ.
0: Το ρεπορτάζ λέει.
1: Είναι ότι διαρροή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ εντωμεταξύ, να το πούμε αυτό έτσι. Γιατί
0: ναι, φυσικά από σένα περιμένω να μου δώσεις λεπτομέρειες. Εγώ τον τίτλο θα πω. Αποσύρει την πρότασή του για τον Βασίλη Στολιόπουλο η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Αριολέ.
0: Γιατί όμως.
1: Γιατί μάλλον κατάλαβαν ότι ο παίκτης δεν θέλει να πάει σε αυτούς. Λέω εγώ μια προσέγγιση. Τώρα αυτά είναι εκτιμήσεις, έτσι.
0: Καλά, από τη στιγμή που μιλάμε για διαρροές.
1: Επίσης, είναι ίσως αρκετά πιθανό ο Παναθηναϊκός να μην τον δίνει τελικά. Όσα λεφτά και αν δίνει, αν και ο ΠΑΟΚ του έδινε πολλά λεφτά.
0: Και στον Παναθηναϊκό έδινε τα λεφτά που ζητούσε.
1: Ναι. Έδινε λεφτά και στον Παναθηναϊκό και στον παίκτη. Τώρα, για να αποσύρει το ΠΑΟΚ, το τυπικό βέβαια, το επίσημο λέει ότι είδαν ότι τελικά αγωνιστικά δεν υπάρχει λόγος να γίνει μια τέτοια επένδυση για ένα παίκτη που ο ΠΑΟΚ έχει ήδη. 6 κοντούς, 5 κοντούς, δεν έχει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει Καλάθι.
0: Έχει.
1: Πεχτάρα, έχει Χάτζινς.
0: Έχει
1: Μπαζίνα.
0: Απλά σε αυτή την κουβέντα πάντα μπλέκεται και το ελληνικό διαβατήριο και κάπου εκεί.
1: Ωραία, με τα ελληνικά
0: θολώνει λίγο η εικόνα.
1: Ναι, αλλά 5 εκατομμύρια για το ελληνικό διαβατήριο. 5 εκατομμύρια. 1,5 επί 3.
0: Εγώ μαζί σου είμαι.
1: Μπράβο.
0: Να σου πω και.
1: Αυτό να σκέφτηκαν και να είπαν άστορε, φίλα, πάει στον Άρη.
0: Να το πούμε και κάπως διαφορετικά. Επειδή όμως εγώ τον είδα τον Λιόπουλο και τον Λαρετζάκη στα τελευταία μάτς και με την Εθνική.
1: Που δεν πήγαν καλά.
0: Που δεν πήγανε και καλά κιόλα.
1: Αυτό είναι θέμα ημέρα όμως. Είναι θέμα ημέρα. Κοίταξε. Τον Τολιόπουλο τον παίρνει σαν παίκτη.
0: Με 5 εκατομμύρια?
1: Με 5 εκατομμύρια το σκέφτεσαι. Αλλά με 3 εκατομμύρια τον παίρνει.
0: Ο Άρης πόσα έδινε?
1: 3. 1 εκατομμύριο το χρόνο. Ο ΠΑΟΚ έδινε ένα ακόμα τόσο. Και στον Παναθηναϊκό τόσα. Δηλαδή να δώσω 5-5,5 εκατομμύρια για ένα γκάρντ, ας πούμε, που μου βάζει τρίποντα. Εντάξει. Εγώ τον πάω πάρα πολύ γιατί έχει κάτι που λείπει από αρκετού παίκτε. Έχει παπάκια. Έχει guts, έχει κότσια, δεν, δηλαδή κατάλαβες, έχει mentality. Είναι σπανούλης. Δεν μασάει, ας πούμε. Θα χάσει 7, θα βαρέσει το 8 και θα το βάλει από το κέντρο. Εκεί τον πάω. Αλλά σε όλα τα άλλα μπασκετικά να το πάρουμε, έχει αδυναμίες. Άμυνα είναι αδύναμος. Πάσα δεν πάσα. Δεν διαβάζει το παιχνίδι, δηλαδή είναι scorer. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μωραϊτής.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχει αλλάξει η στάση του Παναθηναϊκού?
1: Υπάρχει περίπτωση.
0: Και να έχει βάλει stop στον.
1: Θα το μάθουν αυτό. Εγώ πιστεύω ότι έτσι ανοίγει ο δρόμος για τον Άρη.
0: Άρα δεν έχει βάλει stop ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν το ξέρω. Εντάξει, ναι. Δεν το έχω ψάξει. Τώρα αυτά βγαίνουν. Αν έχει βάλει stop ο Παναθηναϊκός, σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να τον κρατήσει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Γιατί το παιδί έχει συμβόλαιο. Mm-hmm. Προφανώς βλέπει και αυτό τι γίνεται με τα ελληνικά, αυτό που είπε, διαβατήρια. Ότι δεν θα βρει άλλον εκεί καλό κοντό.
0: Βλέπω μια ηρωνία όταν λες τη λέξη διαβατήρια. Δεν σε αρέσει η κουβέντα γενικά?
1: Δεν αρέσει
0: ή αυτό που γίνεται?
1: Γιατί οι ομάδες ξαφνικά,
0: πες το, Κώστα, από μόνες τους
1: δημιούργησαν μια υπεραξία σε παίκτες που δεν αξίζει.
0: Άναγια σου.
1: Οι παίκτες καλά κάνουν και το εκμεταλλεύονται. Γιατί είναι, ας πούμε, 20 τον αριθμό στην πιάτσα. Και όπως βλέπεις ανακυκλώνονται. Αλλά οι ομάδες πρέπει να κάνουν κάτι για να προστατευτούν. Τι πρέπει να κάνουν? Όχι να τους κόψουν. Να βάλουν νέους Έλληνες για να μεγαλώσουν την ζήτηση.
0: Την πίτα.
1: Την πίτα, κατάλαβες. Και να ρισκάρουν χωρίς να χρειάζεται να δώσουν 320.000 ευρώ στον Κακλαμανάκι. Που δεν έχουμε τίποτα με το παιδί. Είναι και φίλος μας. Αλλά είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. 160 το χρόνο. 160 το χρόνο. Για πέμπτος ψηλός. Άρα, κρατάς τον Ιατρίδη που θα τον δώσει ο ΠΑΟ κάπου θα πάει το παιδί. Και παίζεις με αυτόν. Έτσι είναι,
0: ναι,
1: με 50 χιλιάρικα.
0: Εάν δεν συμβαδίζει η απόδοση με το στόχο.
1: Και τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε?
0: Πώς και τι να κάνουμε?
1: Εντάξει, πρέπει να προσαρμοστούμε. Δηλαδή, ναι, αλλά μα έτσι όμως μακροπρόθεσμα θα βγω κερδισμένος. Δεν γίνεται να πληρώνω 5,5 εκατομμύρια για τον Τολιόπουλο στο φινάλε, αυτό που λέγαμε πριν.
0: Να σου πω, δημιουργείται η αίσθηση με αυτή την εξέλιξη.
1: Ο μήνος που
0: έχουμε...
1: είναι, το μήνο πρέπει να βγάλουμε. Ναι, για πες.
0: Δημιουργείται η αίσθηση μετά από αυτή την εξέλιξη ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να ανακοινώσει άλλη μεταγραφή?
1: Όχι, τον Ουσμάν θα ανακοινώσει και θα τελειώσει, νομίζω.
0: Ναι.
1: Πολύ σπάνια.
0: Άρα δεν αποσύρθηκε από τον Τολιόπουλο γιατί έχει κάτι άλλο μεγάλο στα σκαριά.
1: Όχι, θα φέρει τον Ουσμάν μέσα στο τέλος της εβδομάδας και είναι δύσκολο να βρει άλλον. Έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ, φίλε. Έχει 10.
0: Τεκτικά εννοείς.
1: Έχει 10 παίκτες. Μπασίνα, Χάτζινς, Καλάθι, Ταϊρή, Φώστερ, 5. Μίτρου Λόγκ, 6 κοντούς. Α, το τελειώσαμε. Οσμάν, 7. Εντάξει, πώς να πάρει δηλαδή. Βάλει και τον Τολιόπουλο μέσα. Κάποιος να φύγει. Ποιος θα πρωτοπαίξει? Περσίδη, 3, 4. Γκρέι, Χουγκάζ, Φούλινε. Αλεξάνδερ στο 5. Ο Μωρούγι.
0: Σε ρωτάω γιατί το καλοκαίρι είναι
1: μακρύ.
0: Μακρύ ακόμα. Γι' αυτό ρωτάω αν υπάρχει πρόθεση ανακοίνωσης άλλου παίκτη.
1: Από τη στιγμή που ο Μιστακίδης έδωσε τόσα λεφτά για τον Οσμάν, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Μπορεί να πει, παιδιά, πάρτε τον Γκλάιμπερν. Πόσα θέλει, 6. Πάρτα. Δώστα. Αν τον πείσουν ότι χρειάζεται. Γιατί το θέμα είναι μετά να πει, παιδιά, να τα δώσω. Τον χρειαζόμαστε.
0: Τον θέλουμε.
1: Τον, ναι. Τον έχουμε ανάγκη. Τώρα μπορεί να είπε τον Τρικέρι, Τρικέρι, να δώσω 5 στον Τολιόπουλο.
0: Τα παίζει.
1: Τα αξίζει. Θα τον βάζεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τον έχουμε ανάγκη τόσο, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά ο Φώστερ. Τι τον πήραμε το Φώστερ από την Κίνα? Το Χάτζινς από το γαλλικό πρωτάθλημα, τον Κοντό, που είναι σβούρα, τι τον πήραμε? Τον Καλάθι, για να παίζει ο Τολιόπουλος. Δηλαδή, κάπως.
0: Ωραία. Ακριβώς ίδια κουβέντα στον Άρη γίνεται.
1: Κανονικά θα έπρεπε να γίνει. Γιατί και ο Άρης είναι γεμάτος. Ούτε ο Άρης τον χρειάζεται τον Τολιόπουλο. Αλλά ίσως κολλάει περισσότερο γιατί είναι σπανούλης εκεί και ταιριάζουν λίγο σαν μαχητικές ψυχές.
0: Ναι. Τέλος πάντων, το να μπαίνει αυτή η έκφραση μαχητική ψυχή την ώρα που μέσα σε 23 λεπτά που μιλάμε εδώ με τον Κώστα έχουν παρελάσει πόσα εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια.
1: Εντάξει,
0: ναι. Σε ονόματα και σε budget και σε υπεραξίες.
1: Έχει τρελαθεί η αγορά και οι παράγοντες όλοι που μιλάω έχουν τρελαθεί. Γιατί πραγματικά αυτά που γίνονται είναι φοβερά.
0: Είναι φοβερά. Είναι. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: είναι φοβερά.
0: Τώρα πάμε το πρώτο ημίωρο να βγάλουμε τα μεγάλα θέματα με τίτλους. Έχουμε άνθρωπο τώρα.
1: Έχουμε να δώσουμε λίγο λόγο για να τελειώνουμε στο πρώτο ημίωρο και μετά έχουμε,
0: okay.
1: Έχουμε και για Ηρακλή, έχουμε και για Άρη, έχουμε και μπάσκετ, πολλά έχουμε.

0: Θα μας δώσει τη δική του προσέγγιση στο θέμα του Τολιόπουλου ο Γιώργος Μήνος, που ξέρει όλο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Δημήτρη, γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σας. Κοίταξε, ήταν μια απόφαση σωστή, λογική.
0: Ναι.
2: Και νομίζω τώρα ο Άρης,
0: ναι,
2: δίνει την ευκαιρία να παίξει μόνος του μπάλα. Αν θα δώσει φυσικά και τα χρήματα,
0: σωστό,
2: που θέλει ο Τολιόπουλος. Αν θα δώσει τα λεφτά.
0: Πάρα πολύ σωστά.
2: Ο πρόεδρος είναι Μπρούκλης, έχει,
0: ναι,
2: λεφτά. Ναι, έτσι δεν είναι. Και νομίζω και ο Τσιάου, ο Αντοκούμπο, όλοι.
0: Βέβαια, όλοι.
2: Εκεί,
0: ναι.
2: Θα δώσουν τη λύση για να εντάξουν τον καλωσοριστή στη τάξη του Άρη. Αλλά δεν νομίζω να δώσουν τόσα λεφτά.
0: Ναι.
2: Την τιμή του δίναν 25 και 30-40 χιλιάρια, θα του δώσει ένα καλό λεφτά. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι αφύσικο. Εκτός και να πάρουν τον Παπαρέγκα.
0: το Γιώργο. Γιώργο, πες μας λίγο ποδόσφαιρο. Πάω ο Χατζηδιάκος, έρχεται αύριο.
2: Αύριο στις 7 παρα 10 με 7.
0: Oh, καρφωμένη.
2: Στο Ροδρόμιο Μακεδονία.
0: Καρφωμένη.
2: Νέα μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Ο Τάχα Άλλη που παρουσιάστηκε το νούμερο 22 θα φοράει στην πλάτη.
0: Είναι τριπλαδόρος αυτός, λέει, είναι γρήγορος.
2: Βέβαια, είναι τριπλαδόρος.
0: Ναι.
2: Και η μπάλα θα,
0: ναι,
2: τα, ναι, περιμένουμε να τα δείξει στο γήπεδο. Ο Χατζηδιάκος θα είναι αύριο η επόμενη μεταγραφή.
0: Μάλιστα.
2: Ενώ την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή αναμένονται άλλες τρεις μεταγραφές. Τρεις μεταγραφές.
0: Τι τρεις, ρε Γιώργο?
2: Ένας χαφ, ένας center for και ένας αμυντικός. Παραλαμβάνω, τρεις, και την ερχόμενη εβδομάδα θα έχω.
0: Και το λουρί της μάνας. Μέχρι την Παρασκευή. Μεταγραφές. Μέχρι την Παρασκευή.
2: Είπα, από μεθαύριο,
0: ναι,
2: μέχρι την Κυριακή.
0: Α,
2: τρεις,
0: μέχρι την Κυριακή.
2: Δύο με τρεις μεταγραφές.
0: Πω.
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Στην πόλη που ζούμε.
2: Ένα σκάφ, ένα,
0: ναι,
2: στάρι, ένα center for και ένα αμυντικό.
0: Ένα σκάφ, ένα
2: στάρι. Μπορεί ο αμυντικό να έρθει από εβδομάδα και να έρθει ο εξτρέμ.
0: Ο Σάντα Μαρία τι θέση παίζει, που αμυντικό?
2: Εξάρι, εξάρι, αμυντικό χάρι.
0: Α, εξάρι. Ο Χατζηδιάκο παίζει κεντρικό αμυντικό.
2: Στο στάρι αριστερό εξτρέμ παίζει ο Τάχα Άλλη με το νούμερο 22. Ο Σάντα Μαρία με το νούμερο 7.
0: Μάλιστα.
2: Θα διαλέξει τώρα τη φανέλα, τι νούμερο θέλει ο Χατζηδιάκος.
0: Ναι, ναι.
2: Και νομίζω σιγά σιγά. Σιγά σιγά.
0: Σιγά, σιγά. Ο Λύση δείχνει καλά στοιχεία μέχρι τώρα.
2: Νομίζω ότι αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ, και γενικά ο ΠΑΟΚ θέλει δουλειά και μεταγραφές. Δουλειά γίνεται, μεταγραφές γίνονται.
0: Ναι.
2: Οπότε.
0: Γιώργο,
2: επειδή
0: είσαι στο ρεπορτάζ και μιλάς με πολύ κόσμο, έχεις καμιά ενημέρωση για την ψηφοφορία στην Αθήνα? Κανένα κλίμα εκεί, έχεις πάρει κλίμα?
2: Για
0: τη Super League, για τη Super League, για την ισοπαλία, την ισοπαλία.
2: Εκτιμώ,
0: ναι,
2: ότι ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι νέος πρόεδρος του Super League, εκτιμώ.
0: Οχ,
2: αλλά αυτό δεν λέει, τώρα είμαστε 2 λεπτά πρωτού ξεκινήσει.
0: Ναι, η συνεδρίαση.
2: Η ψηφοφορία, μάλιστα. Κάνε λίγο υπομονή. Εντάξει,
0: θα γυρίσει κάποιο, δηλαδή θα αλλάξει κάποιο την ψήφο του.
2: Μπορεί να αποσυρθεί ο ένας υποψήφιος. Οπότε ο κύριος Αλαφούζος θα είναι ο νέος πρόεδρος. Μπορεί να μην αποσυρθεί, μπορεί κάτι άλλο θέμα να γίνει. Μην προδικάζουμε. Σιγά σιγά.
0: Ο Αλαφούζος δηλαδή, η πλευρά που ψηφίζει ο Ηρακλής, δηλαδή έτσι δικαιώνεται η επιλογή μου, είναι Βασιώτη.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτή που λέει ο Ηρακλής.
0: Έγινε Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
2: Εσύ δεν μας είπες την άποψη σου για τον Τολιόπουλο όμως.
0: Ο Τολιόπουλος θα πάει στον Άρη νομίζω, Γιώργο.
2: Δεν μας είπες την άποψή σου.
0: Είναι πολύ καλός παίκτης και θα πάει στον Άρη. Τι άλλο να πω?
2: Ναι, για τα λεφτά δεν μας είπες.
0: Είναι πολλά, είναι πολλά. Το είπα, είναι πολλά.
1: Τα είπε νωρίτερα.
0: Είναι overrated, overrated.
1: Το δίκιο να λέγεται. Μίλησε για τις υπεραξίες. Μίλησε ο Κώστας.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μήνο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της, Βάγια Νέστορα. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Πολύκαστρο Κιλκής. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 34 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, θελοντές και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και 2 αεροσκάφη. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν. Το Ιράν απειλεί να κλείσει και άλλες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς μετά τα νέα αμερικανικά χτυπήματα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα γένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Μπαράζ παρετήσεων είχαμε και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Το Σάββατο πρωί η εκλογή Προέδρου, υποψήφιοι θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ο δεύτερος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής αντιμετωπίζει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 4.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Συνεχίζουμε 3-5-2 πάντα στον 102. Αντιπαρέρχομαι βέβαια στο συνθηκόν εδώ που είναι σαν Βεζούβιο στο στούντιο. Οπότε κανονικά πρέπει να μας βάλει στο τραγούδι το Welcome to Hell ή κάτι τέτοιο. Hell's Angels, Hell's Raiders, κάτι με Hell. Γιατί ζω μια κόλαση εδώ πραγματικά. Αλλά έχει χάρη που ο αδερφός μου Δημήτρης.
1: Χαλάρωσε λίγο. Θα νομίζει ο κόσμος.
0: Μια κόλαση πραγματικά.
1: Έχουμε βάλει στα καζάνια.
0: Η κόλαση του Δάντη.
1: Και σε βράζουμε εδώ πέρα.
0: Η κόλαση του Δάντη κάθε μεσημέρι 3 με 5.
1: Να, συγγνώμη, 21. Γιατί ρε φίλε, όχι.
0: Μας έσκασε, μιλάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Είναι ήττα.
0: Πιο απ' όλα. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα.
1: Αυτή είναι η κουβέντα η οποία ήδη έχει ξεκινήσει στα social media.
0: Καλά, τα social media από τότε, φίλε, που βγήκαν τα social media, δηλαδή πραγματικά.
1: Ναι.
0: Επιταχύνθηκε ο κατήφορος της χώρας ακόμη περισσότερο. Θα μου πεις, είναι μια φωνή δημοκρατίας.
1: Ακούστηκε βαρύγδουπο, αλλά συμφωνώ 100% μαζί σου. Ναι,
0: συγγνώμη.
1: Έτσι,
0: ναι. Όλοι έχουμε το δικαίωμα, εννοείται, άποψης και αυτό κτλ. Και νομίζω το είχαμε και πριν. Mm-hmm. Έτσι, ναι, πριν το Facebook. Είχαμε δυνατότητες να εκφραστούμε. Ίσως όχι τόσο χύμα όμως και τόσο ανεξέλεκτα και τόσο όπου ανώνυμα. Μπορώ να πω ότι Δημήτρη, bing bong, bling bling. Τότε ίσως δεν το είχα. Ίσως να ήταν και καλύτερο. Ίσως, τέλος πάντων, ας μην το πιάσουμε αυτό.
1: Άρα το ερώτημα δεν είναι να το αφήσω ή να το αποσύρω.
0: Να το αφήσω. Δεν είναι ήττα.
1: Δεν είναι ήττα.
0: Όχι.
1: Θα γίνει κάποια στιγμή ήττα.
0: Εάν πάει στον Άρη, θα το επιδιώξουν πολλοί να γίνει ήττα.
1: Να γίνει ήττα. Επικοινωνιακά μιλώντας πάντα, έτσι. Ναι. Okay.
0: Μπασκετικά δεν είναι ήττα.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας δεν είναι ήττα. Επικοινωνιακά, αφού τώρα λέγαμε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και χέρι-χέρι και ντέρμπι και μάχη ΠΑΟΚ Άρη για τον Ντολιόπουλο και θα πάει, ας πούμε, στον Άρη, αν πάει. Mm-hmm. Προφανώς και πολλοί θα πούνε και πιθανότατα οι φίλοι του Άρη περισσότεροι θα πούνε, σας πήραμε τον παίκτη.
1: Ναι.
0: Βασιλάρα ήρθε στην ομάδα και τα λοιπά. Τι εκεί πας τους δίπλα και τα λοιπά.
1: Και με λιγότερα λεφτά.
0: Και δεν ξέρουν, ναι. Okay. Και εσείς δώσατε τόσα λεφτά και μας διάλεξε εμάς και τα λοιπά. Τώρα, εγώ νομίζω ότι κακώς οι ομάδες μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Anyway, και ο ΠΑΟΚ ίσως δεν το έπαιξε καλά το θέμα. Γιατί τώρα το παίζει καλά. Εξ αρχής όμως δεν το έπαιξε καλά όταν βγήκε αυτή η πλουσιοπάροχη προσφορά. Μπορούσε να μην βγει τόσο, δηλαδή δίνει τρελά λεφτά. Μετά τον Οσμάν, λίγο παρασύρθηκε εγώ νομίζω. Γλυκάθηκε ότι μπράβο, πάω κάρα, ξέρω εγώ, μισθακιδάρα κτλ. Οπότε σου λέει και το Λιόπουλος. Ή έπρεπε να διαψευστεί τότε ότι παιδιά, εμείς δεν δίνουμε τόσα χρήματα. Mm-hmm. Ενδιαφερόμαστε για τον παίκτη, αλλά δεν ισχύουν τα χρήματα τα οποία. Μπορεί να το έλεγε, αλλά εγώ δεν είδα να αναπαράγεται στα μέσα.
1: Καλά, εντάξει. Και τώρα μένει βεβαίως να ικανοποιηθεί ο Παναθηναϊκός, αν εξακολουθεί να ισχύει η πληροφορία ότι είναι διαθέσιμος στην αγορά ο Βασίλης Τολιόπουλος, έτσι.
0: Κοίταξε.
1: Γιατί είναι.
0: Στους νόμους της αγοράς όλοι είναι διαθέσιμοι.
1: 1,5 εκατομμύριο ζητάει όμως ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι,
1: αυτό
0: λέω
1: που έδινε ο ΠΑΟΚ, το γενικό, ο οποίος δεν το δίνει πια.
0: Το γενικό με την έννοια ότι όλα πουλούνται και όλα αγοράζονται. Αυτό εννοώ. Ναι. Άρα είναι διαθέσιμος. Άμα πάει η Φενέρ και πει 3 εκατομμύρια, τον δώσει. Λέμε παράδειγμα. Τώρα όμως. Από τη στιγμή που αποσύρει το ΠΑΟΚ, για να δούμε τι θα γίνει. Είναι στα χέρια του Παναθηναϊκού, είναι παίκτης του.
1: Είναι παίκτης του ακόμα.
0: Μπορεί να πει παιδιά, okay. Δεν πουλάω. Δεν τον πουλάω.
1: Ποια. Πλέον μάλλον.
0: Δεν τον πουλάω. Εγώ
1: πλέον,
0: δεν σας είπα.
1: Πλέον.
0: Εγώ δεν σας είπα.
1: Χθες είπε ότι τον πουλάω. Και δεν σήμερα δεν τον πουλάω.
0: Δεν είπε ότι τον πουλάω. Είπε, ναι, ακούω. Τι θέλετε. Θέλουμε τον Τολιόπουλο. Εντάξει, οκ. Okay. Έχει συμβόλαιο. Δίνουμε 1,5 εκατομμύριο. Εντάξει, οκ. Okay. Να το σκεφτούμε, να το δούμε. Δεν έβγαλε πολιτήριο.

0: Λοιπόν, ποιο θεωρείς ότι ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Ισπανίας χθες?
1: Τώρα έχω κολλήσει με ένα TikTok για την Ισπανία,
0: ναι,
1: που κάνουν κορίτσια, που έχει ξεκινήσει, ας πούμε, δείχνει τα πρόσωπα των παικτών στην ενδεκάδα και λέει Γιαμάλ και δείχνει τον Φεράν,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι ωραίος, ας πούμε, και τα λοιπά, και γίνεται ένας χαμός στην Ισπανία με αυτό. Θα το βρω και θα στο... ποιος ήταν ο καλύτερος? Η μεσαία γραμμή γενικά, νομίζω, η μέση τους. Αυτοί όλοι. Δεν αφήσαν τη Γαλλία να κάνει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Πρώτη φορά, δηλαδή από την αρχή του τουρνουά.
1: Καλό καλησπέρι.
0: Ήταν ανύπαρκτη. Συγγνώμη κιόλας για την έκφραση σε όλους τους γαλλόφιλους της εκπομπής. Αλλά δεν μπορούσαν να αλλάξουν.
1: Τίποτα. Τους
0: πάνω από τρεις πάσες και πολύ μεγάλη αφέλεια. Δηλαδή κάτι τρίπλες, κάτι πουλήματα της μπάλας στη μεσαία γραμμή, ας πούμε, που βγαίνανε οι άλλοι μια χαρά στην αντεπίθεση.
1: Τίποτα, σου λέω.
0: Ναι. Και αυτή τη λέξη τη συμμερίζεται πολλοί κόσμος, Κώστα. Το τίποτα δηλαδή. Πολύ κακό.
1: Εντάξει,
0: για το
1: ποδόσφαιρο
0: τίποτα.
1: Είναι, ναι, φίλε. Ποδόσφαιρο είναι.
0: Σε αυτό το επίπεδο.
1: Έλα, πάμε.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Ο Φεράν.
1: Έχει ξεκινήσει, γιατί δείχνει τώρα πως δείχνει τους παίκτες στον εθνικό ύμνο,
0: ναι,
1: που η Ισπανία δεν έχει βέβαια λόγια, που τους δείχνει έναν ένα και περνάει η κάμερα και λέει, ας πούμε, το Ντάνι Όλμο, για τους δείχνει τώρα και δείχνει το Φεράν που είναι, ας πούμε, θεογκόμενος.
0: Ο Λαπόρτ πάντως ήταν
1: Ντάνι Όλμο, για τους δείχνει τώρα και δείχνει το Φεράν που είναι, ας πούμε, θεογκόμενος.

0: Εγώ ίσως λόγω συναισθήματος περισσότερο. Μ' αρέσει η Αγγλία, ναι, θέλω να το πάρουν.
1: Εγώ πάντως σε σχέση με τα φαβορί, καλά, εμένα σε γενικές γραμμές δεν μ' άρεσε η εθνική ομάδα, η φετινή εθνική ομάδα της Ισπανίας, η οποία προκλήθηκε στο τελικό.
0: Όχι, κοινική.
1: Δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Δεν
1: αλλά
0: είχε μπρίο, δεν είναι.
1: Αλλά... Έφτασε εκεί που έφτασε μια χαρά.
0: Έχει το know-how.
1: Ναι.
0: Έχουν πλέον το know-how αυτή.
1: Είναι η ενεργεία
0: που
1: πρωταθλητές Ευρώπης. Γιατί δεν είναι αχώνευτη.
0: Είναι αχώνευτη.
1: Δεν είναι. Έλεγχο. Είναι αχώνευτη. Από την άλλη, πλέον και ο Μέση έχει γίνει κάπως σούπα, να πω εγώ.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Όχι. Όχι, φίλε, γιατί.
1: Πολλά χρόνια όταν... στην κορυφή. Αλλά όταν βλέπεις... πολλά.
0: Όταν βλέπει την μπάλα να κολλάει στο πόδι, φίλε, και να τρέχει αυτό ο κοντό, α πούμε, και να κάνει τέτοια. Λες ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
1: Μα δεν τα κάνει πια και τόσο.
0: Εντάξει,
1: συχνά,
0: γι' αυτό λέμε. Ναι. Επειδή τα κάνει σπάνια και πάλι όμω βλέπει ότι το έχει αυτό, ρε παιδί μου, του καταλαβαίνει του παίκτε, λε ο Μέση, οκ. Okay.
1: Άρα δεν θα στεναχωρεθεί πολύ αν προκριθεί το 49% ας πούμε.
0: Όχι, Αργεντινή, όχι.
1: Και δει την Αργεντινή αντίπαλο τη Ισπανία.
0: Είμαι μοιρασμένο.
1: Ποια από τις δύο θα μπορούσε πιο εύκολα να κερδίσει την Ισπανία στο τελικό?
0: Καμία, θα χάσει όποιος και να προκριθεί. Η Ισπανία θα το πάρει.
1: Ξεκάθαρος, έτσι.
0: Η κοινική αχώνευτη.
1: Η κοινική αχώνευτη.
0: Η κοινική αχώνευτη, η πρώην πράκτορες των Αμερικάνων. Τώρα δεν είναι πλέον.
1: ναι, γιατί ο Πέδρο Σάντσες έχει φροντίσει.
0: Τώρα πούλησε τρέλα λίγο.
1: Τώρα επί Τραμπ να τα διαχωρίσει.
0: Εντάξει, καλά εξηγήθηκε. Ναι. Καλά εξηγήθηκε. Πούλησε τρέλα, μπράβο του, σήκωσε ανάστημα. Αλλά...
1: Με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν, για όσους δεν το ξέρουν, έτσι. Οι Ισπανοί ούτε που θέλουν να ξέρουν.
0: Ναι, αλλά μετά τα έδωσε, λένε οι κακές γλώσσες.
1: Εγώ ξέρω ότι ακόμα και στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Τον έκραξε πάλι. Τον έκραξε, ναι, τον έκραξε.
1: Έλεγε η Ισπανία και έλεγε άντε, γεια.
0: Τον έκραξε,
1: να
0: ναι,
1: τίποτα,
0: ναι, ναι,
1: ναι,
0: τον έκραξε.
1: Τίποτα, έκραξε
0: τίποτα, ναι. Τον έκραξε και γι' αυτό μπαίνει credit στον Ισπανό πρωθυπουργό.
1: Αυτή η διάσταση που βάζει είναι μια πάρα πολύ ωραία διάσταση. Τώρα να πάνε οι Ισπανοί, ας πούμε, που του έχει σούρει τόσα ο Ντόναλντ Τραμπ και να σηκώσουν το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Μέσα εκεί.
1: Στην Ουάσιγκτον.
0: Θα το πάρουν οι Ισπανοί, άστο τελείω. Θα παίξει Ισπανία,
1: Αγγλία. Ένα κλικ λιγότερο αχώνευτη έγιναν τώρα. Ένα κλικ λιγότερο αχώνευτη.
0: Θα κερδίσει η Αγγλία σε θρίλερ. Σε θρίλερ.
1: Θα κερδίσει η Αγγλία τώρα απόψε.
0: Θα,
1: σε
0: θα προκριθεί, να το πω σωστά. Θα προκριθεί η Αγγλία σε θρίλερ. Mm-hmm. Πέναλτι, παράταση.
1: Okay.
0: Στο 90 κτλ. Νομίζω έτσι χαίρεσαι ότι μεταδίδει ο Γιώργος, ο Τραπεζανίδης, μαζί με τον Κολίτζα, τον Τάσο. Οπότε έχουν παράδοση στα θρίλερ. Mm-hmm. Ο Γιώργος ιδίως έχει παράδοση στα θρίλερ. Και οπότε θα έχουμε ή καμιά ανατροπή, κάτι θα έχουμε, δηλαδή το μάτς αυτό. Λέω και ελπίζω φυσικά να είναι πολύ καλύτερο το θεσμό, το οποίο ήταν σουπέξ. Ήταν μινεστρώνε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δεν είχε.
1: Ήταν πολύ ψηλές οι προσδοκίες για την απόδοση της Γαλλίας. Ναι. Ναι, πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά δεν, εντάξει, ρε φίλε. Ο Εμπαπέ, δύο σούτ αυτό. Ο Ολής εξεκομμένος. Ο Ντεμπελέ, τεμπελέ. Οπότε το μόνο που μας έμεινε ήταν η παρέλαση του ελληνικού σώματος στρατού στα ηλίθια παιδεία.
1: Στα ηλίθια παιδεία, εκεί, τη μέρα της Βαστήλης.
0: Οι Κύπροι πιο καλοί όμως που πήγανε με παραλλαγές.
1: Και τα Ραφάλε όμως ήταν ελληνικά. Πέταξε και μια μοίρα ελληνικών Ραφάλε.
0: Εννοείται, ρε φίλε.
1: Πάνω από τον ουρανό του Παρισιού.
0: Εννοείται και του χρόνου έρχονται και τα F-35 και μετά άντε να σας δω τι θα κάνετε.
1: Τα F-35 στην ελληνική ποσοστή.
0: Οι Κύπροι πήγαμε παραλλαγή, ενώ εμείς πήγαμε. Τώρα σε λίγο.
1: Τώρα σε λίγο.
0: Εμείς πήγαμε με στολές εξόδου,
1: ναι.
0: Τις καλές, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Τις οκτάρες.
0: Βάλαμε ένα ναύτη εκεί με ναύτη άσπρο. Ναύτη και τα λοιπά. Κάτι αεροπόρους και τα λοιπά. Ενώ οι άλλοι βάλανε εκεί παραλλαγής, προχωρημένες, κάμερες. Οι άλλοι βάλανε τα σιρίτια, τις φουσανέλες.
1: Καλά, τώρα μην συγκρίνεις όμως. Έτσι.
0: Τι?
1: Είναι άδικη η σύγκριση.
0: Ποιος με ποιον?
1: Ελλάδα-Κύπρος.
0: Όχι, εγώ λέω την εικόνα στην παρέλαση. Δεν συγκρίνω, εννοείται.
1: Η εικόνα είναι Vive la France αυτό.
0: Η εικόνα ήταν, ναι, ο Μακρόν ο καημένος και αυτός πήγε να το κάνει λίγο, αλλά το μιλιτέρ δεν το έχει. Το μιλιτέρ.
1: Μια χαρά το έχει.
0: Το έχει, λες.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Ναι,
1: μια
0: είναι υπερεαλιστής.
1: Δουλίτσα κάνει, μια χαρά.
0: Κάνει, εννοείται, πουλάει.
1: Ναι, αυτό.
0: Είναι ο δεύτερος καλύτερος έμπορος μετά τον Τραμπ.
1: Πες μου, εσύ δεν κάνει καλά τη δουλειά.
0: Έχει πουλήσει όντως και αυτός τους πάντες. Λοιπόν, ναι, πάμε λίγο να συνεχίσουμε στο ρεπορτάζ.

0: Συνεχίζουμε, μένουμε εντός των τυχών, να αφήσουμε λίγο την παρέλαση στα ηλίσια παιδεία και να πάμε λίγο να μάθουμε τι γίνεται και στον, αφού ακούσαμε για ΠΑΟΚ τον Γιώργο Μήνο, να καλησπερίσουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Μάκιο Ανίδη να μας βοηθήσει λίγο στο ρεπορτάζ του Ρακλή. Mm-hmm. Αλλά έχει γίνει ρεπορτάζ και για τη Super League και γι' αυτό τον καλέσαμε περισσότερο, γιατί ο Μάκης έχει πηγές και επαφές και διάβλο επικοινωνίας με την πρωτεύουσα και με το λεγόμενο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Οπότε μήπως και γίνει τίποτα, Μάκη, για τον Αλαφούζο λένε όλοι, ότι θα βγει ο Αλαφούζος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Ζωοδόπου πηγή.
0: Ναι.
1: Έχουμε απόσυρση μάλλον του Μαρινάκη, οπότε αυτόματα υποψηφιότητα έχουμε... του Γιάννη Αλαφούζου.
0: Να είδηση κυρίες και κύριοι.
1: Που...
0: Το είπες, απόσυρση. Mm-hmm.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή από χθες υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Το 7-7 δεν άλλαξε. Όλη η προσπάθεια που έγινε ολόκληρο αυτές τις 10 μέρες που μεσολαβούσαν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση,
0: ναι,
1: είχε στόχο κάποιος να αρπάξει από το άλλο τραστ μια ομάδα. Αυτό δεν έγινε. Ήταν μπετόν και τα δύο τα τραστ των ομάδων.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα να φτάσουμε και χθες στην ισοπαλία 7-7 με λευκή ψήφο της ΕΠΟ.
0: Ωστόσο,
1: χθες το βράδυ υπήρχε μια σειρά εξελίξεων. Ξεκινήσαμε με την επιστολή που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης προς την προσωρινή πρόεδρο στη Super League.
0: Μάλιστα.
1: Με την οποία ανέφερε ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί την ηγεσία της Λίγκας στον Γιάννη Αλαφούζο, γιατί αυτός τόσα χρόνια που είναι στον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να κάνει κουμάντο τον Παναθηναϊκό, άρα γιατί να μπορεί να κάνει τη Super League. Και την ίδια στιγμή ζήτησε να υπάρχει ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, είτε ο Λισάνδρου είτε ο Μποροβίλος. Αλλά αλφότεροι, κυρίως ο Λισάνδρου με ανακοίνωσή του ξεκαθάρασε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, δεν είχε συζητήσει καν μαζί του, ούτε και ο Μποροβίλος μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, και λίγο αργότερα είχε διαρρεύσει ότι η ΕΠΟ, προκειμένου να αποφευθεί να υπάρχει ένα κενό εξουσία στη Super League, ήταν προδιατεθειμένη. Άλλωστε αυτό το έγραφε και μέσα στην επιστολή του Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Ναι,
1: εννοείται,
0: ναι,
1: ότι ήξερε ότι υπάρχει αυτή η κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχε η πρόθεση να ψηφίσει την πλευρά του Αλαφούζου. Και με αυτά τα δεδομένα φτάσαμε στη σημερινή ημέρα, που προφανώς, προκειμένου να μην ιτηθεί εκλογικά, θα αποσύρει την...
0: Γιατί πήγαινε για ΙΤΑ, πήγαινε για ΙΤΑ.
2: Ποιος θα ήταν αυτός, ξέρουμε.
0: Που θα γυρνούσε.
2: Η ΕΠΟ.
0: Η ΕΠΟ τώρα, μέχρι τώρα δεν ψήφιζε λευκό.
1: Η ΕΠΟ ψήφιζε παραδοσιακά λευκό. Αλλά αυτή τη φορά ο κύριος Γκαγκάτσης, τουλάχιστον αυτό διέρευσε, θα ψήφιζε την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου. Και μάλιστα στην επιστολή που είχε ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε, ήταν μια μορφή που υπήρχε για τις πιέσεις που φέρεται να δεχόταν ο κύριος Γκαγκάτσης από την πλευρά του μέχρι πρώτον συνεργάτη του και εργοδότη του, τότε τον
0: Ιβάν Σαββίδη. Τι ζούμε. Μάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Και τι έγινε, ποιος θα βγει πρόεδρος? Είναι δηλαδή αυτός ο θεσμικός ρόλος τόσο, έχει τέτοια βαρύτητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Τώρα μιλάμε για κολοσσό Βαγγέλη Μαρινάκη και κολοσσό Αλαφούζο. Τι ανάγκη έχουν να είναι και πρόεδροι της Super League, δηλαδή?
1: Ποια είναι η ανάγκη τότε που υπάρχει μια
0: άλλο, η ΕΠΟ.
1: Κανένα. Όπως είναι η ΕΠΟ, άλλα θέματα κερδίζει από τον έλεγχο εντός αγωγικών της ΕΠΟ και άλλα από την...
0: Καλά, τώρα έχει ανάγκη ο Μαρινάκης να είναι πρώτη Super League, ας πούμε, για να περάσει θέματα ή να επηρεάζει, ξέρω εγώ, δεν λέω τι και πώς και πώς και ποιον.
1: Μα οι μικρές λεπτομέρειες,
0: ναι,
1: από το έναν ορισμό ενός αγώνα μπορεί να αλλάξουν τις ισορροπίες ή να σε δημιουργήσουν και πρόβλημα.
0: Δηλαδή, οπότε ό,τι υπάρχει το θέλουν, σου λέει, ναι, και
1: ακριβώς,
0: αυτό.
1: Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, δεν παίζουν με τις λεπτομέρειες.
0: Τι ζούμε. Μάλιστα.
1: Τώρα είπα το πιο μικρό παράδειγμα.
0: Άρα πάμε για Αλαφούζο, δηλαδή. Πάμε για
1: Αυτό
0: Αλαφούζο.
1: Λέει το ρεπορτάζ, ότι ο Μαρινάκης θα αποσυρθεί και την ίδια στιγμή θα είναι σε ισχύ η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου. Φυσικά και χθες υπήρχαν έτσι κάποιες συνενετικές προτάσεις που έγιναν από τον Γκαγκάτση, με αποκορύφωμα την κοινή παρουσία Αλαφούζου με τον Μαρινάκη. Τον πρώτο χρόνο να είναι πρόεδρος ο Αλαφούζος,
0: ναι,
1: και τον δεύτερο ο Μαρινάκης.
2: Έχει γίνει αυτό και στο παρελθόν, έτσι.
0: Δεν το δέχτηκαν,
1: Ούτε και αυτό δέχτηκαν.
0: Γιατί τι πειράζει?
1: Ούτε δέχτηκαν η κυρία Κοζένογλου, αν θυμάμαι καλά το όνομά της, να παραμείνει ως πρόεδρος,
0: ναι,
1: γιατί η πλευρά του Αλαφούζου θεωρεί ότι εκπροσωπεί και αυτή τα συμφέροντα της πλευράς του Μαρινάκη.
0: Του Ολυμπιακού, ωραία φίλε.
1: Του Ολυμπιακού, σωστά.
0: Τέλεια περνάμε. Μάλιστα, άρα πάμε για εποχή Αλαφούζου. Και υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι κι αλλιώς...
1: Θα το μάθουμε σε λίγο, είναι σε εξέλιξη. Τώρα έχει ξεκινήσει.
0: Μάκη, μπορείς να μας βοηθήσεις, γιατί όσους συναδέλφους βγάλαμε δεν μπόρεσαν να μας βοηθήσουν και ούτε εμείς μπορέσαμε. Μέσα από το ρεπορτάζ μας να βοηθηθούμε και να βοηθήσουμε και τους ακροατές μας. Πώς θα γίνει η ψηφιακή πλατφόρμα Αλαφούζου, πού θα τη βλέπουμε, τι θα πληρώνουμε, πώς θα βλέπουμε Ηρακλή, πώς θα δούμε μπάσκετ, τι γίνεται με αυτά.
1: Θα υπάρχει χωριστή πλατφόρμα.
0: Μάλιστα. Σαν το Netflix.
1: Σαν το Netflix, ας πούμε, ναι.
0: Δηλαδή κάποια στιγμή στο τηλεκοντρόλ μας, στο μενού εκεί, θα βγάλει και άλλο ένα κανάλι που θα λέγεται, ας πούμε, Sport FM TV.
2: Όχι, θα πρέπει να πατήσεις.
1: Θα είναι εφαρμογή, θα κατεβάσεις εφαρμογή.
2: Κατεβάσεις την εφαρμογή. Όπως κατέβασες στο Netflix την εφαρμογή για να μπαίνεις να βλέπεις Netflix.
0: Σπασμένο το.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, για πες
2: Μάκη. Μάκη.
1: Τι να πω, δεν έχω.
0: Δεν έχω καν.
2: Ναι, ούτε εγώ έχω. Μάκη. Βοήθα, Μάκη.
0: Δεν
2: εδώ,
0: έχω
2: ναι.
0: καν, δεν έχω.
1: Ωραία. Θα είναι χωριστή εφαρμογή, ναι. η οποία θα είναι μια χωριστή πλατφόρμα με εφαρμογή, στην οποία εκεί θα υπάρχει το περιεχόμενο του Παναθηναϊκού, των εντός έδρας αγώνων
0: ναι.
1: και του Ηρακλή.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα λένε ότι...
0: Συγγνώμη, θα είναι κλειδωμένο και μετά και το άλλο θα είναι κλειδωμένο. Δηλαδή, πες ότι είναι σαν το Netflix. Πληρώνω και μου ανοίγει.
1: Για μέσα σου ανοίξει το Netflix, βλέπεις ό,τι θέλεις. Βλέπεις και σειρές, βλέπεις και ταινίες, βλέπεις και ό,τι θέλεις.
0: Ναι, μήπως του Ηρακλή, ας πούμε, παράδειγμα, όχι. θα είναι κλειδωμένο και του Ηρακλή μετά άλλα 5 ευρώ.
1: Όχι.
0: Του μπάσκετ, άλλο.
1: Όλα κανονικά. Όλα μέσα εκεί. Την πλατφόρμα και βλέπεις το περιεχόμενο της πλατφόρμας. Είτε έχει μέσα μπάσκετ, είτε ποδόσφαιρο, είτε χάντμπολ, μπορεί να έχει γυναικείο κολύμβηση, πόλο, ό,τι θέλεις μπορεί να έχει.
0: Αυτό θα το έχουμε εμείς.
1: Οπότε αυτό θα είναι το ένα το κομμάτι.
2: Ναι.
1: Επειδή όμως βλέπεις ότι υπάρχει ήδη στο υπάρχον τηλεοπτικό καθεστώς,
0: μάλιστα.
1: υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλατφόρμων που υπάρχουν, δηλαδή Κοσμοτέ και Νόβα,
0: ναι.
1: Να είναι
0: κοινή. Να μοιράζονται μερικά μάτς, ναι.
1: Και, όχι μοιράζονται, άλλες ομάδες έχει το ένα, άλλες ομάδες έχει το άλλο κανάλι.
0: Σωστά.
1: Αλλά ο συνδρομητής της Νόβα μπορεί να δει τα παιχνίδια που είναι στην Κοσμοτέ και το αντίστροφο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ακριβώς θα γίνεται.
0: Μήπως γίνει και εδώ,
1: Και ακριβώς. Ναι.
0: Άρα, τι κερδίσαμε?
2: Τίποτα.
1: Πώς δεν κέρδισες? Κερδίζεις ότι θα μπουν αρκετοί.
2: Περισσότερα χρήματα στα ταμεία του Ηρακλή, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, ανάλογα με τη συμφωνία που έχουν κάνει.
0: Και ο Αλαφούζος δημιουργεί ένα κανάλι.
2: Ναι.
0: Και θα προσδοκά από αυτό έσοδα κάποια
1: ναι,
0: στιγμή.
1: Μην κοιτάτε τώρα όμως το σήμερα, να κοιτάτε λίγο και πιο κάτω. Γιατί υπάρχει και η πλατφόρμα που δημιουργούν Μαρινάκης. Βαρδιλογιάννης.
0: Υπερκάπιτα. Υπάρχει αυτή ήδη.
2: Αυτή είναι πλατφόρμα ή απλά είναι εταιρεία που διαχειρίζεται τα δικαιώματα?
0: Έχει γίνει πλατφόρμα.
1: Είναι εταιρεία. Η εταιρεία έχει πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα οποία τα παραπονεί στην Νόβα ή στον Κοσμοτέ. Ανάλογα.
0: Θα κάνουν και αυτή η πλατφόρμα.
1: Θα δημιουργηθεί νέα πλατφόρμα.
0: Αυτό λέω. Ναι, να κάνουμε και εμείς μία.
1: Οπότε εκεί και κοιτούν περισσότερο. Γι' αυτό έχει γίνει και κίνηση με τον μπάσκετ. Γι' αυτό θα ψάξουν να βρουν και άλλο περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Γιατί πολύ απλά δεν αρκεί μόνο να έχεις μια αθλητική πλατφόρμα με δύο ομάδες. Θα πρέπει να βάλεις και άλλο προϊόν. Μπορεί να είναι πρωτάθλημα Αγγλίας, Ισπανίας, Ρωσίας, ξέρω εγώ, Ισραήλ, Βουλγαρία.
0: Πήρε ήδη την Ισπανία, λέει ο Αλαφούζος.
1: Ναι.
0: Πήρε την Ισπανία. Εντάξει. Έβλεπε Ισπανία,
2: εγώ.
0: Λεβάντε Μαγιόρκα.
2: Όχι.
0: Κάντιθ Θέλτα.
2: Αλμπιθέτε.
0: Η Ρεάλ Μαδρίτης όμως Μπαρσελόνα.
2: Κάτι δεύτερες Ισπανικές που έλεγες μια φορά.
0: Καστεγιόν, Μιραντές.
2: Μιραντές, αυτές
0: είναι. Μπανταγός.
2: Αυτές να πάρει, ναι.
0: Αλμπινολέφε, αυτό είναι Ιταλία.
1: Αλμπινολέφε είναι Ιταλία.
0: Εντάξει, ρε Μάκη, θα το ήξερες. Λοιπόν.
2: Ο συνάδελφος μας έλυσε αρκετές απορίες. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά δεν μας είπε τελικά ότι θα γίνει η πλατφόρμα.
2: Με 12 με 15
0: με 12 ευρώ.
2: Πούμε, έτσι.
0: Βγάζουμε Μάκη μια φορά την εβδομάδα. Τον δίνουμε 12.
2: Όχι, μπαίνουμε στην πλατφόρμα και βλέπουμε Παναθηναϊκό.
0: 12 είναι πολλά, ρε φίλε.
2: Παναθηναϊκό, γιατί πόσο νομίζω ότι θα
0: είναι. Μάκη, πόσο θα είναι.
2: Αυτό δεν νομίζω ότι είπε.
0: 6,99.
1: Κοίταξε, αν κρίνω ότι το αντένα είναι γύρω στα 7 ευρώ, πάνω
0: 8.
1: Κάτω εκεί πιστεύω, ναι. Επειδή έχει περιεχόμενο μέσα ποδόσφαιρο, θα είναι γύρω στα 10-12 ευρώ.
0: 8 το Disney, 8 αντένα, 8 το Amazon Prime, το Netflix δεν ξέρω πόσο είναι.
2: Δεν ξέρω,
0: 14
2: είναι το Netflix. Ναι. Ειδικός δεν είμαι.
0: Γι' αυτό το έχω σπασμένο.
2: Εντάξει, στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ δεν είμαι.
0: Ούτε εγώ. Καλά, δεν βγάλαμε τον Ποζιονέλο και δεν ήξερα άνθρωπο ούτε τον Ποζιονέλο.
2: Ευρώ με 8 ευρώ δεν ξέρω αν είναι οικονομικά βιώσιμο. Ξέρεις πόσες συνδρομές θα πρέπει να κάνει.
0: Η κόρη μου έχει ήδη Disney.
2: Ξέρεις πόσες συνδρομές θα πρέπει να κάνει αυτή η καινούργια πλατφόρμα για να είναι οικονομικά βιώσιμη με 8 ευρώ, α πούμε.
0: 300.000.
2: 300.000 ξεστήνε.
0: 8 εδώ, 8 εκεί, 8 εκεί.
2: Είναι πάρα πολλές.
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο για να μπαίνεις στην αγορά και ουσιαστικά πιέζεις για τις επόμενες σεζόν. Δηλαδή είναι ένα εγχείρημα αυτή τη στιγμή.
0: Είναι ένα επιχειρηματικό βήμα, ένα ρίσκο.
1: Και από όσο θυμάμαι τώρα, ο ΠΑΟΚ όταν είχε κάνει το αντίστοιχο εγχείρημα, το οποίο για μένα ήταν πάρα πολύ άσχημο, ναι, στημένο.
0: Το ΠΑΟΚ TV,
1: πλατφόρμα,
0: ναι,
1: το YouTube νομίζω τα μετέδει.
0: Ναι, ΠΑΟΚ TV, ναι.
1: Δεν ήταν καλό, το στήσιμο, ρε παιδί μου. Είχε πολλά κοψίματα, δεν άντεχε πολλούς συνδρομητές ταυτόχρονα.
0: Έπεφτε
1: και τα λοιπά. Και είδες ότι δεν ήταν βιώσιμο για τον λόγο που είπατε, ότι θες πάρα πολλές χιλιάδες συνδρομητές για να το κάνεις αυτό. Όσες χιλιάδες φιλάθλους και να έχεις, δεν θα πάρουν όλοι.
0: Εντάξει, τώρα ο ΠΑΟΚ έχει τόσο πλατιά βάση και έχει 5.000 εγγραφές, ρε φίλε.
2: Δεν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ.
0: Για τον ΠΑΟΚ TV λέμε.
2: Ναι, για τον ΠΑΟΚ TV φαντάσου ότι με αρκετά μεγάλη βάση, όχι τη μεγαλύτερη, ναι, αλλά μεγάλη βάση δεν είχες, ας πούμε.
1: Δεν μπορείς. Άρα εδώ πάμε για
0: δεν
1: κάτι το οποίο θα είναι την επόμενη χρονιά, παρουσιάζοντας αυτή την εικόνα, και πρέπει να είναι και σωστή και καλή αυτή η εικόνα και το, ναι, περιεχόμενο που έχεις, να προσελκύσεις και άλλες ομάδες για να αρχίσεις πλέον να μπαίνεις και εσύ στον ανταγωνισμό του τηλεοπτικού δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Φυσικά όλο αυτό το κομμάτι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αυξήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα και οι ομάδες θα έχουν περισσότερα έσοδα.
0: Αυτό θα μας το πεις, Μάκη, αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που θα ακούσουμε τώρα.
2: Θα τον ακρατήσουμε.
0: Θα τον ξαναπάρουμε. Ναι, για Ηρακλή δεν μας είπε τίποτα, έχει τόσες ειδήσεις. Λοιπόν, οπότε, Μάκη, ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίχρονο.
2: Θα ξανακαλέσουμε.
0: Και θα τέσσερις και ένα.
2: Hydration break.
0: Hydration break. Μάκη Ιωαννίδης, επιστρέφουμε σε λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες, κάνοντας λόγο δικηγόρος για εφαρμογή τόσο του ποινικού κώδικα όσο και του αντιτρομοκρατικού νόμου. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά τον θάνατο 7 στρατιωτικών σε αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην Μπαμπούρ, στο νότιο-ανατολικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Στα εγγένεια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια στη Βόρεια Εύβοια βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Στο πλαίσιο της σημερινής περιοδίας του στην περιοχή, τόνισε ότι το έργο αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, κάνοντας λόγο για κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια με πόρους, μεταξύ άλλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Νωρίτερα σε ομιλία του στους Ωραιούς ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ επισημαίνει ότι το θέμα συζητείται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Παράλληλα, νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση με τα μπάζα στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της εισαγγελίας, του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αποφασίστηκε η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης, ενώ παραιτήθηκαν από τις κομματικές τους θέσεις ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Φίβος Τσικλιάς και ο μέχρι πρότινος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιώργος Μπάκης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου σε χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα προς τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων εθελοντές, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Να είμαστε και σήμερα εδώ. Καλησπέρα φίλες και φίλοι στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστίαδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών. Είναι τέσσερις σταθμοί που συνοδεύονται κάθε απόγευμα. 4 με 5, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, η Δωροθέα Δασκάλου μαζί μου στη φροντίδα του ήχου. Και έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε είτε από τις συχνότητές μας είτε διαδικτυακά. Όσοι μένετε στο νομό Σερών, στους 101,5 συντονίζεστε, στους νομούς Καβάλας και Δράμα στους 96,3, στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 ή στους 91,2 και στο νομό Εύρο στο βόρειο κομμάτι του στους 101 και οι υπόλοιποι στους 103,5 των FM. Φυσικά, rteco.gr, όπου κι αν είστε στα link των περιφερειακών σταθμών, μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί με οποιαδήποτε ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-022-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Σε μια εκπομπή που καθημερινά φιλοξενεί ανθρώπους από το χώρο του πολιτισμού, της τέχνης, της μουσικής. Και σήμερα θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω σε λίγο την πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντικών Δράσεων Αμπελακίων Αμπελακτίδες, την κυρία Σιρματένη Παπαδοπούλου, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για τα δεύτερα Ινοδρόμενα Αμπελακίων που είναι προγραμματισμένα για την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο. Αργότερα θα είναι μαζί μας και η υπέροχη Βιολέτα Ίκαρη, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για τη συναυλία της μαζί με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των Ινοδρομένων το ερχόμενο Σάββατο εκεί στα Αμπελάκια του νομού Εύρου. Οπότε ξεκινώντας με την Βιολέτα Ίκαρη και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας η πρόεδρος συλλόγου, η κυρία Σιρματένη Παπαδοπούλου.

0: Από τις πιο σπουδαίες φωνές που έχουμε στο χώρο του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, η Βιολέτα Ίκαρη, λίγο αργότερα μαζί μας. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, δηλαδή της Ορεστιάδας, της Κομωτινής, της Ορεστιάδας και των Σερών που είναι συντονισμένοι αυτή την ώρα σε κοινό πρόγραμμα, θα ταξιδέψουμε πολύ κοντά σχετικά με εμάς. Θα πάμε στα αμπελάκια του Δήμου Ορεστιάδας, εκεί όπου ετοιμάζονται να φιλοξενήσει το χωριό τα δεύτερα Ινοδρόμενα, μια διοργάνωση που συνδυάζει πολιτισμό, κρασί, γαστρονομία, φωτογραφία και φυσικά μουσική με έναν ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό στόχο, την αναβίωση του παλιού σχολείου του χωριού. Και είναι μαζί μας η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντικών Δράσεων Αμπελακίων, Αμπελακτίδες, η κυρία Συρματένη Παπαδοπούλου, για να κουβεντιάσουμε για αυτόν τον θεσμό που τίνει να γίνει θεσμός. Είναι ο δεύτερος χρόνος που διοργανώνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Κυρία Παπαδοπούλου, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας σήμερα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Σκερλίδη.
0: Είστε καλά, πώς είστε? Στο τρέξιμο.
1: Πολύ τρέξιμο, ναι.
0: Εντάξει, λογικό, λογικό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε για να μάθουν και οι φίλοι ακροατές, είτε μας ακούνε από εδώ, από τη γύρω περιοχή, είτε αυτοί που μας ακούνε από πολύ μακριά, γιατί το πρόγραμμα μεταδίδεται πέρα από τις συχνότητες και από το ΕΡΤΕΚΟ. Η βασική σκέψη πίσω από τη δημιουργία αυτού του θεσμού ή που τίνει να γίνει θεσμός, καθώς είναι η δεύτερη πια χρονιά, ποια ήταν και τι σας έδειξε και η εμπειρία της πρώτης διοργάνωσης των Ινοδρομένων?
1: Ως σύλλογος προσπαθούσαμε να κάνουμε κάποια εκδήλωση που θα σχετίζεται με τα μπελάκια και στραφήκαμε στο όνομα του χωριού, γιατί παλιότερα υπήρχαν πάρα πολλά μπέλια, οπότε σκεφτήκαμε να κάνουμε μια εκδήλωση.
0: Εξού και τα μπελάκια.
1: Ακριβώς, που να σχετίζεται με το κρασί. Και προέκυψαν τα Ινοδρόμενα Μπελακίων. Ήταν πέρυσι η πρώτη πειραματική χρονιά που πήγε εξαιρετικά. Και φέτος είπαμε να το πάμε δεύτερη χρονιά, και γιατί όχι να το καθιερώσουμε και να γίνει και θεσμός.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι απλά μια γιορτή κρασιού. Στην ουσία έχουμε μια, θα το έλεγα, θα τολμούσα να πω, μια βαθύτερη φιλοσοφία έχει αυτή η διοργάνωση.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι. Ναι, πείτε μου, παρακαλώ.
1: Θα φιλοξενεί πολλά πράγματα, γιατί φέτος είναι διήμερη.
0: Ναι.
1: Θα κάνω λόγο για φεστιβάλ. Θα έχουμε μουσική, θα έχει φωτογραφική έκθεση, εινογνωσία, γαστρονομία. Ο σκοπός και ο στόχος είναι να μπορέσουμε και να διασκεδάσουμε, αλλά και να φέρουμε έσοδα στο σύλλογο, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας το όραμά μας.
0: Το οποίο είναι το παλαιό σχολείο των Αμπελακίων, έτσι, που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής.
1: Ακριβώς, γιατί και εκεί θα διεξαχθεί η εκδήλωση. Είναι ένα εγκατελειμμένο δημοτικό σχολείο με μια εξαιρετική θέα και ένα μεγάλο άβλιο χώρο, που μας λυπεί ιδιαίτερα η εικόνα του. Οπότε ήταν ουσιαστικά και ο λόγος που συστάθηκε ο σύλλογος, να προσπαθήσουμε να το συντηρήσουμε και να το αναδείξουμε.
0: Να το αναδείξετε και να το κάνετε χώρο τι?
1: Εμείς ονειρευόμαστε έναν πολυχώρο πολιτισμού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, μάλιστα. Τώρα ναι. Δεν ξέρω.
0: Οπότε φαντάζομαι ότι σημαίνει και πολύ, είναι πολύ σημαντικό, τέλος πάντων, για τους κατοίκους του χωριού και όχι μόνο, και για το Δήμο φαντάζομαι, η ανάδειξη και η αποκατάσταση αλλά και η αξιοποίηση αυτού του έργου.
1: Βέβαια. Εμείς θέλουμε να απευθύνεται αυτό που θα κάνουμε σε όλη την περιοχή, όχι
0: μάλιστα.
1: Μόνο στα παλάκια.
0: Ναι.
1: Και το κτίριο, όπως είπατε και εσείς, ανήκει όχι μόνο στο χωριό, ανήκει στο Δήμο.
0: Βέβαια.
1: Οπότε θέλουμε να γίνει κάτι που να προσελκύει επισκέψεις από όλη την περιοχή και όχι μόνο.
0: Ξέρετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτό το σχέδιο αποκατάσταση αξιοποίησης? Υπάρχει τέλος πάντων ένα όραμα, υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα προκειμένου να...
1: Ένα σχεδιάγραμμα υπάρχει,
0: ναι.
1: Βέβαια απαιτεί σύμπραξη. Προσπαθούμε να βρούμε κάποιο πρόγραμμα, κινούμαστε κάπως αθόρυβα, προσπαθούμε λίγο να βρούμε κάποια λύση, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα,
0: ναι.
1: Και το κόστος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών είναι αρκετά μεγάλο, οπότε λίγο προσπαθούμε να βρούμε μια σωστή λύση, θα έλεγα. Καλύτερα.
0: Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το να δημιουργούνται τέτοιες νέες πολιτιστικές ή αυτού του είδους, τέλος πάντων, πρωτοβουλίες. Πολλοί μιλούν εδώ στην περιοχή μας και γενικότερα στη χώρα για εγκατάλειψη της υπαίθρου. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει και ως αντίβαρο σε αυτή την πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς πάνω σε αυτό.
1: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Μέσα από τον πολιτισμό, γιατί το σχολείο πρόσφερε πολιτισμό, μέσα από κάποια άλλη μορφή πολιτισμού πλέον να φέρουμε πίσω τους ανθρώπους. Εγώ ναι. είμαι υπέρ του μοντέλου της αποκέντρωσης. Θεωρώ ότι είναι, πιστεύω ότι είναι κρίμα να ερημώνει η επαρχία και η δική μας επαρχία που είναι και πολύ όμορφη περιοχή και ήσυχη. Μας κλείδει αυτή η εικόνα των εγκατελειμμένων σπιτιών, τα ερημωμένα χωριά. Προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να την αντιστρέψουμε αυτή την εικόνα mm-hmm. και να ανεβάσουμε λίγο και την ψυχολογία και τη δική μας αλλά και των μόνιμων κατοίκων.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ναι. Έχει πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Στην ουσία εδώ μιλάμε για έναν χώρο πολυθεματικού χαρακτήρα, να το πούμε έτσι.
1: Εμείς έτσι τον ερευόμαστε.
0: Ναι. Όπως είναι και η διοργάνωση όμως των Ινοδρόμενων.
1: Έτσι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή όταν απευθύνεστε στη γαστρονομία, στο κρασί, στη μουσική, στη φωτογραφία, εντάξει, αν μη τι άλλο, ο χαρακτήρας τουλάχιστον του διημέρου ή του θεσμού αυτού είναι πολυθεματικός.
1: Είναι πολύ σημαντικός, θα συνδυαστούν αρκετά πράγματα και ευελπιστούμε μελλοντικά να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε ακόμη περισσότερα.
0: Μπράβο.
1: Για να μπορέσει και ο κόσμος να απολαύσει πολλά πράγματα ερχόμενος ως επισκέπτης.
0: Έχουμε υνοπαραγωγούς, να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι με τις χορηγίες που έχουμε φέτος.
0: Για πείτε μου.
1: Τολμήσαμε φέτος να προσεγγίσουμε εινοποιία από όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και υπήρχαν άνθρωποι που πραγματικά συγκινήθηκαν με την προσπάθειά μας και έχουμε χορηγίες σχεδόν από όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
0: Τι λέτε, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ συγκινητικές χορηγίες και όχι μόνο για τα κρασιά.
0: Ναι.
1: Έχουμε χορηγίες και για τα τυριά, για τα καφέρια. Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι γιατί μας αγκαλιάσανε, μας αντιμετωπίσαν ως συνέλληνες πάνω απ' όλα, ως ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Ευαισθητοποιηθήκανε για την περιοχή του Βορείου Εύρου που είναι διαφορετικό να υπάρχει δημογραφικό στο Βόρειο Εύρο από ό,τι στην Ενδοχώρα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ήταν πολύ ένθερμοι απέναντί μας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Ήταν μια κίνηση που την είδαν με καλό μάτι, να το πούμε έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι γίνονται πολλές στην Ελλάδα τέτοιες δράσεις, αλλά στην ουσία είναι το θέμα το πώς θα προσεγγίσεις και ποιο θα είναι το μήνυμα αυτό που θέλεις να περάσεις στους ανθρώπους αυτούς προκειμένου να φτάσει η χορηγία.
1: Ακριβώς, και εμείς στην αρχή ήμασταν αντιπλακτικοί, γιατί
0: τώρα να
1: πιώνε στην άκρη της Ελλάδας, τώρα τι γιορτή κρασιού και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά βρήκαμε πολύ όμορφους ανθρώπους που συναντήσαμε, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις χορηγίες τους. Και έχουν και εξαιρετικά κρασιά στην Ελλάδα. Μέσα από αυτό το ταξίδι λοιπόν, οφείλουμε να το ομολογήσουμε ότι έχουμε εξαιρετικά κρασιά και θα έχουμε και ετικέτες βραβευμένες. Να πω ότι φέτος έχουμε μία συμμετοχή από εξωτερικό μόνο, γιατί ήμασταν πλήρεις με τις συμμετοχές των Ελλήνων.
0: Και αυτή είναι από πού?
1: Είναι από τη Βουλγαρία.
0: Α, εντάξει, από τη γείτονα που εντάξει, γιατί έχουν και πολύ καλά κρασιά και εδώ κοντά μας τα σύνορα.
1: Πάρα πολύ.
0: Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Και τα παραπάνω τα εξάγωνα από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι ξέρω.
1: Ναι.
0: Εγώ έρχομαι τώρα εκείνη τη βραδιά, σαν ακροατής, σαν θεατής, σαν επισκέπτης. Την πρώτη βραδιά και τι θα μπορέσω να δω, να απολαύσω εκεί στον χώρο του σχολείου.
1: Λοιπόν, η πρώτη βραδιά στις 17 Ιουλίου, η είσοδος είναι ελεύθερη,
0: ναι.
1: Θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας.
0: Το Γαϊτάνι που λέτε.
1: Φέρει τον τίτλο Γαϊτάνι.
0: Ναι.
1: Είναι η νεότερη γενιά των Εμβελακίων με τη φορεσιά των προγόνων της.
0: Α.
1: Φωτογραφίζεται σε διάφορα σημεία του χωριού, υπό την επιμέλεια του Γιώργου του Καλκανίδη, ενός φωτογράφου.
0: Βεβαίως, του γνωστός, ναι.
1: Θα υπάρχει μουσική από DJ και φυσικά τα κρασιά μας θα είναι εκτεθειμένα, οπότε θα είναι μια ήρεμη καλλιτεχνική βραδιά.
0: Θα μπορεί κάποιος να γευτεί και αυτά τα κρασιά που θα είναι εκεί πέρα?
1: Τα κρασιά θα είναι εκτεθειμένα και τις δύο μέρες.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Mm-hmm. Και αυτό αντιλαμβάνουμε, δηλαδή ένας νέος άνθρωπος μπορεί πολύ εύκολα μέσα από αυτόν εδώ, από αυτήν εδώ τη δράση, να κάνει, πώς θα το πω, έναν διάλογο ας πούμε με την τοπική παράδοση κατά κάποιον τρόπο.
1: Ακριβώς. Οι φωτογραφίες είναι πολύ συγκινητικές. Όσοι ήμασταν παρόντες στη φωτογράφηση συγκινηθήκαμε.
0: Η δεύτερη μέρα...
1: Τα αμπελάκια που έχουν μόνο 12 χιλιόμετρα την Οριστιάδα.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Είναι πολύ κοντά.
0: Με το ποδήλατο έρχεσαι, δηλαδή, δεν είναι τίποτα.
1: Α, μετά, ναι.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη βραδιά έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τη Βιολέτα Ίκαρη και τη Γιώργο Νικηφόρου Δερβάκη.
0: Υπέροχα.
1: Ναι, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Και παράλληλα θα είναι τα κρασιά μας, θα υπάρχει, υπάρχει είσοδος στα 20 ευρώ μόνο για τους ενηλικές, τα παιδιά πάλι δεν πληρώνουν τίποτα.
0: Τα παιδιά και δεν μπορούν να πιούν και κρασί.
1: Ναι, ακριβώς αυτός είναι ο λόγος.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Και αυτή η είσοδος των 20 ευρώ περιλαμβάνει δύο ποτήρια κρασί της αρεσκίας του καθενός,
0: ναι.
1: Και μια ατομική πλούσια ποικιλία για τον καθένα.
0: Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν ήταν και πολύ εύκολο έτσι να γίνει, να ξεκινήσει αυτή η διοργάνωση από πέρσι, γιατί χρειάζεται κινητοποίηση, χρειάζονται πάρα πολλοί εθελοντές. Αλλιώς πώς.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τρέχουμε πάνω από 5 μήνες.
0: Α, βέβαια. Ναι, ορίστε.
1: Για να φέρουμε εις πέρας, να προσεγγίσουμε τα ενοπλία, να καταφέρουμε να φέρουμε στην περιοχή τα κρασιά. Με μεγάλη χαρά το κάνουμε. Ο εθελοντισμός είναι λίγο παρεξηγημένος στην Ελλάδα. Θέλω να πιστεύω μελλοντικά θα έχουμε περισσότερες συμμετοχές, όποτε μπορεί και όποτε θέλει, επιθυμεί ο καθένας να έρθει να στηρίξει και να βοηθήσει. Αυτό.
0: Και φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο κέρδος για σας σαν εθελοντικό σύλλογος είναι το να βλέπετε τους ανθρώπους να συμμετέχουν, γιατί και πέρσι πήγε πάρα πολύ καλά και φαντάζομαι ότι και φέτος θα πάει ακόμα καλύτερα.
1: Αυτό επιθυμούμε και εμείς, φέτος να πάει ακόμα καλύτερα. Τα περσινά σχόλια ήταν ιδιαίτερα κολακιστικά. Οπότε εμείς φέτος βάλαμε τα δυνατά μας να γίνουν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Θέλουμε να δούμε τους ανθρώπους χαρούμενους να διασκεδάζουν και παράλληλα εμείς να φέρουμε και τα έσοδα για το σκοπό μας.
0: Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, επενδύεται στην ουσία και στη μνήμη από όσα έχουμε πει και στον πολιτισμό αλλά και στη συλλογικότητα που φέρνει ένας εθελοντικός σύλλογος. Ένας είναι μια μεμονωμένη προσωπικότητα εθελοντή. Θα ήθελα να πείτε αν πιστεύετε ότι αυτές εδώ εσείς προσωπικά οι πραγματικές υποδομές που χρειάζεται ένας τόπος είναι αυτές στην ουσία για να χτίσει το μέλλον.
1: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό. Ο καθένας όπως μπορεί και όσο μπορεί,
0: ναι,
1: για να αντιστραφεί και όλη αυτή η εικόνα που υπάρχει στην περιοχή.
0: Έμα.
1: Ουδής άμυρος ευθυνών, οπότε δεν ερχόμαστε στο να καθίσουμε να κατηγορήσουμε την εκάστοτε κυβέρνηση. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε και να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες για την περιοχή μας.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι. Να το σκεφτούμε λίγο πιο σοβαρά. Και να μπούμε και αυτό που λέγαμε πριν στον παρεξηγημένο εθελοντισμό, γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν τη ζωή τους στον εθελοντισμό και άλλοι που ακούν εθελοντισμό και στρίβουν δια το αραβόνος.
1: Ναι, υπάρχει μια καχυποψία, μια ψηλακτικότητα και είναι και δικαιολογημένη μέχρι ένα βαθμό.
0: Ως ένα βαθμό, ναι.
1: Τις πληροφορίες που δέχονται οι άνθρωποι είναι οι περισσότερες αρνητικές. Εμείς προσπαθούμε να δείξουμε ότι κάνουμε κάτι αφιλοκερδώς, με πολύ προσωπική δουλειά, χρόνο και χρήματα προσωπικά. Για ένα κοινό σκοπό για την περιοχή μας. Αυτό θέλουμε να δείξουμε.
0: Τι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Οπότε, για να πούμε ξανά για τους φίλους ακροατές, Παρασκευή και Σάββατο είναι τα δεύτερα ενοδρόμια, σωστά?
1: Ενοδρόμενα,
0: ναι, τι είπα, το παράδειγμα.
1: Ξεκινάνε στις 8.30 ώρα. Μέχρι όσο πάει.
0: Μέχρι όσο πάει. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και
0: την πρώτη βραδιά με τη φωτογραφία και όλα τα υπόλοιπα εκεί που θα μπορεί να δει ένας.
1: Με μουσικό ήχο και κρασί.
0: Ναι. Και τη δεύτερη βραδιά.
1: Και τη δεύτερη βραδιά με την υπέροχη Βιολέτα Ίκαρη και το Γιώργο Νικηφόρο Ζερβάκη. Τα κρασιά μας, τα κρύα τα πιάτα, καλή διάθεση, αισιοδοξία και θα σας περιμένουμε όλους.
0: Οπωσδήποτε θα είμαστε εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχόμαι πραγματικά από καρδιάς. Θα μας τα πει και η Βιολέτα λίγο αργότερα που θα είναι μαζί μας εδώ στο δίκτυο. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία από καρδιάς σας και σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Και εσείς. Γεια σας.
0: Ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντικών Δράσεων Αμπελακίων, Αμπελακτίδες. Κάνουν πολύ σημαντική δουλειά εκεί, στα Αμπελάκια της Ορεστιάδας. Η κυρία Συρβατένε Παπαδοπούλου ήταν μαζί μας. Οπότε σπεύσατε, φίλες και φίλοι, είναι Παρασκευή και Σάββατο, πολύ ωραίες μέρες για μια βόλτα πολύ κοντά εδώ στην πόλη μας, στη Νέα Ορεστιάδα, στα Αμπελάκια του Εύρου. Λίγο αργότερα, σε κανένα δεκάλεπτο, τεταρτάκι από τώρα, θα μας τα πει και η Βιολέτα Ίκαρη και για το πώς αισθάνεται που θα έρθει σε μια τέτοια διοργάνωση, αλλά φυσικά και για τη σειρά συναυλιών που έχει, γιατί είναι ξεκινάει μια σειρά συναυλιών με τον Γιώργο Νικηφόρο Ζερβάκη. Με τον Γιώργο δεν θα έχουμε τη χαρά σήμερα να τα πούμε, θα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Ωστόσο, λοιπόν, μια και αναφέρθηκα σε αυτούς τους δύο, ελάτε να ακούσουμε τώρα Γιώργο Νικηφόρο Ζερβάκη και Λεωνίδα Μπαλάθα. Η αγάπη.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία. Με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
12: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.

0: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Προς τη μεριά του ανέμου είναι η ΕΡΤ Ορεστιάδας, παράλληλα η ΕΡΤ Κομωτινής, Καβάλας αλλά και Σερών σε ένα κοινό πρόγραμμα αυτήν την ώρα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου και έχω τη χαρά να φιλοξενήσω τώρα μετά από την πρόεδρο του Συλλόγου Αμπελακτίδες, μια από τις πιο σημαντικές και πιο ιδιαίτερες φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, τη Βιολέτα Ίκαρη, η οποία φίλες και φίλοι συνεχίζει έτσι να ακολουθεί τη δική της ξεχωριστή διαδρομή όπως ξεκίνησε και συνεχίζει ανάμεσα στην παράδοση, στο καλό τραγούδι και στη σύγχρονη δημιουργία και με αφορμή τη συναυλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που ετοιμάζουν εκεί οι Αμπελακτίδες, τα δεύτερα Εινοδρόμια, έρχεται η παράσταση αυτή Ρίζες και Ρεύματα μαζί με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη. Είναι μαζί μας η Βιολέτα Ίκαρη και την ευχαριστώ που σήμερα είναι εδώ προκειμένου να κουβεντιάσουμε για αυτήν αλλά και για τις επόμενες που θα έρθουν οι παραστάσεις. Βιολέτα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Χαρά μου που είμαι στην παρέα σας.
1: Χαίρομαι που σ' ακούω. Σε λίγες μέρες, στην ουσία το Σάββατο πια, θα είσαι εδώ στην περιοχή μας σε μια πολύ ενδιαφέρουσα και διαφορετική έτσι δράση, καθώς δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί για το τι εστί Εινοδρόμενα Αμπελακίων.
2: Για πες μου.
1: Λοιπόν, κοίτα τι γίνεται τώρα εδώ. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Κάνει ένας σύλλογος εθελοντικός δράσεων για το χωριό των Αμπελακίων, προκειμένου τι να κάνουνε, να αναβιώσουν το παλιό σχολείο του χωριού.
2: Αυτό, την αναστήλωση του σχολείου.
1: Ακριβώς. Οπότε είναι η δεύτερη χρονιά που γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις και με πολύ χαρά, όπως μου είπε και η πρόεδρος λίγο πριν, θα σας φιλοξενήσω προκειμένου να δώσετε τη δική σας πια πινελιά σε αυτό το έργο που θέλουν να κάνουν.
2: Είναι τιμή μας πραγματικά που μας προσκαλέσανε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα συναντηθούμε εκεί και πραγματικά το θέλουμε πάρα πολύ να πάει καλά αυτή η συναυλία, γιατί όπως είπα, χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα συναντηθούμε εκεί και πραγματικά το θέλουμε πάρα πολύ να πάει καλά αυτή η συναυλία, γιατί όπως

0: ο κόσμος να τραγουδήσει από το πρώτο «Α», δηλαδή. Mm-hmm. Είναι αυτό που ζητάμε, έτσι, που έχουμε ανάγκη να κάνουμε και κάνουμε, είναι να διασκεδάσουμε κιόλας. Mm-hmm. Γιατί μας έχουν βαρύνει όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και νομίζω χρειάζεται λίγο εξωστρέφεια, λίγο χαρά, μία ανάσα για να μπορούμε να αντέχουμε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μας έχει λείψει αυτό το πράγμα και το ζούμε μέσα από αυτό το live. Mm-hmm. Τι να πω, τι τραγουδάμε, από λαϊκό, από Ξυδάκη μέχρι Νικολόπουλο, από τη δισκογραφία μας τα πιο έτσι γνωστά
1: και αγαπημένα,
0: τα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί πιο πολύ, ναι. Και τραγουδάμε, χορεύουμε, κάνουμε αστεία με τον κόσμο. Το ζούμε πάρα πολύ και το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό.
1: Και θα έχετε τη χαρά να γευτείτε και καμιά σαρανταριά τίτλους κρασιών. Οπότε αντιλαμβάνεστε, είναι πιο.
0: Καταστραφήκαμε.
1: Από λίγο. Λοιπόν,
0: εντάξει, okay.
1: Πάντως, ξέρεις, το καινούργιο τραγούδι που είναι και ο τίτλος των παραστάσεων αυτού του καλοκαιριού, νομίζω και το χειμώνα ήταν. Διόρθωσε
0: έτσι, ναι. Είμαστε
1: στην ουσία μιλάει για τις ρίζες που μας διαμορφώνουν, αλλά και για τα ρεύματα που μας μετακινούν.
0: Έτσι, ναι. Και πώς συνδέονται όλα αυτά. Έτσι,
1: και πώς συνδέονται.
0: Βλέπεις τώρα και οι νέοι συνθέτες, όλο και πιο πολύ χρησιμοποιούν παραδοσιακά όργανα, πατάνε πάνω σε ρυθμούς, σε φόρμες παραδοσιακές. Και ο κόσμος και η νεολαία ειδικά έχει έτσι αγκαλιάσει το παραδοσιακό τραγούδι.
1: Έτσι, ναι.
0: Βλέπουμε και τι γίνεται στα παραδοσιακά μας πανηγύρια, πώς τα αγκαλιάζει η νεολαία, πώς διασκεδάζει μέσα από αυτά. Πράγματα που δεν τα ξέραμε έτσι, δηλαδή τα τελευταία χρόνια.
1: Έτσι,
0: αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Και εδώ στην περιοχή μας και φαντάζομαι και στη δική σου περιοχή.
0: Ναι, παντού, σε mm-hmm. όλη την Ελλάδα.
1: Και
0: ναι, είναι πολύ ωραίο γιατί η παράδοση μας ενώνει.
1: Mm-hmm. Έτσι
0: μόνο που θα πιάσεις το χέρι του άλλου να χορέψετε μαζί ένα καριώτικο, ένα συρτό, οτιδήποτε, mm-hmm. ξεχνάς τη διαφορά σου με το γείτονα και λες, δεν έχουμε μια αδελφότητα, έχουμε μια κοινή ρίζα.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε το ίδιο DNA. Ξεχνάς ότι σε χωρίζει αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι πολύ ωραίο. Και γενικά αυτή η συνθήκη της συναυλίας, το μαγικό της είναι ότι ξαφνικά δεξί, αριστερή, αναρχική γίνονται μια παρέα σε ένα ρεφρέν.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι μαγικό και αυτό ζητάμε, την επικοινωνία, την έκφραση και την επικοινωνία.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: θα χαρούμε πάρα πολύ να πάει καλά η συγκεκριμένη εκδήλωση. Έτσι το θέλουμε πάρα πολύ.
1: Εδώ έχει και κάτι επιπλέον, Βιολέτα. Θα, στην ουσία θα συνυπάρξει η Κρήτη με την Ικαρία, με όλη την Ελλάδα και τα τραγούδια τα υπόλοιπα του έντεχνου και του λαϊκού, αλλά και με τη Θράκη.
0: Βέβαια, εννοείται. Είναι δυνατόν. Εννοείται πως περνάμε και από εκεί και... Όπου και να βρισκόμαστε στην Ελλάδα, να πούμε την αλήθεια, πως τα Θρακιώτικα τα χορεύουν.
1: Ναι.
0: Τα αγαπάμε
1: πάντα. Το έχουμε δει και σε διάφορα live. Με τον Γιώργο πώς ξεκίνησε η συνεργασία? Γιατί δισκογραφικά νομίζω είναι πρώτη φορά με το τραγούδι, έτσι. Αλλά
0: ναι,
1: συναυλιακά
0: ναι.
1: Το έχετε ξανακάνει αρκετές φορές.
0: Από πέρσι ουσιαστικά ναι. Ξεκινήσαμε τη σεζόν, το χειμώνα μας. Κάποια στιγμή με πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει «Θες να συνεργαστούμε?» Εντάξει, είναι έξω καρδιά. Για μένα είναι πολύ βασικό το εκτός από το να είναι αξιοπρεπής καλλιτέχνης και να υπάρχουν, πώς να το πω, κοινή αισθητική και να ταιριάζουν τα γνώτα μας. Είναι mm-hmm. καλλιτεχνικά. Είναι και να ταιριάζουν τα γνώτα μας σαν ψυχοσυνθέσεις.
1: Χαρακτήρες, ναι.
0: Σαν χαρακτήρες. Mm-hmm. Και ο Γιώργος, τι να πω, αν δεν τον αγαπήσει ένας άνθρωπος δεν τον έχει καταλάβει, εγώ αυτό πιστεύω.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ο αγαθός γίγαντας, έτσι τον λέω, είναι και δύο μέτρα.
1: Είναι και δύο μέτρα.
0: Και εγώ ενάμιση, δίπλα του. Είναι πραγματικά έξω καρδιά, έχει όλο αυτό που φέρει όλο αυτό που έχει Κρήτη. Αυτό το την ανοιχτοσιά, το να γλεντήσουμε μαζί, να τσιγκουρίσουμε μαζί, να πιούμε μαζί, τη μοιρασιά, όλο αυτό το πράγμα. Και κατευθείαν η διάθεσή σου, δηλαδή με το που τον γνωρίζεις, μπαίνει σε ένα mood, πώς να το πω, χαράς, ξεκλειδώνει και το πιο δύσκολο χαρακτήρα.
1: Mm-hmm.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε συναντηθεί και πραγματικά το χαιρόμαστε και το ευχαριστιόμαστε όπου πάμε και ανυπομονούμε κάθε φορά για την επόμενη συνάντηση.
1: Mm-hmm. Και θεωρώ είναι και ένα άλλο χαρακτηριστικό κοινό που έχει.

0: Και ότι και οι δυο έχετε κρατήσει έτσι μια αυθεντικότητα μέσα στο χώρο που, σε αυτό το χώρο μάλιστα που διαρκώς αλλάζει, έτσι ξέρεις πολύ καλά που αναφέρομαι, έχετε ιδιαίτερη πορεία, έχετε σταθερά βήματα χωρίς καμία έκπτωση.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις, αυτό εγώ το βλέπω και σαν ψυχοθεραπεία, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Εάν ποτέ δεχόμουν να κάνω εκπτώσεις, νομίζω πως θα δυστυχούσα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το αγαπάω τόσο πολύ αυτό που κάνω και πώς να το πω, δεν νιώθω ότι με υπηρετεί το τραγούδι, νιώθω ότι το υπηρετώ, είμαι η υπηρέτριά του και θέλω να είμαι για να μην χάνεται και η αξία έτσι του τραγουδιού. Πολλές φορές οι τραγουδιστές μπερδεύονται και πάνε να πάρουν τα φώτα και προκειμένου να πάρουν τα φώτα λένε πιο φθηνά τραγούδια για να πέσουν τα φώτα πάνω τους και όχι πάνω στα τραγούδια. Εγώ θέλω να παίρνω την αντανάκλαση του φωτός. Αυτό. Και αυτή η διαδρομή με μαγεύει και με παρηγορεί το τραγούδι. Και μέσα από τα ταξίδια που κάνω τραγουδώντας έτσι ένα τραγούδι ταξιδεύω. Μέσα από αυτό το ταξίδι εγώ γιατρεύομαι και νιώθω καλύτερα. Ακόμα και ένα λυπημένο τραγούδι, να πω έτσι, ένα στενάχωρο, μετά νιώθω ότι
0: ανάταση είναι
1: στην ουσία. Πώς φεύγεις από τον ψυχολόγο.
0: Έτσι, ναι.
1: Αυτό. Mm-hmm. Οπότε το σέβομαι πολύ αυτό που κάνω και θέλω να συνεχίσω έτσι να πορεύομαι, γιατί μόνο χαρά μου δίνει. Δεν έχω μετανιώσει ούτε στο τόσο μισό βήμα.
0: Mm-hmm. Να σου πω, οι υπόλοιπες τώρα, οι υπόλοιποι σταθμοί πριν έρθετε, μάλλον υπάρχουν άλλοι σταθμοί πριν φτάσετε Οριστιάδα και πώς συνεχίζετε το φετινό μουσικό ταξίδι αυτή
1: η διαδρομή? Ναι, έχουμε πολλά. Άμα σας πω πως δεν τα θυμάμαι όλα.
0: Καλά, δηλαδή, λογικό ίσως.
1: Ναι, δηλαδή θα πάμε και στη Πελοπόννησο, θα πάμε και σε νησιά. Θα γυρίσουμε ανά την Ελλάδα γενικώς. Έχουμε κάποιες συναυλίες, αρκετές συναυλίες μπροστά μας. Και ανυπομονούμε, έτσι. Κάθε σημείο συνάντησης είναι, πώς να το πω, σαν ερωτικό ραντεβουδάκι, αλλά πρώτο. Ναι.
0: Ναι, γιατί και ο κόσμος είναι διαφορετικός από περιοχή σε περιοχή, οπότε καταλαβαίνω ότι είναι, να, είναι αυτό που λέγουμε πριν, ανάταση ψυχής.
1: Και αυτό το μαγικό, ξέρεις, κάθε φορά που συναντάς διαφορετικούς ανθρώπους και αυτό το όταν τους κερδίζεις τελικά, ας πούμε, είναι λες και, δεν ξέρω, κέρδισες, ας πούμε, το λαχείο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι πως το μέσο το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς είναι αυτό που σου θυμίζει αυτό, ότι υπάρχει μια κοινή ρίζα, από όπου και αν είναι ο άλλος.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ ήρθαμε για να ψυχαγωγηθούμε και να διασκεδάσουμε μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αυτό είναι φοβερή συνθήκη αυτή.
0: Mm-hmm. Τι αναμένουμε μετά το καλοκαίρι από σένα? Έχεις έτοιμο τραγούδι?
1: Κοίταξε, εγώ καλά. Έχω μπροστά μου. Καταρχήν, μόλις κυκλοφόρησα το EP είναι Φαμπαλόνια.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου,
0: ναι.
1: Και μελωδίες από το Σταύρο Σιόλα. Μία ενότητα πέντε τραγουδιών.
0: Κουβέντιαζα με το Σταύρο πριν μια εβδομάδα για αυτό το τραγούδι, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ναι, και έχει κάνει έτσι ένα κύκλο επικοινωνιακά και είναι τραγούδια που φυσικά τα κουβαλάμε και τα στηρίζουμε και στα live. Τα έχω αγαπήσει και τα υπερασπίζομαι τώρα. αλλά μέσα στο χειμώνα θα βγει και κάτι ακόμα, το οποίο δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο. Ναι. Είναι έκπληξη και είναι κάτι πάλι διαφορετικό. Αρκετά διαφορετικό από αυτό που έχετε μάθει από μένα.
0: Mm-hmm.
1: Θα πω μόνο ότι είναι ένας θεατρικός δίσκος.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια αφήγηση δηλαδή και μια ιστορία που εκτελήσεται από τραγούδι σε τραγούδι.
0: Εντελώς διαφορετικό από
1: ό,τι. Ναι.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, οπότε αναμένουμε την εμφάνισή σας μαζί με τον Γιώργο, τον Νικηφόρο Ζερβάκη, το ερχόμενο Σάββατο, το βραδάκι, εδώ, στα μπελάκια της Ορεστιάδας, για να γευτείτε και την θρακιώτικη αλλά και την ευρύτικη φιλοξενία.
1: Πολύ χαίρομαι και ανυπομονώ πραγματικά να συναντηθούμε και να τραγουδήσουμε παρέα τα ρεφρένα, έτσι,
0: τουλάχιστον. Να είσαι καλά, Βιολέντα Ίκαρη.
1: Έγινε, να καλή καλά. Αντάμωση,
0: τα λέμε. Ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Αντάμωση,
0: για χαρά,
1: φιλιά πολλά. Ευχαριστώ.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Οριστιάδας. Μην το χάσετε.
0: Ήταν η Βιολέτα Ίκαρη μαζί μας λίγο πριν. Να, για αυτό το τραγούδι μας είπε στο τέλος. Σύννεφα και μπαλόνια, σύννεφα μπαλόνια μάλλον, του Σταύρου Σιόλα μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη. Ο Σταύρος ήταν μαζί μας, αν θυμάστε καλά, την προηγούμενη εβδομάδα και κουβεντιάζαμε για τούτο.

Είναι ένα καλοκαίρι που υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και μεταξύ αυτών υπάρχουν πολύ πολύ ενδιαφέρουσες, όπως για παράδειγμα τούτο, αυτή η εκδήλωση, η σειρά εκδηλώσεων, ο θεσμός τέλος πάντων που τίνει να γίνει εκεί στα Μπελάκια, στα Ινοδρόμενα. Οπότε αυτό είναι την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο. Είναι, μας τα είπαν λίγο πριν για το τι ακριβώς θα σε βγει και η πρόεδρος του Συλλόγου Μπελακτίδες, αλλά και η Βιολέτα Ίκαρη. Αύριο θα είναι μαζί μας η Ελίκη Μαδιουδάκη. Θα πάμε προς Κρήτη μεριά πάλι. Κωνσταντία Κατσιάμπα και Γιώτα Γερογιώργη στη μουσική και τους στίχους του Ανταμώματος. Και θα είναι μαζί μας όμως και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Δεν έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Ωστόσο, να, έρχεται ένα καινούργιο τραγούδι, αυτή τη φορά με τον Πάνο Βλάχο. Σε στίχους του Πάνου Βλάχου, με την ερμηνεία τη δική του και της Βασιλικής, και σε μουσική. Α, στους στίχους είναι και η Βίκη Χίτα, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν έχω χρόνο, δεν έχω. Είμαστε στα 2,5 λεπτά πριν από τις 5. Άντε να σταθούμε στα πόδια μας. Λεωνίδας Μπαλάφας, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, έτσι για το κλείσιμο. Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Ο Στέλιος μαζί μας στην παρέα κάθε απόγευμα, έτσι. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό απόγευμα.

0: Επαναλαμβάνω, η διάθεση του προπονητή, απόλυτα δικαιολογημένη θέλησή του να έχει τουλάχιστον το 50-60% μαζί του, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα τώρα, λίγο δύσκολο να συμβεί αυτό, αλλά θα πρέπει να φορτσάει, να τρέξει τις επόμενες ημέρες, ανακοινώσεις από ερχόμενη εβδομάδα, το πιθανότερο, έτσι, το πιθανότερο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3-5-2 αύριο πάλι λίγο μετά τις 3.
2: Να είστε καλά.
1: Και εσύ.
2: Τα λέμε.
1: Τα λέμε. Πάντα θα τα λέμε.
2: Υγεία
1: πάνω απ' όλα.
2: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από μία ώρα σε αγροτοδασική έκθεση στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήχησε και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας του να είναι σε ετοιμότητα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης από την πυροσβεστική συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, οι δροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Κοντά στο σημείο εκδήλωσης υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως δεν απειλούνται. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του, του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενων του, έχουν ασκηθεί διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε διαμέρισμα της οδούς Κιάθου στα Πατήσια στην Αθήνα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε ως εγκαυματίας υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικάνικα πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, είπε εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά τον θάνατο 7 στρατιωτικών σε αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση Μπαμπούρ στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Την κυβερνητική δέσμευση για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και τη συνέχιση των παρεμβάσεων για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στην Εύβοια. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του ήταν το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου εγκαινιάστηκε η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας της χώρας, εκεί όπου δήλωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Συνεχίζεται η κομματική αναστάτωση στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει πάντως ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν με ευθύνη απέναντι στην ιστορία και προχωράμε μπροστά, όπως είπε. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα, αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Το Σάββατο το πρωί, η εκλογή προέδρου, υποψήφιοι φαίνεται πως θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Συγκίνηση και πολλές αναμνήσεις από μια σπουδαία καριέρα προκάλεσε η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Με τη φράση «Αντίο, Λενίτσα μου», την αποχαιρέτησε ο αιώνιος Αντωνάκης της Γιώργος Κωνσταντίνου. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των ΗΠΑ ο δεύτερος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες αναμένεται ο καιρός αύριο στην Θράκη και στη Μακεδονία. Τοπικές βροχές θα έχουμε κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, όπου και θα σημειωθούμε μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο, σύντομο δελτίο ειδήσεων, στις 5:30.
2: Thievery Corporation 30 Years Anniversary Tour από τη Washington DC live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Thievery Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Thievery Corporation στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

στην Καμπότζη αυτή τη στιγμή και βρέχει και έχει 26 βαθμούς Κελσίου, έτσι για να σας δροσίσουμε λίγο, διότι συνέχεια ακούω πόσο ζέστη και έχει να δώσει κι άλλο και τις υπόλοιπες μέρες του Ιουλίου αλλά και του Αυγούστου. Θα σας τα πούμε όλα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στα μέσα βέβαια του καλοκαιριού και της εβδομάδος. Καλώς ήρθατε εδώ που είναι όμορφα και δροσερά στον 102.3. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Δεύτερη μέρα σερί, η οποία τιμεί Ζωή Κουτελοπούλου, η οποία μέσωσε χθες την τεχνική υποστήριξη, ξέρει η ίδια. Εδώ είμαστε λοιπόν 15 του Ιούλη, στα 12 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή λίγο κίνηση βλέπω εκεί γύρω από τα δικαστήρια και στην Ίωνος Δραγούμη. Να χαιρετήσω και τη φίλη μου τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, αλλά και τη φίλη μου τη Στέλλα, που βρίσκονται στην όμορφη παρέα μας. 15 του Ιούλη, χρόνια πολλά λέει στο Βλαδίμηρο, στη Βλαδιμήρα, στην Ιουλίτα και στον Κύρικο. Χρόνια πολλά στη φίλη μου τη Μαρία, η οποία έχει γενέθλια σήμερα και της εύχομαι από καρδιάς τα καλύτερα. Χρόνια πολλά γενικότερα σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, η 15η του Ιούλη είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και είναι και Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Είναι η μέρα όμως που σας θέλουμε όλους μα όλους εδώ. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Λειτουργούν σήμερα τα πάντα όλα και ίντερνετ έχουμε και τηλέφωνα έχουμε και Viber έχουμε και φοντάν έχουμε και κεράσματα έχουμε. Ελάτε εδώ στον 102-6930-078-228 το Viber, τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, γιατί όχι, τα βίντεό σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Πατάτε στιγανιτές, κόλλο κυθοκεφτέδες με τζατζικάκι, σε ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα, να σκάει το κύμα στα πόδια σου. Μεταξύ μας αυτό είναι ευτυχία. Αυτό είναι αλήθεια. Τίποτα δεν έχω κανονίσει για διακοπές, απλά έτσι σκέφτομαι και χαίρομαι. Λοιπόν, συνεχίζω με υποσχέσεις που από τη μία τις κάνουμε και ευελπιστώ από την άλλη να τις πραγματοποιούμε. Ένα υπέροχο τραγούδι για τη συνέχεια. Cog Robin, Remember the Promise You Made. Ελάτε στο Άκου να δεις στον 102 και πάμε να περάσουμε σούπερ αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 15 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην ραδιοφωνική μας παρέα. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή σήμερα πρωί Τετάρτη, σε ηλικία 92 ετών. Η φράση «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου» έχει χαραχθεί στη μνήμη του ελληνικού κινηματογράφου, διότι η Μάρο Κοντού την παρέδωσε με τέτοιο πάθος που την καθιστά μία από τις πιο εμβληματικές ατάκες της ιστορίας. Χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα σε χιουμοριστικά συμφραζόμενα, αλλά η σημασία της ξεπερνά την απλή ατάκα, διότι έχει γίνει σύμβολο γυναικείας χειραφέτησης. Η Μάρο Κοντού, μάλιστα, είχε αναφέρει σε συνεντεύξεις της ότι η σκηνή του καυγά γυρίστηκε με απόλυτη φυσικότητα. Το σκασμός προήλθε από μία αυθόρμητη και γεμάτη πάθος αντίδραση που μάλιστα σκάλωσε και τον παρτενέρι της, τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο, τον Αντωνάκη, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Γενικότερα, η Μάρο Κοντού μας είχε συνηθίσει στις ερμηνείες της να είναι ευγενής, να είναι συγχρόνως δυναμική, καλά κούκλα, δεν το συζητάω, και η ΕΡΤ τιμά τη μνήμη της σπουδαίας Μάρος Κοντού με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στην πλατφόρμα της ΕΡΤΦΛΙΞ και με τη μετάδοση της εμβληματικής και βραβευμένης ταινίας «Η Δε Γινή να φοβείται τον άνδρα» από την ΕΡΤ 1 αύριο 5η 16 Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σπουδαίες ταινίες, σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις περιλαμβάνει το συγκεκριμένο αφιέρωμα του ΕΡΤΦΛΙΞ με τίτλο «Αποχαιρετισμό στη Μάρο Κοντού», το οποίο είναι διαθέσιμο ήδη από σήμερα Τετάρτη 15 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Μέσα από κορυφαίες στιγμές της καριέρας της Μάρος Κοντού, το ξεχωριστό αυτό αφιέρωμα της ψηφιακής πλατφόρμας αποτυπώνει το ταλέντο της, τη λάμψη της, την πορεία της μεγάλης ηθοποιού που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Αντίο, Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει. Είναι ο αποχαιρετισμός του Αντωνάκη, του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρο Κοντού. Και εμείς με την Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή, αλήθεια είναι ότι στεναχωρέθηκα, διότι αισθάνομαι σαν να χάσα έτσι ένα δικό μου άνθρωπο. It's the end of an era που λέμε και στα ελληνικά. Ήταν η τελευταία των Μοϊκανών, η μαμά μας, η αδελφή μας, οι φίλοι μας, όπως ανέφερα, ένας δικός μας άνθρωπος. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι, φυσικά με τον Δημήτρη Χόρν, «Πες μου μια λέξη» και τη Μάρο Κοντού.

κι κάθε μου η έννοια σ' αποχείρε τα ξένια από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει,

Αυτό σχολιάζαμε τώρα, το πόσο όμορφη γυναίκα ήταν η Μάρο Κοντού, πόσο όμορφα γέρασε. Και μπορεί να μην είχε ίδια παιδιά, αλλά εγώ την έβλεπα σαν μητέρα μου. Έφυγε λοιπόν σε ηλικία, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, 92 ετών, η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Πολύ λίγα λόγια για αυτή την πολύ σπουδαία ηθοποιό και χορεύτρια και ζωγράφος. Η Μάρο Κοντού καταγόταν από τα Ψαρά. Αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη. Παράλληλα, ολοκλήρωσε και τη σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή, εξασφάλισε υποτροφία, αλλά συγχρόνως αποφύτησε και από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δύσκολα παιδικά χρόνια, μεγάλωσε με τη μαμά της και τη γιαγιά της, η οποία μάλιστα έφερνε τις αντιρρήσεις να ασχοληθεί με το θέατρο. Ήτανε τα χρόνια πολύ διαφορετικά. Εδώ, ακόμα και τώρα, πολλοί, άμα πούνε πολλά παιδιά ότι θέλουν να ασχοληθούν με τις τέχνες, ενδεχομένως κάποιοι να τσινίσουν ακόμα και σήμερα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί ξέρουμε ότι πλέον οι δρόμοι όλοι είναι δύσκολοι, αλλά πάνω απ' όλα είναι επιθυμίες και σεβαστές των παιδιών. Σε διάστημα λοιπόν μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε η Μάρο Κοντού σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η πρώτη της επαγγελματική ανασχόληση άρχισε το 1954 στον χορό αρχαίας τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου εκεί παρέμεινε μέχρι και το 1958. Έλαβε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από ανώτατη κρατική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα, ακούσαμε το τραγούδι, στον Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Τεβάλ. Η τελευταία της τηλεοπτική δουλειά ήταν στη Γη της Ελιάς και είναι πολύ συγκινητική, γιατί το έβλεπα τις προάλλες και την έβλεπα, οπότε είναι... αυτοί οι άνθρωποι ζούνε μέσα από τις ταινίες, μέσα από τα τραγούδια τους, θα ζούνε για πάντα. Το 1990 παρουσίασε την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά 14 επεισόδια και προβαλότανε τότε από την ΕΡΤ 2, και στο πρώτο επεισόδιο στις 7 Μαΐου του 1990 είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για τη Μάρο Κοντού, ιδιαιτέρως αγαπημένη. Ξανά λέω ότι αισθανόμαστε όλοι ότι χάσαμε έναν δικό μας, πολύ δικό μας άνθρωπο, και να σας υπενθυμίσω για το αφιέρωμα που της έχει η ΕΡΤ. Ήδη ξεκινάει από σήμερα, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου, αποχαιρετισμός στη Μάρο Κοντού στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, Netflix. Ελάτε στην παρέα μας, να στείλω την καλησπέρα μου στο Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται θα παίξει το τραγούδι που μας ζήτησες λίγο λεπτά μετά τις 5.30. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Σουρωτής του Δήμου Θέρμης. Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 4 το απόγευμα καίγοντας σχερά χόρτα, ενώ είχε σε 2 φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Στο πρόσφατο μήνυμα το 112 πριν από λίγα λεπτά ζητείται η εκένωση του βόρειου τμήματος του οικισμού της Σουρωτής, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κινηθούν προς τα Βασιλικά. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Κοντά στο σημείο εκδήλωση υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως προς το παρόν δεν απειλούνται. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθος στα Πατήσια στην Αθήνα. Νέο κύμα Αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση. Συγκίνηση και πολλές αναμνήσεις από μια σπουδαία καριέρα προκάλεσε η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο το πρωί η εκλογή του νέου Προέδρου, υποψήφοι φαίνεται πως θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των ΗΠΑ ο δεύτερος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.

0: έτσι μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ο ΜΕΝ
4: και η ΔΕ.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εννοείται ότι μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Βασίλης από την Καβάλα. Να στείλουμε τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στη Λάρισα και στη Δράμα. Και σε είδα και λαχτάρισα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης 15 του Ιούλη. Έχει όμως, λέει, ένα ωραίο αεράκι έξω, σαν να ξεφυσάει δράκος. Πάμε λίγο στα του καιρού, διότι σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι τα πράγματα στους δρόμους της πόλης είναι σχετικά καλά. Έχουμε λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Αναφορικά τώρα με τον καιρό, σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη μας κυμαίνεται από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει άνοδο, με το θερμό να φτάνει στο αποκορύφωμά του προς το τέλος αυτής της εβδομάδος. Σύμφωνα με την Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγο της ΕΡΤ, σε πολλές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα πλησιάσει, ενδεχομένως να ξεπεράσει για λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι το θερμό επεισόδιο δεν θα διαρκέσει πολύ. Η Ελλάδα βρίσκεται, σου λέει, στα ανατολικά ενός ισχυρού, να τα λέμε επιστημονικά, υποτροπικού αντικυκλώνα, ο οποίος διατηρεί θερμές αέριες μάζες πάνω από τη δυτική και την κεντρική Μεσόγειο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλές θερμοκρασίες να παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές, χωρίς όμως να καταγράφονται ακραίες τιμές και να μιλάμε για κύμα κάψωνα. Καθώς πλησιάζουμε τώρα στο Σουκού, η επιρροή του αντικυκλώνα θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας λίγο περισσότερο τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η Κυριακή να φαίνεται μέχρι σήμερα να είναι η θερμότερη μέρα. Αλλά από τη Δευτέρα αναμένονται ψυχρότερες αέριες μάζες. Του τέστην θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και σε εμάς και εδώ στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη. Οπότε σημειώστε ότι λίγο τις επόμενες ημέρες θα αυξηθεί η θερμοκρασία. Δευτέρα, Τρίτη ξαναγυρνάμε, υποτίθεται, στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Λοιπόν, στο Sunny Festival γίνονται πολύ όμορφα πραγματάκια. Την αρχή την έκανε, σας τα λέγαμε και χθες, ο Robert Plant, ο οποίος αποθεώθηκε, τον Led Zeppelin. Έδωσε την εναρκτήρια συναυλία για το Sunny Festival 2026. Μεταξύ των καλλιτεχνών που έρχονται είναι και τα νερόπεδα. Οι Water Boys έρχονται 1 Αυγούστου, το αγαπημένο ροκ συγκρότημα. Έρχεται στο λόφο της Sunny, Σάββατο 1 Αυγούστου, για μια βραδιά λυρισμού, έκστασης, με τραγούδια από όλη του την πορεία, και μου αρέσουν πάρα πολύ Water Boys. Ενώ να σημειώσω ότι αυτό το Σάββατο έρχεται ένα νέο παιδί, υπέρ ταλαντούχο όμως και αυτό, ο James Arthur. Πάμε να απολαύσουμε Water Boys, Fisherman Blues. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228 ή καλέστε μας 2313 338 420.

Λοιπόν, water boys, για να το, έτσι, να το εξηγήσω. Water είναι το νερό. Boys είναι τα παιδιά ή τη νερόπαιδα. Τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή. Λοιπόν, water boys έρχονται στο Sunny Festival 1 του Αυγούστου. Εμείς είμαστε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας και δεν θα χάσετε και θα σας δροσίσουμε και θα παίξουμε τραγούδια που μας ζητάτε και θέλουμε και τις φωτογραφίες σας, ιδιαίτερα αν είστε σε κάποια παραλία. Είπαμε, εδώ είναι το Beach Bar Άκου να δεις τον 102.3. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Σταύρο που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έφερες ροξάκια, μας έφερες κορόμιλα, τώρα μας έχει στάξει και μυρωδά τη ρίγανη. Μου έχει μυρίσει ήδη μέχρι εδώ, μέχρι το στούντιο. Σε περιμένουμε να περάσεις τέλεια. Πάμε σε ένα τετραήμερο γλέντι που έρχεται εδώ στην πόλη μας με και μυρωδά τη ρίγανη. Μου έχει μυρίσει ήδη μέχρι εδώ, μέχρι το στούντιο. Σε περιμένουμε να περάσεις τέλεια. Πάμε σε ένα τετραήμερο γλέντι που έρχεται.

Την Παρασκευή που ξεκινάει, 17 Ιουλίου, μουσικοχορευτική εκδήλωση παραδοσιακής μουσικής. Στις 18 του Ιούλη το ρεμπέτικος μύγει με το λαϊκό του έντεχνου Μαριό και Κώστας Πρατσινάκης, αγαπημένοι λατρεμένοι της πόλης και όχι μόνο, και οι δύο. 19 Ιουλίου εννοείται πίτσα Παπαδοπούλου και Δευτέρα 20 Ιουλίου βραδιά παραδοσιακών χορών. Πάρα πολύ ωραία, πηλαιότικα 2026. Και τώρα με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός και ποιητής ο Ιαν Κέρτις, ο οποίος έφυγε νωρίς από τη ζωή το 1980. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του βρετανικού post-punk συγκροτήματος των Joy Division. Οπότε πάμε να ακούσουμε Joy Division. Έχουν γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Το Love Will Tear Us Apart, αυτό είναι το Shadow Play. Αν και η πορεία τους ήταν σύντομη, η επιρροή τους στην εναλλακτική μουσική ήταν μεγάλη. Είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα που έχουν παραδεχθεί κατά καιρούς την επιρροή των Joy Division και όχι μόνο, όπως είναι οι Editors, Moby και πολλοί άλλοι. Μάλιστα, αξίζει να σημειώσω ότι το 2007 η ζωή του μεταφέρθηκε στη Μεγάλη Οδόνη με την ταινία Control. Πάμε να ακούσουμε Joy Division για τη συνέχεια.

Ξένιασες διακοπές, λέει το άρθρο, και μόλις βλέπεις τις τιμές, σου φεύγει και η ξεκνιασιά, σου φεύγουν και οι διακοπές. Σιγά σιγά πλησιάζουν όμως και οι μέρες άδειας για πάρα πάρα πολύ κόσμο, αν δεν είστε ήδη σε διακοπές αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διότι βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιρακίου 2026. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, να στείλω και την καλησπέρα στη φίλη μου τη Σοφία, να στείλω την καλησπέρα στη φίλη μου την Αθηνά, σε όσους τώρα μας ακούτε, είτε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, είτε και στο εξωτερικό, διότι ξέρω ότι μας ακούει και ο Γιάννης εκεί στο Λονδίνο και ο Δημήτρης στο Βερολίνο. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι έχει γενέθλια αυτό το αγόρι σήμερα, και χρόνια πολλά θα ξαναματαπώ σε όσους έχουν γενέθλια, αναφέρομαι στο Μάρκ

Steven Bell κατά κόσμο, γνωστό ως Marky Ramone, Αμερικανό drummer, είναι δημοφιλής φυσικά για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Ramones, γεννήθηκε το 1956, 15 Ιουλίου, σβήνει τα 74 κεράκια, ενσωματώθηκε με το συγκρότημα των Ramones μετά την αποχώρηση του drummer τους, του Tommy Ramone το 1978, αντιμετώπιζε προβλήματα αλκοολισμού, έφυγε από την μπάντα το 1983, αλλά ξαναεπέστρεψε και πάλι το 1987. Baby, I love you. Όχι, δεν θα το πω εγώ. Θα αφήσω καλύτερα τους Ramones. Θέλουμε και άλλα τέτοια μηνύματα. 6930-078-228 στο Viber. 2313-338-420. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΤΡΙ απόγευμα Τετάρτης, 15 Ιουλίου. Συναγερμός έχει σημάνει για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σήμερα Τετάρτης 15 του Ιούλη έξω από τη Σούρωτη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε ξερά χόρτα, επί τόπου έχουν σπεύσει ήδη φυσικά ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς. Πριν από λίγο ήχησε και το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή της Σούρωτης να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, ενώ στις 5 και 12 εκδόθηκε νέο μήνυμα προληπτικής απομάκρυσης στο βόρειο τμήμα της Σούρωτης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης προς Βασιλικά. Παράλληλα, η περιοχή, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, έχει πνιγεί από μαύρους καπνούς. Αυτή την ώρα, στο σημείο, επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και 2 ελικόπτερα από αέρος. Σε λίγο, στις ειδήσεις των 6, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, θα ακούσουμε περισσότερα. Αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε και με την τηλεόραση της ΕΤΡΙΑ για να μάθουμε περισσότερα σχετικά. Θα κλείσουμε με news με αφορμή ότι σαν σήμερα το 2006 στην κορυφή των βρετανικών album charts είναι το Black Holes and Revelation, δημοφιλή τραγούδια του album πολλά, όπως το Starlight που ακούμε ευθύς αμέσως, με το οποίο οδεύουμε στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης. Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 4 το απόγευμα και έχοντας ξερά χόρτα, ενώ ήχησε δύο φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Στο πρόσφατο μήνυμα το 112, γύρω στις 5 και 4, ζητώνταν η εκένωση του βόρειου τμήματος του οικισμού της Ουρωτής, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κινηθούν προς τα Βασιλικά. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, επιχειρούν 2 ελικόπτερα, ενώ προσθέθηκε πρόσφατα και ένα καναντέρ. Κοντά στο σημείο εκδήλωση υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως προς το παρόν δεν απειλούνται. Τις προσπάθειες πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες φυσικά του Δήμου Θέρμης, ενώ έχουν σπεύσει και αγρότες της περιοχής και συνδράμουν με επιχωματώσεις σε ένα σημείο προκειμένου να μπει φραγμός στη φωτιά. Φωτιά έχουμε όμως και κοντά στην Εγνατία Οδό, στην Ελευθερούπολη. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου. Μέχρι στιγμής και εκεί δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 μέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε διαμέρισμα συνοδός Κιάθου στα Πατήσια στην Αθήνα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε ως εγκαυματίας υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Νέο κύμα Αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας ασθενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα, όπως επικαλείται εκπρόσωπος της ελληνικής ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση. Συνεχίζεται η κομματική ανασάδωση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν με ευθύνη, όπως είπε, απέναντι στην ιστορία μας. Προχωράμε μπροστά. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κουντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Το Σάββατο το πρωί είναι προγραμματισμένη η εκλογή προέδρου και οι υποψήφοι φαίνεται πως θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκίνηση και πολλές αναμνήσεις από μια σπουδαία καριέρα προκάλεσε η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Με τη φράση «Αντίο, Λενίτσα μου», την αποχαιρέτησε ο αιώνιος αντωνάκης της Γιώργος Κωνσταντίνου. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των ΗΠΑ ο δεύτερος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής αντιμετωπίζει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Θα είναι ο καιρός τόσο στη Μακεδονία όσο και στη Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 34 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε μπορεί να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ. μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την εσοδία Ντίνα Νέα Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, δύσκολο και το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου, διότι σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, για τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη, στη Σουρωτή, 112 ήχησε για την εκένωση στη Σουρωτή. Πάμε να συνδεθούμε λίγο με την ΕΡΤ3 και τον Τίμο το Φακαλή.
1: Και περαιτέρω από τον κάμπο της Σουρωτής και τα λίγα σπίτια που βρίσκονται εδώ, τα οποία προς το παρόν φαίνονται να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια εδώ. Έχουν μετακινηθεί πλέον οι πυροσβεστικές δυνάμεις μέσα ακριβώς στον κάμπο της Σουρωτής, όπου εκεί καίγεται αγροτοδασική έκταση και κάποια σκουπίδια, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο η πυροσβεστική. Να πούμε ότι συνολικά επιχειρούν 2 ελικόπτερα Έριξον και 5 Καναντέρ. Και είναι ενδεικτική ο μαύρος καπνός, ο οποίος αναδύεται από τα καμένα εκεί στο βόρειο κομμάτι της Σουρωτής. Αρκετούς κατοίκους φτάνοντας εδώ, κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας, τους είδαμε να φεύγουν από την Σουρωτή με τα αυτοκίνητά τους με κατεύθυνση τα Βασιλικά. Ακόμη ένα Έριξον στο βάθος ετοιμάζεται να κάνει ρήψη εδώ στην Σουρωτή. Αρκετοί ήταν οι κάτοικοι που πήραν τα αυτοκίνητά τους, Ειρήνη, και απομακρύνθηκαν από το σημείο. Είναι οι σειρές και οι αστυνομικές δυνάμεις σε πολλά διαφορετικά σημεία εισόδους προς την Σουρωτή. Έχουν αποκλείσει τους δρόμους προκειμένου να διευκολυνθούν το δυνατόν περισσότερο οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Και κάποιοι κάτοικοι, είδα και κάποιους κατοίκους με τρακτέρ, οι οποίοι και αυτοί βοηθούν προκειμένου να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες στο σημείο και να οριοθετηθεί το συντομότερο δυνατόν εδώ η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4, οπότε και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι στο σημείο και είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα το οποίο προβληματίζει τις αρχές, μαζί με το γεγονός ότι βρίσκεται πολύ κοντά στις πρώτες κατοικίες. Βλέπετε, το Έριξον μπήκε μέσα ακριβώς στους καπνούς και επιχείρησε μέσα στους καπνούς προκειμένου όσο δυνατόν να μειώσει τις φλόγες και να σβήσει τη φωτιά.
0: Σε εξέλιξη λοιπόν είναι η προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα μετά τις 4 το απόγευμα σήμερα Τετάρτη 15 του Ιουλίου. Εικάζεται ότι ξεκίνησε η φωτιά από ξερά χόρτα έξω από τη Σουρωτή στη Θεσσαλονίκη, ενώ δόθηκε άμεσα και η εντολή εκένωσης της περιοχής. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, 8 οχήματα, ρήψεις από αέρος πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Φυσικά ακούσατε ότι συμβάλλουν και εθελοντές, οι γύρω κάτοικοι. Για οτιδήποτε νεότερο, εδώ θα είμαστε να διακόψουμε το πρόγραμμά μας, να συνδεθούμε ξανά με την ΕΡΤ3 και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, ακούσαμε Ακύλα, διότι συνεχίζει να ταξιδεύει ανά την Ελλάδα, Ελλάδα, Κύπρο και όχι μόνο. Και φυσικά μετά τη μεγάλη επιτυχία με το Φέρτο στη Eurovision, διότι εγώ το θεωρώ επιτυχία και αυτό που έκανε ο Ακύλα, συνεχίζει να μας χαρίζει όμορφες καλοκαιρινές βραδιές με dance hits, δυνατά beats, εκπλήξεις. Και θα έρθει και στη Σάτι Χαλκιδική, δεν έχει, συγκεκριμένα την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Τώρα πάμε στους Rolling Stones. Σαν σήμερα στην κορυφή βρίσκονται το 1978 με το άλμπουμ του Some Girls. Ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ είναι αυτό, I Miss You.

Και οι Village People στην παρέα, διότι εσείς μας τους ζητήσατε και εμείς Κατήρι δεν χαλάμε. Να καλησπερίσω στην παρέα μας και τον Τάσο που μου λέει, μου δείχνει μάλλον ένα τραγούδι και μου λέει τι λες. Ό,τι θες εσύ, εμείς εδώ είμαστε, είπαμε, για να κάνουμε τις επιθυμίες σας πραγματικότητα. Άμα θέλεις, εγώ θα το μεταδώσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228. Και μετά την δίσκο θα πάω στη Βασίλισσα της Pop, διότι εντυπωσιακή είναι η επιστροφή της Μαντόνα στην κορυφή των αμερικανικών charts, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τον τίτλο της ως Βασίλισσα της Pop. Το νέο της άλμπουμ, το Confessions 2, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα στις 3 Ιουλίου, έκανε θριαμβευτικό ντεπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200. Είναι το 10ο άλμπουμ της Μαντόνα που κατακτά την κορυφή του εμβληματικού chart, δικαιώνοντας αν μη τι άλλο την προσμονή των θαυμαστών της μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Σε ανάρτησή της στο Instagram, η 7 φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, μοιράστηκε υλικό με φίλους και συνεργάτες από το πάρτι που πραγματοποίησε στο Queens, στη Νέα Υόρκη, αυτή την Κυριακή 11 Ιουλίου. Όχι, το Σάββατο ήταν 11 Ιουλίου, μόλις μία νύχτα προτού το άλμπουμ σκαρφαλώσει και επισήμως στην κορυφή του Billboard. Τα λόγια, λέει η Μαντόνα, δεν μπορούν, είναι περιτά θα έλεγα εγώ, δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο ευγνώμων και έκπληκτη είμαι από την απίστευτη υποδοχή που έλαβε το Confessions on a Dance Floor, έγραψε η Μαντόνα. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους θαυμαστές της. Τσιμπιέμαι, λέει, για να δω αν είναι πραγματικότητα, πρόσεξε, μη μελανιάσεις. Το Confessions 2 αποτελεί το 15ο άλμπουμ της εμβληματικής τραγουδίστριας. Περιλαμβάνει 16 τραγούδια, θα ακούσουμε εμείς από το νέο της άλμπουμ, από τη νέα της δουλειά τραγούδι. Η κυκλοφορία συνοδεύτηκε και από μια ταινία μικρού μήκους, διότι για Μαντόνα μιλάμε, με τίτλο Confessions 2 The Film, η οποία έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τριμπέκα και η ταινία παρουσιάζει οπτικοποιημένα 6 κομμάτια από το άλμπουμ. Η Μαντόνα πάντως με τη νέα της επιτυχία γράφει ξανά ιστορία στη μουσική βιομηχανία, καθώς γίνεται η μοναδική ερμηνεύτρια με νούμερο 1 άλμπουμ σε 5 διαφορετικές δεκαετίες από το 1980 μέχρι και τη δεκαετία του 2020. Παράλληλα, μοιράζεται με τους θρυλικούς Beatles, τα σκαθάρια, τον τίτλο των καλλιτεχνών με 10 νούμερο 1 άλμπουμ, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και για να μην μιλάμε άλλο, αλλά να ακούσουμε Μαντόνα από το νέο της άλμπουμ, το Confessions 2, πάμε να ακούσουμε το I Feel So Free.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήχησε δύο φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον Στέλιο Νικητόπουλο που θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα σας από τη Ουρωτή και από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Εδώ η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, είναι βελτιωμένη η εικόνα. Φαίνεται ότι έχουν περιορίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις. Εδώ πρέπει να πούμε ότι επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 25 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Το έργο της κατάσβεσης υποστηρίζουν και οι υδροφόρες του Δήμου Θέρμης. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4 σε αγροτοδασική έκταση στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης. Εκδόθηκαν 2 μηνύματα από το 112, ένα στις 4:15. Ήταν ενημερωτικό προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σουρωτής ώστε να είναι σε ετοιμότητα, και ένα στις 5:12 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής με κατεύθυνση προς Βασιλικά. Κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 3. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ενιαίο συντονιστικό λαμβάνει συνεχή εικόνα από τον drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Στο σημείο βρίσκεται και ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παραλαμβάνουμε, η εικόνα τώρα είναι πολύ καλύτερη και φαίνεται ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη φωτιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Φωτιά έχουμε κοντά στην Εγνατία Οδό στην Ελευθερούπολη, όπου κινητοποιήθηκαν πολλές δυνάμεις. Δεν απειλούνται κατοικίες. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια στην Αθήνα. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο το πρωί θα γίνει εκλογή Προέδρου. Έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Florence and the Machine. Μάγεψε, διαβάζω, εξυπόλυτη νεράιδα στο ΟΑΚΑ χθες βράδυ Τρίτης, 14 Ιουλίου. Ήταν και η πρώτη μέρα του Eject Festival. Καθηλωτικά, ερμηνευτικά, καθηλωτική, ερμηνευτική. Μια ζωή Florence Wells, εγώ που την ξέρω και την θαυμάζω ιδιαίτερα, είναι ντυμένη σαν ένα αερικό που ξέφυγε από ένα θεατρικό έργο ή ένα σονέτο. Απέδειξε λοιπόν χθες το βράδυ πόσο σπουδαία τραγουδίστρια είναι. Καθήλωσε 25.000 άτομα η Βρετανίδα ερμηνεύτρια. Συνεπικουρούμενη από την μπάντα της, ανέβηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ με μία μικρή καθυστέρηση, ενώ οι Σουέτ είχαν ζεστάνει ήδη για τα καλά το κοινό. Εννοείται ότι είδα και σχετικά βιντεάκια και ζήλεψα φυσικά. Τα ουριαχτά πάντως όταν εμφανίστηκε η Βρετανίδα ερμηνεύτρια, η Florence Wells, ήταν αναμενόμενα και έγιναν ακόμη πιο έντονα όταν άρχισε να κινείται σαν αερικό, όπως είπα, δεξιά και αριστερά στη σκηνή. Υπήρξαν νεαρά κορίτσια με στεφάνια από λουλούδια στα μαλλιά τους, με αέρινα φορέματα που έτρεξαν μόλις άνοιξαν οι πύλες για να πιάσουν θέση μπροστά στην σκηνή. Ερμήνευσε τραγούδια και από τον τελευταίο δίσκο των Florence and the Machine και κάποιες από τις μεγάλες επιτυχίες, ενώ συχνά, πολύ συχνά, έλεγε ευχαριστώ Αθήνα σε άψογα κιόλα, σε ελληνικά να της το δώσουμε αυτό. Στις ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς ανήκει σίγουρα και ο πρόλογος που έκανε για ένα τραγούδι λέγοντας: είχα πει ότι δεν θα ερμηνεύσω ξανά τραγούδι που γράφτηκε για άνθρωπο ο οποίος δεν απαντάει στα μηνύματά μου, αλλά τελίτσες, χαμογέλασε πριν το ερμηνεύσει. Μετά από 1 ώρα και 45 λεπτά αποχαιρέτησε το αθηναϊκό κοινό και όχι μόνο, ενώ ο ουρανός φωτιζόταν από μια βροχή πυροτεχνημάτων. Και η Ελλάδα αγαπάει την Florence Wells και δει τους Florence and the Machine, αλλά και από ό,τι φαίνεται η Florence Wells μας έχει ιδιαίτερη αδυναμία και γιατί όχι άλλωστε. Τάσο, εμείς ευχαριστούμε για την ωραία σου πρόταση, πάρα πολύ καλοκαιρινή. Θέλουμε τα δικά σας τα μηνύματα στο Viber, στο 6930-078-228. Θέλουμε τις δικές σας μουσικές προτάσεις, τις δικές σας μουσικές επιλογές, τις φωτογραφίες σας, τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το απόγευμα της Τετάρτης, 15 του Ιούλη, που έχει αυτή τη στιγμή κίνηση στην Κουντουριώτο από ό,τι βλέπω στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 6930-078-228.

Τρεις δεκαετίες της καριέρας του, η Thievery Corporation έγιναν γνωστοί για τις μαγευτικές ζωντανές εμφανίσεις, κατακτώντας τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές σε όλο τον κόσμο, μαγνητίζοντας το κοινό με το προσωπικό αλλά και συγχρόνως πολυσυλλεκτικό ήχο, διότι εκτός από ηλεκτρονική μουσική έχουν μια ανεξάντλητη, το είπα, δεξαμενή επιρεών, έχουν δηλαδή ρέγγε, τζαζ, μποζανόβα. Γενικότερα πολλά ήδη τα μπλέκουν μαζί και μας αρέσει αυτό. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 15 Ιουλίου στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 28 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Σήμερα λοιπόν Thievery Corporation Μονή Λαζαριστών.

τραγουδούν η Fever Corporation που σήμερα είναι στην πόλη μας, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, στα πλαίσια του φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, φυσικά στη Μονή Λαζαριστών. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για αυτό το υπέροχο βράδυ καλοκαιριού, Τετάρτης 15 του Ιούλη. Πάμε να σας δώσουμε ιδέες θεατρικές. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη βρίσκονται στο θέατρο, στο Κέντρο Θεατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης. Οι Τροάδες αποτελούν διαχρονικά την αιώνια κραυγή όλων εκείνων που πληρώνουν το τίμημα της αλαζονίας των ισχυρών. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη και είναι πολύ σημαντικό ότι η είσοδος είναι με κουτί ελεύθερης συνεισφοράς. Επίσης, η Αντιγόνη του Σοφοκλή, πολύ γνωστό έργο, βρίσκεται στο Θέατρο Δάσους και σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου και αύριο Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 9.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Θέλω να σου κρατάω το χέρι δίπλα στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου, από ένα ζευγάρι που είναι και θεατρικό αλλά και είναι και ζευγάρι στη ζωή. Αναφέρομαι στη Θάλια Ματίκα και στον Τάσο Ιορδανίδη. Το νούμερο ένα hit του 1963 στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευση για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που εγγενίασε τη νέα καλλιτεχνική εποχή ενός από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας. Η κούραση στο γάμο, η κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι, νομίζω ότι όλοι ταυτιζόμαστε, ιδιαίτερα αυτοί που έχουμε παντρευτεί και είμαστε και πολλά χρόνια μαζί, μετά από πολλά χρόνια συγκατοίκησης, η απιστία είναι όλα στο μενού και ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής γίνονται το σκηνικό για δύο παράνομους εραστές. Είναι και οι δύο γονείς, έχουν και οι δύο τα δικά τους, έχουν κάνει και οι δύο λάθη. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε από κοντά σήμερα Τετάρτη 15 και αύριο Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 9.30 στη γειτονιά μας, ξαναλέω, στο Θέατρο Κήπου και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Είπαμε, χωρίς εισιτήριο είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή. Σας θέλουμε, σας χρειαζόμαστε. Χωρίς εσάς δεν γίνεται. Θέλουμε να μας κάνετε την playlist. Θέλουμε να μας δίνετε ιδέες για τραγούδια, φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, τα πάντα όλα. Σας στέλνουμε του τέστην εδώ. Ευχαριστώ τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη για δεύτερη μέρα και την ευχαριστώ θερμά. Αυτή είναι φυσικά η Billie Eilish, αγαπημένο, μεγάλη επιτυχία, το Birds of a Feather. Σας αφήνουμε με αυτή τη στιγμή 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Βαίνουμε καλώς στους δρόμους. Σας λέγαμε και νωρίτερα για την φωτιά στην Θεσσαλονίκη, στη Σουρωτή, ότι πάει καλύτερα. Αλλά τώρα διαβάζω για άλλο ένα μέτωπο. Θα τα ακούσετε όλα στις ειδήσεις των 7. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Μένετε συντονισμένοι στον 102. Ανταμώνουμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 4 το μεσημέρι καίγοντας ξερά χόρτα, ενώ έχισε 2 φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Στο πρόσφατο μήνυμα του 112 ζητήθηκε η εκένωση του βόρειου τμήματος του οικισμού της Ουρωτής, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κινηθούν προς Βασιλικά. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 25 πυροσβεστικά οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Κοντά στο σημείο εκδήλωσης υπήρξαν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως προς το παρόν δεν απειλούνται. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον Στέλιο Νικητόπουλο που θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Στέλιο. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα ενδεχομένως. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στις 18:30 για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχορούδας, Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Παράλληλα, οι δροφόρες στο Δήμο Ωραιοκάστρου συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Φωτιά έχουμε και κοντά στην Εγνατία Οδό στην Ελευθερούπολη. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν οι δροφόρες του Δήμου Παγκαίου. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Συνδέομαστε τώρα με τον Στέλιο Νικητόπουλο που θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη φωτιά. Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα σας. Εμείς μόλις φύγαμε από τη Σουρωτή και μετακινούμαστε στην Νεοχορούδα που έχει νέα φωτιά, οπότε αν κοπεί η γραμμή θα οφείλεται σε κάποιο δύσκολο σημείο που βρισκόμαστε. Λοιπόν, πολύ καλύτερη κατάσταση στη Σουρωτή. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, 75 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 πυροσβεστικά, ενώ από αέρος επιχείρησαν αναδιαστήματα 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. 2 φορές 112 εστάλει στους κατοίκους, 4 και 4 ενημερωτικό και στις 5 και 12 για όσους βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Ουρωτής να κατευθυνθούν προς Βασιλικά. Τώρα πολύ καλύτερη κατάσταση, υπήρχαν σπίτια κοντά, οπότε ήταν σοβαρή κατάσταση, όλα καλά.
1: Άρα είναι ελεγχόμενη η κατάσταση αυτή.
2: Ακριβώς. Είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, ελεγχόμενη τώρα. Είπαμε λοιπόν προηγουμένως ότι εμείς τώρα μετακινούμαστε σε μια νέα φωτιά, χαμηλή βλάστηση στην Νεοχορούδα Ωραιοκάστρου, κοντά στο Γαλλικό ποταμό. Η φωτιά ξέφτασε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρήψεις νερού, συνδράμουν οι δροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου. Στις 18:30 περίπου ήχησε το 112 για να παραμείνουν οι κάτοικοι σε ετοιμότητα. Και βέβαια και στις 2 φωτιές τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης στις συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της ως απάντηση σε τέτοιου είδους, όπως είπε, δολοφονικές ενέργειες. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι, του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των 2 συγκατηγορούμενών του, έχουν ασκηθεί διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Το δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία οι 46χρονοι συγκατηγορούμενοι τους. Στο μεταξύ, την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμβρισμό έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε διαμέρισμα στην οδού Σχιάθου στα Πατήσια στην Αθήνα. Μία ηλικιωμένη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε ως εγκαυματίας υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την Εύβοια, όπου στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας εγκαινίασε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα. Από τους ωραίους όπου συναντήθηκε με πολίτες, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Συνεχίζεται η κομματική αναστάτωση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει με ευθύνη απέναντι στην ιστορία του. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το Σάββατο το πρωί, η εκλογή νέου προέδρου. Υποψήφοι φαίνεται ότι θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν νωρίτερα ένα νέο 90 λεπτό γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτη αμυντικά συστήματα του Ιράν, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούζ. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη από όλα τα κύματα των Αμερικανικών επιθέσεων, ενώ ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης Κεραυνός, πραγματοποιώντας πλήγματα με drones εναντίον στρατιωτικών θέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Επίσημη επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο. Έφυγε τις πρώτες πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η Μάρο Κοντού διέπρεψε ως καλλιτέχνηδα χωρίς ποτέ να σπαταλήσει το ταλέντο της, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην αθλητική μας ενημέρωση και για το Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ ο ημιτελικός μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, με επίσης πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μόνο όταν δίνουμε πραγματική σημασία σε οτιδήποτε ακούμε, διαβάζουμε, προσπαθώντας να διαχωρίσουμε τις έννοιες, έχουμε ελπίδες να γίνουμε πραγματικά σπουδαίοι για εμάς και τους ανθρώπους μας και να ανακαλύπτουμε μονοπάτια εκεί που οι μικροαστοί δεν μπορούν να βρουν τίποτα. Ο μπαμπάς του πουλούσε κάρβουνα. Η μαμά του ήταν μουδίστρα. Για τους πολλούς αυτό δεν λέει τίποτα. Εμείς όμως δεν είμαστε οι πολλοί. Πόσα χρώματα έχει το κάρβουνο, φίλες και φίλοι? Βασικά έχει το μαύρο. Το πολύ να έχει κάποιες αποχρώσεις του γκρι. Πολύ λίγα με λίγα λόγια μπρος σε αυτά που μπορούσε ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής να δει στο ατέλειε της μητέρας του. Η ανάλυση μας έδωσε το πρώτο ατού, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Τι πέτυχε λοιπόν η μοδίστρα μητέρα όταν, περνώντας με αυτόν τον μικρό της γιο κάθε βράδυ από ένα δρόμο γεμάτο πόρνες, κλείνοντάς του τα μάτια με την παλάμη της για να μην βλέπει τα αμαρτωλά κορίτσια? Κάποιος θα έλεγε τίποτα. Εγώ σας λέω, επειδή αυτός το ομολόγησε χρόνια μετά, πως τον ανάγκασε να παλεύει κάθε φορά σκληρά για να δει μέσα από τις χαραμάδες, δηλαδή ανάμεσα από τα δάχτυλά της, και τι έβλεπε μέσα από αυτά. Τα χρώματα στα φορέματα των αμαρτωλών κοριτσιών, τα οποία είχε ανταμώσει ώρες νωρίτερα στο ραφτάδικο της μαμάς. Τα χρώματα. Και κάπως έτσι επέλεξε το δρόμο των χρωμάτων, παρά το ότι μια ολάκερη ζωή αναγνώριζε το ρόλο για ένα καλύτερο αύριο και τους αγώνες όλων εκείνων που κουβαλούσαν το κάρβουνο από τα βουνά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα δεν θα μπορούσε να λείψει από τη σημερινή μας εκπομπή ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου. The One, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, από τον Sir Elton John. Ένα τραγούδι, ουσιαστικά ο τίτλος είναι και ο τίτλος του δίσκου τον οποίο κυκλοφόρησε κάποια στιγμή ο Elton John, το εξώφυλλο του οποίου φιλοτέχνησε ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ο Giovanni Maria Versace γεννήθηκε στο Reggio Calabria στις 2 Δεκεμβρίου του 1946, 2 χρόνια μετά τον αδελφό του, Σάντο Βερσάσε, και 9 χρόνια πριν από την αδελφή του, γνωστή αυτή σε πολλούς από εσάς, την Ντονατέλα. Ο πατέρας Αντώνιο Βερσάσε πουλούσε κάρβουνο και πάλευε πολύ σκληρά για τη φαμίλια. Το ίδιο σκληρά πάλευε και η μοδίστρα μητέρα του, η Φρανσέσκα Λαντέσε, που είχε, όπως είπαμε, δικό της αραφτάδικο. Στον κάποια στιγμή νεογέννητο του έδωσαν το όνομα του παππού του, του θηλυκού Giovanni Battista Lantese, ενός εκ των κορυφαίων εκπροσώπων του λεγόμενου αναρχικού σοσιαλισμού της Καλαβρίας. Ο Giovanni επέλεξε από πολύ μικρός να ακολουθεί τη μητέρα του στο ατελείο. Μεγαλώνοντας, δεν κοιτούσε απλώς, βοηθούσε κιόλας. Και όλα αυτά, στην ιστορική, σας εύχομαι να βρεθείτε κάποια στιγμή εκεί, Via Tommaso Gulli, κοντά στο Duomo, το καθεδρικό ναό δηλαδή, εκεί όπου κάποια στιγμή το όνομα της boutique θα έγραφε απ' έξω Gianni Versace, φόρος τιμής στο μεγάλο σχολείο της μαμάς, φόρος τιμής σε μια περιοχή αφάνταστα φτωχή, εκεί στη μύτη της Μπότας που λένε και οι Ιταλοί, μιας περιοχής που παρόλα αυτά δεν έχασε ποτέ την ανθρωπιά της, το χρώμα της. Το Ρέτζο, θα πει ο ίδιος ο Βερσάσε, τον Φλεβάρι του 1992, είναι το βασίλειο από όπου ξεκίνησε το παραμύθι της ζωής μου. Το γραφείο της μητέρας μου, η μπουτίκ υψηλής γραπτικής. Είναι το μέρος από όπου ως παιδί αγάπησα την Ιλιάδα, την Οδύσσια, την Ενιάδα, εκεί όπου άρχισα να αναπνέω την τέχνη της Μεγάλης Ελλάδας. Προσοχή εδώ, φίλες και φίλοι, στη μετάφραση. Με τον όρο «Μανιά Γκρέσα» που χρησιμοποιεί ο Βερσάσε, αναφέρεται στον πολιτισμό της περιοχής που κατά την αρχαιότητα ονομάστηκε Μεγάλη Ελλάδα, δηλαδή στις νότιες περιοχές της Ιταλίας. Σε ηλικία 14 χρόνων γράφτηκε στο κλασικό γυμνάσιο Τομάσο Αμπανέλα, αλλά δεν το τελείωσε, αποφασίζοντας να συνεχίσει στο Ινστιτούτο Τοπογράφων, αλλά στις εξετάσεις δεν τα πήγε και πολύ καλά και έφυγε και από εκεί. Και κάπως έτσι, γεμάτος χρώμα, γνώσεις πάνω στο ρούχο, χάρη στην πολύχρονη παρουσία του στο ατέλειο της μαμάς, το 1972 βγάζει εισιτήριο για το Μιλάνο για να εργαστεί ως σχεδιαστής ρούχων. Εκεί λοιπόν θα δημιουργήσει τις πρώτες συλλογές για άλλους οίκους, συγκεκριμένα για κολοσσούς της εποχής όπως ήταν η Κιζένη, Κόμπλισε και Κάλαχαν. Το 1975 μάλιστα θα παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή δερμάτινων ρούχων για την Κόμπλισε. Όμως η πρώτη μεγάλη στιγμή θα τον περιμένει στις 28 Μαρτίου του 1978 στο Παλάτσο della Permanente στο Μιλάνο, εκεί όπου ο Βερσάσε θα παρουσιάσει την πρώτη γυναικεία συλλογή υπογεγραμμένη

Ακολουθούμε τον καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής τόσο μέσα από τραγούδια με τα οποία κατά κάποιο τρόπο έχει συνδεθεί, όπως ήταν το πρώτο για παράδειγμα, καθώς όπως είπαμε αυτός θα φιλοτεχνήσει το εξώφυλλο του άλμπουμ The One του Sir Elton John. Τον ακολουθούμε όμως και χρονικά, φίλες και φίλοι. Έχουμε φτάσει ήδη στα τέλη της δεκαετίας του 70. Είμαστε στα 1979, όταν θα πρωτοακουστεί μια μεγάλη επιτυχία του ιταλικού τραγουδιού, το Gloria του Umberto Tozzi.

αλλά και τα χαλιά μας, φίλες και φίλοι, έχουν την σύνδεσή τους, καθώς για παράδειγμα αυτό το οποίο θα μας συντροφεύσει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, το Vicious Games από τους Yellow, ήταν ένα από τα μουσικά θέματα τα οποία είχε χρησιμοποιήσει ο Μπερτσάς σε μία από τις επιδείξεις του. Η μόδα διατηρεί τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει στον πολιτισμό ως μορφή τέχνης, όταν πάνω σε μία δημιουργία προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον ιστορικό της ρόλο, τις καταβολές της και τον προορισμό της. Φοράμε κάτι γιατί μας αρέσει και πάρα πολύ καλά κάνουμε. Το φοράμε γιατί μας ταιριάζει και πάλι καλά κάνουμε. Πάνω απ' όλα νιώθουμε ωραία. Αυτά όμως δεν εμπεριέχουν το ιστορικό γίγνεσθε. Αυτό κρύβεται στο ερώτημα «Τι φοράω?». Ιδάλλως καταλήγουμε σε κάτι πλούσιες κόρες ζάμπλου των Αράβων ή Αμερικάνων που φορούν γόβες ροζέ βιβιέ μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούν να τις φορέσουν οι κόρες των άλλων. Για να κατανοήσουμε την αισθητική ιστορία του Versace, πρέπει πρωτίστως να κατανοήσουμε το κοινωνικοπολιτικό αλλά και ιστορικό πλαίσιο. Πόλη Μιλάνο. Την εποχή εκείνη είναι η νέα πρωτεύουσα της μόδας. Ταυτοχρόνως όμως είναι το σημείο συνάντησης μεταξύ σχεδιασμού, βιομηχανίας και τυπογραφίας. Πάνω απ' όλα είναι η πόλη στην οποία γεννιέται η Διονυσιακή Έγλη, ανάμεσα στο μπαρόκ, τη ροκ και την pop. Γεννιέται με λίγα λόγια μια νέα δημιουργικότητα που ενισχύει τον αισθησιασμό και πάβει μετά από χρόνια να βάζει φρένα στο σχέδιο. Ο Gianni Versace αποδεικνύεται, και δεν είναι υπερβολή, αδίστακτος στην εφεύρεση, στον συνδυασμό χρωμάτων αλλά και σχημάτων. Ας μην γελιόμαστε, χάρη σε αυτόν σήμερα κάποιοι φορούν δέρμα και μετάξι ταυτοχρόνως, κάτι το οποίο ήταν απαγορευτικό μέχρι την εποχή εκείνη. Ο Versace ήταν αυτός που μας είπε κάποια στιγμή ότι μία παραμάνα μπορεί να είναι πολύ ερωτική. Και όλα αυτά και άλλα τόσα επειδή τόλμησε με νέα για την εποχή υλικά, συχνά έχοντας ως έμπνευση την μητέρα γη του, καθώς και από τα έργα της μεγάλης Ελλάδας. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Τα κεονόκρανα ξεχωρίζουν στα γεμάτα φωτεινά χρώματα μοτίβα του, την ίδια ώρα που η γνωστή Μέδουσα γίνεται το λογότυπο της εταιρείας και βέβαια ένα σημάδι παγκόσμιας αναγνώρισης. Όταν γεννιέσαι σε ένα μέρος όπως η Καλαβρία, περιτριγυρισμένο από την ομορφιά των ρωμαϊκών λουτρών και των αρχαίων ελληνικών μνημείων, δεν μπορείς παρά να επηρεαστείς από την κλασική αρχαιότητα, θα πει κάποτε ο ίδιος, και ήταν βέβαια αλήθεια όλο αυτό. Το μυθολογικό λογότυπο της Μέδουσας του Versace μόνο τυχαίο δεν ήταν, καθώς όταν ήταν μικρός είχε καταγοητευτεί από την ανακάλυψη μιας μαρμάρινης κεφαλής Μέδουσας κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στην πατρίδα του. Και από ένα σημείο και μετά η παρέα του, όλη η πιτσερικαρία της εποχής, όταν ερχόταν η ώρα να βγουν για το παιχνίδι, δίνανε ραντεβού εκεί στα αρχαία, στη Μέδουσα. Όμως ο Versace δεν προκαλεί μόνο επιμειξία χρωμάτων με στόχο την εξύψωση του γυναικείου σώματος. Κάπου εκεί στις αρχές του 80 και συγκεκριμένα στην επίδειξη μόδας του 1982 επιλέγει το τεχνολογικό ύφασμα όρωτων για να δημιουργήσει. Το όρωτον είναι ένα
εξόχως μεταλλικό πλέγμα, το οποίο σε αντίθεση με το πουλόβερ κάτω από την πανοπλία, θα το έχετε δει ενδεχομένως σε διάφορα έτσι, ιστορικά έργα που είχε επιλέξει 10 χρόνια νωρίτερα ο Πάκο Ραμπάν, δείχνει το ορωτόν, δηλαδή πολύ πιο μαλακό πάνω στο χέρι. Τα σημαίνια και χρυσά του ρούχα είναι πλέον γεγονός. Και οι άνθρωποι της τέχνης βλέπουν στα έργα του μια αναβίωση της λάμψης των έργων του μεγάλου αυστριακού ζωγράφου Γκούσταβ Κλίμτ, με κορυφαία βέβαια στιγμή την εμφάνιση μέσα σε ένα τέτοιο φόρεμα της τραγουδίστριας Πατή Μπράβο στο φεστιβάλ του Σαρέμο το 1984. Καθόλου τυχαία λοιπόν, φίλες και φίλοι, με το καλημέρα παρουσία του στο χώρο του θεάτρου. Αυτό σχεδίασε τα ρούχα της σεζόν 1981-82 για το μπαλέτο του θεάτρου Αλλα Σκάλα στο Μιλάνο. Αυτό σχεδίασε τα κοστούμια για το Joseph Schlengde του Richard Strauss σε σκηνογραφία του Luigi Veronesi. Αυτό σχεδίασε το 83 τα κοστούμια για το Liebe und Lied του Gustav Mahler, για τον Don Pasquale του Γκαετάνο Ντονιτσέτη ένα χρόνο αργότερα, αλλά και για την παράσταση Διόνυσος υπό την διεύθυνση του Μωρίς Μπεζάρ. Φορούσε σαν τρελή τα ρούχα του, αφήστε που το ότι τουλάχιστον 3 φορές λάνσαρε σχέδιά του περπατώντας πάνω στις πασαρέλες του. Ποια είναι η Μαντόνα? Σε ποιο τραγούδι θα την ακούσουμε? Στο Vogue.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, ενώ νωρίτερα ήχησε δύο φορές και το 112. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον Τίμο Φακαλή που θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Τίμο.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Μεσσιάν, εδώ από την περιοχή της Σουρωτής, όπου είναι πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με τις 4 ώρα που ξέσπασε εδώ η πυρκαγιά στην περιοχή της Σουρωτής. Πλέον δεν πετούν ένα αέρια μέσα. Η φωτιά ξέσπασε από σε ρέμα, το οποίο διασχίζει κάθετα τον οικισμό της Σουρωτής και γρήγορα επεκτάθηκε σε αγροδασική έκταση, καίγοντας ακόμη και ένα θερμοκήπιο, αλλά και ένα χωράφι στο οποίο έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά. Η φωτιά, να σας πω, ότι έφτασε μέχρι και τα πρώτα σπίτια της Σουρωτής, όμως ήταν άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, τόσο με πήγια μέσα, όσο και με 5 καναντέρ και 2 ελικόπτερα Έριξον, τα οποία επιχείρησαν πολύ, πολύ γρήγορα στο σημείο. Μετά τις 5 είχαμε συνεχείς ρήψεις από εναέρια μέσα της πυροσβεστικής, με αποτέλεσμα να οριοθετηθεί γρήγορα η φωτιά. Άμεση και η επιχείρηση από τα στελέχη της πολιτικής προστασίας με οχήματα τα οποία άνοιγαν αντιπυρικές ζώνες περιμετρικά του σημείου που είχε εκδηλωθεί η φωτιά, βοήθησε και αυτό, ενώ οι κάτοικοι με λάστιχα στα χέρια έριχναν νερό, καθώς η φωτιά έφτασε μέχρι και τις πρώτες αυλές των σπιτιών. Ήχησε το 112 και αρκετοί ήταν αυτοί που μακρύθηκαν από την Σουρωτή, κατευθύνθηκαν προς την περιοχή των Βασιλικών. Πλέον υπάρχει ένας καπνός λευκός σε ένα σημείο λίγο έξω από την Σουρωτή. Δεν υπάρχει φλόγα από μακριά, όπως το βλέπουμε εμείς στο οπτικό πεδίο που βρισκόμαστε. Καίγονται κυρίως καλαμιές και κάποια λάστιχα που υπήρχαν εκεί πέρα μέσα στις καλαμιές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του Γαλλικού ποταμού στην Νεοχορούδα Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήχησε και το 112. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγιας Νέστορα. Την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής θα γίνει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Το Κίεβο αναμένει να κατασκευάσει πυράβλους για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» αφιερωμένη στο Γιάννη Βερσάσιο. Θα δούμε το γιατί, η ημερομηνία είναι αυτή που πάντα παίζει το δικό της ρόλο. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Και από τη στιγμή που υπήρξε από το ξεκίνημά του ουσιαστικά ένας κορυφαίος, επέλεξε να συνεργάζεται και με τους κορυφαίους. Για τις διαφημιστικές του καμπάνιες και τις επιδείξεις, ο Βερσάσιο συνεργαζόταν πάντοτε με τους πιο διάσημους φωτογράφους, ειδικά τους Ρίτσαρντ Άβεντον, Μπρους Γουέμπερ, Χεπ Μπριτς, Ντακ Ορντουέι και Στίβεν Μάισελ, αλλά και τα πιο δημοφιλή μοντέλα της εποχής, κατακτώντας με τον τρόπο αυτό τον τίτλο του αρχιτέκτονα του λεγόμενου φαινομένου Super Model. Και μόνο τα ονόματα παραπέμπουν σε μια εποχή κατά την οποία τα μοντέλα ήταν άνθρωποι και όχι virtual reality ή σκελετοί από κόμις του Enki Bilal ή ενδεχομένως και Super Plus, όπως επιβάλλει το political correct της εποχής, που ουσιαστικά μειώνει, όπως έχετε καταλάβει, τα κορίτσια με βάρος, καθώς τους λέει ακόμη και εσύ με τα πολλά κιλά μπορείς να γίνεις μοντέλο, άρα δεν είναι ωραίο να έχεις πολλά κιλά. Αυτή είναι η εξήγηση. Ανέφερα ονόματα, για θυμηθείτε. Λίντα Ευαγγελίστα, Ναόμι Κάμπελ, Κλόντια Σίφερ, Γιάσμιν Γκουρί, Κρίστι Τέρλινγκτον, Στέφανι Σέιμουρ, Σίντι Κρόφορντ, η φοβερή Έλενα Κρίστενσεν, η πανέμορφη Γερμανίδα Νάντια Άουρμαν, η Κάρλα Μπρούνι, που έγινε κάποια στιγμή σύζυγος Προέδρου, και Κάριν Μίλντλερ περπάτησαν στις πασαρέλες του. Η έμπνευση δεν τον εγκαταλείπει ποτέ. Μετά τα πρώτα γεωμετρικά σχέδια, αποφασίζει να κάνει μια βουτιά στον κόσμο της εικόνας που αποτελεί την βάση του για την εποχή εκείνη. 1989 λοιπόν, και τι προτείνει? Προτείνει ψυχεδελικές τάμπες, όλες προερχόμενες από τα χρώματα των βίντεο παιχνιδιών. Τα σχέδιά του ουσιαστικά είναι ένα χωνευτήρι αντιθέσεων αισθητικής. Κινηματογράφος, θέατρο, μπαλέτο, ροκ, pop, jazz, νεοκλασικό, νεομπαρόκ. Ο Νέλσον Μαντέλα, ηγέτης τότε της Νοτιού Αφρικής, παθαίνει πλάκα και η Ναόμι Κάμπελ σφραγίζει την όλη κατάσταση όταν σε συνάντησή της με τον Αφρικανό ηγέτη του δίνει ένα πουκάμισο σχεδιασμένο και εραμένο ειδικά για αυτόν από τον Βερσάσιο. Να κάνουμε και την πλάκα μας, διότι έγινε και πολύ ντόρος, έτσι. Λοιπόν, ποιος είδε τον Έλτον Τζον και την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και δεν φοβήθηκε, διότι κολλητή του Βερσάτσε, έτσι. Λοιπόν, χατήρι δεν τους χάλασε ο φίλος τους, ο Ιταλός σχεδιαστής, και θα δημιουργήσει κάτι καταποκλειστικότητα για αυτούς. Τζόνι Βερσάσιο ήταν ένας πάνω απ' όλα μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος πίστευε στην αναλυτική και σωτήρια για την τέχνη άποψη του Σαλβαδόρ Δαλή, ότι η τέχνη έχει όλες τις δυνατότητες να μολύνει και άλλους τομείς. Αυτό το μολύνει, αντιλαμβάνεστε, την μπαίνει μέσα σε εισαγωγικά. Ο Βερσάσιο την αντίληψη αυτή του Σαλβαδόρ Δαλή θα την πάει ένα βήμα παραπέρα, μολύνοντας με τον μικρόβιό του και την βιομηχανία του θεάματος. Διότι εκτός από τις αναφορές, φίλες και φίλοι, στην κλασική ελληνική και μπαρόκ τέχνη, στενά συνδεδεμένες βέβαια με την πατρίδα του, στις συλλογίες του βρίσκουμε και πιο σύγχρονες αναφορές. Και θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη ανακάλυψε την επιρροή της pop art στην Αμερική και έτσι αποφάσισε να δημιουργήσει μια συλλογή που αποτείει ουσιαστικά φόρο τιμής στον μεγάλο Andy Warhol. Έτσι λοιπόν το 1991 φέρνει πολύχρωμα ρούχα γεμάτα όμως από ηρωνία της pop art στις πασαρέλες του. Ναι, ηρωνία. Prints, στάμπες δηλαδή, με τον James Dean και τη Marilyn Monroe, σε μια προσπάθεια όμως να πει κάτι.
Η ουσία του πράγματος δεν βρίσκεται στο ότι παίρνω ένα πρόσωπο και το τυπώνω. Η ουσία βρίσκεται στο τι θέλω να πω. Και ο Βερσάσε ήθελε μέσα από εκείνη τη σειρά να μιλήσει για την οικονομία του καταναλωτισμού. Ο Ιταλός όχι μόνο μας κάνει να αναλογιστούμε τη σχέση μεταξύ μόδας και τέχνης, αλλά προτείνει και μια νέα οπτική κουλτούρα που μιλά πλέον για τη σύγχρονη κοινωνία. Προσωπικό ή ιστορικό διάβα χωρίς οπτική είναι καταδικασμένο να πέσει στον πρώτο γκρεμό τον οποίο θα συναντήσει μπροστά του. Με το Versace, η σύγχρονη κοινωνία δεν ζει πλέον μόνο στην εικόνα της τηλεόρασης, του ηλεκτρονικού παιχνιδιού ή των πρώτων υπολογιστών, αλλά και μέσα στο φόρεμα. Πάντα συνδεδεμένος με τον κόσμο της μουσικής και φίλος πολλών, rock, pop, star και γενικότερα, ο Versace, όπως προαναφέραμε, θα αξιοποιήσει τη Μαντόνα τρεις φορές ως μοντέλο για τις διαφημιστικές του καμπάνιες. Με τον δε Elton John τα είπαμε κολλητή. Και δεν ήταν ο μόνος βέβαια, προς Θεού. Όλοι τον αγαπούν, ακόμη και στις μεγάλες επαναστάσεις που θα κάνει ο Versace, ακόμη απέναντι και στον ίδιο του τον εαυτό. Διότι, κακά τα ψέματα, στο. Διότι,

όσο και αν αυτό θα ακουγόταν προφάνο ιερόσιλο στα ιταλικά. Αν δείτε τον ηφικό του, το οποίο είχε παρουσιάσει η Kate Moss το 1995, θα καταλάβετε. Προλαβαίνετε, γιατί έχετε τραγούδι να ψάξετε στο Google. Ο Versace στην επίδειξη μόδας του φθινοπόρου χειμώνα του 1991 θα χρησιμοποιήσει, θα αξιοποιήσει μάλλον με τον καλύτερο τρόπο το τραγούδι που μόλις τώρα θα ακούσουμε, και βέβαια είναι ένα τραγούδι στο οποίο φίλες και φίλοι, στο βίντεο κλιπ του εμφανίζονται πάρα πολλά από τα μοντέλα με τα οποία συνεργαζόταν ο Versace. Είναι το Freedom του George Michael.

Από τα εφηβικά του χρόνια στην Καλιφόρνια, ο Άντριου Κιουνάναν. Ποιος είναι αυτός? Δυστυχώς υπήρξε. Ζούσε μια ειδονιστική ζωή γεμάτη ψέματα, ναρκωτικά και αιμονές με τον κόσμο της μόδας. Οι φόνοι δεν θα αργούσαν. Τον Απρίλιο του 1997 σκοτώνει τον φίλο του Jeff Trail και τον πρώην εραστή του David Matson. Στη συνέχεια οδηγεί 400 μίλια στο Σικάγο, στο σπίτι του ηλικιωμένου κτηματομεσίτη Lee Miglin. Του κόβει το λαρύγγι.

Το κίνητρο για τη δολοφονία του Μίγκλιν ή αν οι δύο άνδρες γνώριζαν ένα τον άλλον δεν θα εξακριβωθεί ποτέ. Την Παρασκευή 9 Μαΐου του 1997 πυροβολεί τον 45χρονο φροντιστή του νεκροταφείου William Reese, τυχαίο θύμα, και κλέβει το φορτηγάκι του με το οποίο φτάνει στο Μαϊάμι. Ο QAnon έχει αποφασίσει το επόμενο θύμα του να είναι ο Gianni Versace. Τη Δευτέρα 12 Μαΐου του 1997 ο QAnon φτάνει στο South Beach του Μαϊάμι και κάνει check-in σε ένα παύτινο ξενοδοχείο, το Normandy Plaza, δίνοντας το ψευδώνυμο Cure de Mars. Καθώς περνούν οι μέρες, ο διευθυντής παρατηρεί ότι ο τύπος ήταν πάντοτε κάτι σαν χαμελέοντας, άλλαζε συνεχώς την εμφάνισή του φόροντας διάφορες περούκες. Ο QAnon περνάει το χρόνο του διαβάζοντας και βλέποντας πορνογραφία, ενώ περιμένει να επιστρέψει ο Versace στη βίλα του στο South Beach. Πέμπτη 10 Ιουλίου του 1997 και ο Versace προσγειώνεται στο Μαϊάμι για 15ήμερες διακοπές με τον επί 15 χρόνια σύντροφό του σχεδιαστή και μοντέλο Αντώνιο Νταμίκο. Το FBI έχει ήδη συνδέσει τις δολοφονίες των Jeff Trail, David Manson, Lee Miglin και William Reese με τον QAnon και τον έχει βάλει στον κατάλογο των πλέον καταζητούμενων. Η αστυνομία προσφέρει αμοιβή $10,000 για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του. Δεν θα προλάβουν ο QAnon στην Ικαρτέρη στον Versace στις 15 Ιουλίου του 1997. Φτάσαμε στην ημερομηνία. Την ώρα που ο Ιταλός επέστρεφε στην έπαυλή του μετά τον πρωινό του περίπατο, ο QAnon τον πυροβολεί στο κεφάλι και τον σκοτώνει. Ο ίδιος θα αυτοκτονήσει 8 ημέρες αργότερα. Η αστυνομία δεν θα μπορέσει ποτέ να διαπιστώσει κάποια σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, αλλά οι φίλοι του QAnon λένε ότι συναντήθηκαν σε ένα μπαρ στο Σαν Φρανσίσκο το 90, όπου είχαν μια σύντομη συνομιλία. Ένας φίλος του δολοφόνου, ο Άντωνι Νταμπιέρ, είπε ότι εκείνο το βράδυ ο QAnon γύρισε σπίτι του φτιαγμένος από ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο με τον Versace, μιλώντας τάχα μου για όλα τα πράγματα που είχαν κάνει μαζί, για όλη τη κλειδά, τη μεταχείριση που είχε λάβει κτλ. Όπως αποδείχθηκε, ήταν όλα φαντασιώσεις, αλλά και η αρχή μιας μοιραίας αιμονής. Αμέτρητες αναφορές από εκεί και πέρα, για ημέρες, έρευνες, ρεπορτάζ, μέχρι και ταινίες, αλλά όλα αυτά ήταν το μετά, φίλες και φίλοι. Η ουσία των πραγμάτων πάντοτε βρίσκεται πριν το φινάλε. Βρίσκεται στην ίδια τη διαδρομή. Και σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη διαδρομή, κάποια στιγμή, στην επίδειξη μόδας φθινόπωρος χειμώνα 1996, μια τέτοια επίδειξη αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται ένα χρόνο νωρίτερα, το 95, ο Versace καταφέρνει, χάρη στη βοήθεια της αδελφής του, αλλά και της ηθοποιού Νάντια Χασίνη, να καλέσει τον ράπερ Tupac, ναι, ο οποίος εμφανίστηκε πάνω στην πασαρέλα με ένα χρυσό βελούδινο κουστούμι και τραγούδησε μάλιστα μπρος στο κοινό το τραγούδι το οποίο θα ακούσετε κι εσείς, το California Love.

Φινάλε. Και να, ο Απόστολος σε λίγο θα μας μιξάρει με έναν τρόπο που μόνο αυτός ξέρει. Ο Αζίς, στο Wonderwall, το οποίο είχε ακουστεί στην Πασαρέλα όταν παρουσίαζε ο Βερσάζ τα σχέδιά του για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 97. Ο Βερσάζ έκανε μόδα με όρους τέχνης και ιστορίας πολιτισμών. Πρέπει να είσαι πραγματικά πολύ μεγάλος ως προσωπικότητα για να μπορείς να εκκινείς από την αρχαία Ελλάδα ή την αρχαία Ρώμη και να βουτάς σε μια ροκ ψυχεδέλεια που έχει ως αναφορές τα χρώματα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και την ίδια ώρα να μπορείς να περηφανεύεσαι ότι έκανες φορέματα που θα τα ζήλευε ως έργα τέχνης και ο Κλίμτ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μιλήσουμε. Να γράψουμε ένα ποίημα, να ζωγραφίσουμε, να ράψουμε ένα φόρεμα. Και δεν θα συμφωνήσουν όλοι μαζί μας. Μήτε θα αρέσουν οι δικές μας δημιουργίες ή τα δικά μας λόγια σε όλους. Αυτό που πρέπει να μας νοιάζει είναι να γίνονται οι προοπτικές που προτείνουμε πραγματικά λυτρωτικές, γοητευτικές και να γαλινεύουν τα μάτια και τις ψυχές στις οποίες απευθυνόμαστε. Το Βερσάσε, ως πραγματικός αριστοκράτης της τέχνης, το έκανε. Ιταλικά θα τον αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, και εσάς με Νεκ και Λάουρα Νοντσέ. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 το μεσημέρι, καίγοντας ξερά χόρτα, ενώ ήχησε δύο φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Στο δεύτερο μήνυμα του 112 ζητήθηκε η εκένωση του βόρειου τμήματος του οικισμού της Ουρωτής, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κινηθούν προς τα βασιλικά. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 25 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση και στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχορούδας Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη. Παράλληλα, οι δροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου συνέδραμαν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Συναγερμός και για τρίτη φωτιά στο ανατολικό του Δήμου Δέλτα. Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρήψεις νερού από αέρος. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για σύγκρουση βιτιοφόρου με ΙΧ. Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες οι οποίοι ανέσυραν από το ΙΧ χωρίς τις αισθήσεις τους μία γυναίκα και ένα βρέφος, ενώ απεγκλώβησαν σοβαρά τραυματισμένους έναν άνδρα και ένα ανήλικο παιδί. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 μέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης «συνθήκες πολέμου». Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της ως απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Εν τω μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρους του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενών του, ασχέθηκαν διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Τον δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σε λίγες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία οι 46χρονοι συγκατηγορούμενοι τους. Εν τω μεταξύ, την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό, ζήτησαν οι δικαστικές αρχές. Το προσεχέ Σάββατο στις 9 το πρωί, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Υποψήφοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Σήμερα ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κατά τη συνεδρίαση 7 βουλευτών. Νέες εσωκομματικές αναταράξεις, καθώς απήχε της διαδικασίας ο πρώην Πρόεδρος του Κόμματος Σοκράτης Φάμελος, διαφωνώντας ως προς το ότι προηγείται η εκλογή γραμματέα της εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Νωρίτερα την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα υπέβαλαν 3 ακόμη βουλευτές, η Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News δήλωσε ότι επιθυμεί την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, ενώ πρότεινε ο νέος Πρόεδρος της Συρίας, Αχμεντ Αλ Σάρα, να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεσμπολά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν νωρίτερα νέο 90 λεπτό γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτια αμυντικά συστήματα του Ιράν, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούζ στο νησί Μεγάλο Τούμ. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη από όλα τα κύματα των Αμερικανικών επιθέσεων, ενώ ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης Κεραυνός, πραγματοποιώντας πλήγματα με ντρόουνς εναντίον στρατιωτικών θέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Επίσημη επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο. Έφυγε από τη ζωή το πρωί σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η Μάρο Κοντού διέπρεψε ως καλλιτέχνηδα χωρίς ποτέ να σπαταλήσει το ταλέντο της, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Στην αθλητική μας ενημέρωση και για το Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ο ημιτελικός μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πιξ Λάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Το σβήσιμο της μέρας.
13: Fade out, fade out.
14: Fade out.
12: Με τον Παναγιώτη Μανή.
13: Fade out, fade out.
12: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
14: ταξίδια στο παρελθόν,
12: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 15 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Έχω Ηλία Σταμπουλή μετά πάρα πολύ καιρό στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ απέναντι. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, μαζί θα είμαστε ως τις 10. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228, ακόμα δεν το έχω μάθει απ' έξω, 693-0078-228. Ελπίζω εσείς να το έχετε μάθει, Viber είναι αυτό. Και πάμε να συναντήσουμε τη Μοφακαλή. Δυο θέματα είχε η Θεσσαλονίκη σήμερα. Αφροδίτη Νέστορα, εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από την φωνική επίθεση στο σπίτι της, και φωτιά στη Σιρωτή. Είχαμε και στη Νεοχορούδα, είχαμε και στο Ανατολικό. Τρεις φωτιές πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ήταν ο Τίμος. Τίμο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πάμε λίγο από το πρωί. Αφροδίτη Νέστορα, πώς την είδες?
1: Την είδα έντονα φορτισμένη, φανερά συγκινημένη και αρκετά καταβεβλημένη ήταν η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μετά από 15 μέρες συνολικά νοσηλεία σε Ιπποκράτειο αρχικά και Παπα-Νικολάου μετά στη μονάδα εγκαυμάτων, πήρε στη 1 και 20 το μεσημέρι εξιτήριο και ήταν, μπορώ να πω, έβλεπα ένα σπιρθυροβόλο βλέμμα στα μάτια της, το οποίο ουσιαστικά διαβάζοντας και τα χείλη της αποτύπωνε ακριβώς αυτά που είπε στους δημοσιογράφους, δηλαδή ότι θα κάνω τα πάντα για να σταθώ και πάλι όρθια, το χρωστάω στην μητέρα μου, στον πατέρα μου και όσους με πιστεύουν, αλλά όπως είπε είναι και μια απάντηση σε αυτούς που έκαναν την βομβιστική επίθεση 1η Ιουλίου στην πλωτή του σπιτιού της. Την είδα αποφασισμένη ότι δεν θα το βάλει κάτω, δεν θα την πάρει από κάτω, παρά το γεγονός ότι ήταν ιδιαίτερα καταβεβλημένη σήμερα. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι θα πάρει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αναρρώσει πλήρως και να έχουμε την πλήρη αποκατάσταση από τα εγκάματα που έχει τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια. Ήταν επιδέσμους και σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα, δευτέρου βαθμού, σε ποσοστό φέρει εγκάματα σε ποσοστό 12% σε όλο της, το σώμα. Πάντως είδα στα μάτια της μια δύναμη ψυχής ότι είναι αποφασισμένη να σταθεί όρθια, να μην το βάλει κάτω, παρά το παιχνίδι της μοίρας, καθώς έχασε τη μητέρα της πριν από λίγες μέρες και την αδερφή της πριν 5 χρόνια.
0: Και προσεκτικά, με μάσκες, σε απόσταση, αυτές ήταν οι συστάσεις προς εσάς, να μην πλησιάσετε. Έτσι κι αλλιώς είδα ότι δεν είχατε μικρόφωνα στα χέρια, αλλά σε σταντάκι, όχι, προκειμένου να μην την πλησιάσετε, σωστά?
1: Ακριβώς, ακολουθήσαμε τις οδηγίες της Αφροδίτης Νέστορα και μάλιστα όταν μια συγγενής της είπε, Αφροδίτη, φτάνει όσα είπες, εντάξει, να μπούμε στο αυτοκίνητο και να φύγουμε, η ίδια της έκανε νόημα, αφήστε με, θέλω να μιλήσω, και συνέχισε να λέει αυτά που θέλει να πει, επικεντρώθηκε κυρίως στους δράστες και στο περιστατικό που συνέωθηκε την 1η Ιουλίου, τονίζοντας ότι ήταν σαν να αυτό που έγινε έζησε μια εμπόλεμη κατάσταση και όπως είπε το έχει δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Αυτό ήταν που μας είπε. Ήταν όταν περιέγραφε τις στιγμές της 1η Ιουλίου, έβλεπε σε μια ιδιαίτερη συμπληρωμένη κοπέλα και όπως είπε μπροστά σας τώρα δεν βλέπετε μια κοπέλα που έζησε, βλέπετε μια κοπέλα που επέζησε από τρομοκρατική ενέργεια. Πραγματικά συγκλώνησε με τα λόγια της, αλλά και την ψυχραιμία της, ουσιαστικά ζητώντας από τη δικαιοσύνη να επιβάλλει στους δράστες βαρύτερες ποινές που τους αναλογούν.
0: Η φωτιά τελείωσε, έτσι?
1: Η φωτιά έχει ορθητηθεί πλήρως στη Σουρωτή. Λαφτάρισαν βέβαια εκεί οι κάτοικοι, και αυτό γιατί υπάρχει ένα ρέμα που διατρέχει τον οικισμό εκεί της Σουρωτής, το οποίο είναι γεμάτο με μπάζα. Μάλιστα μας έδειξαν και φωτογραφίες εκεί οι κάτοικοι από τα μπάζα που υπήρχαν στο συγκεκριμένο ρέμα, και από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Γρήγορα επεκτάθηκε στις αγροδασικές εκτάσεις που υπήρχαν περιμετρικά του ρέματος, και κάηκε ένα θερμοκήπιο. Ευτυχώς έφτασε μέχρι, και τις πρώτες αυλές σπιτιών εκεί του οικισμού της Σουρωτής. Ήταν όμως άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής και κατάφερε να σβήσει στο παραένα την φωτιά, να την οριοθετηθεί η φωτιά γρήγορα. Σηκώθηκαν εν αέρια μέσα 5 καναντέρ και 2 ελικόπτερα Ericsson, τα οποία έκαναν πολλή δουλειά. Να σου πω ότι οι κάτοικοι βγήκαν με τα λάστιχα έξω και άρχισαν να σβήνουν και αυτή τη φωτιά που είχε φτάσει ακριβώς σε κάποια σηματοπλέγματα στα σπίτια. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά. Έχουν καεί μόνο κάποιες καλλιέργειες, κάποια πευκοειδή δέντρα και ένα θερμοκήπιο.
0: Για να μην ανησυχείτε, έχει τεθεί υπό έλεγχο και η φωτιά στην Νεοχορούδα και σε καλή κατάσταση φωτιά στο Ανατολικό, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, οπότε δεν έχουμε... Δεν έχει, όχι, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε καμία από τις δύο περιπτώσεις. Να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη σήμερα ήταν σε επίπεδο επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς νούμερο κατηγορία 3. Δυστυχώς επιβιώθηκαν χειρότερες προβλέψεις και είχαμε 3 εστίες.
0: Εγώ θα σας πω ότι ο Τίμος Φαγκαλής επέστρεψε σήμερα από άδεια μετά από 2 εβδομάδες.
1: Όχι, μια εβδομάδα. Εντάξει.
0: Μια εβδομάδα θα ξαναπάρει, αλλά επέστρεψε μετά από μια εβδομάδα στη δουλειά. Και είχαμε τι είχαμε. Για να προφυλάγεστε και να έχετε το νου σας, αύριο δουλεύει απόγευμα μετά τις 5.
1: Ελπίζω να μην γίνει κάτι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τίμο.
1: Καλό απόγευμα.

Καλησπέρα και στη Νατάσα που λέει, σχολιάζει με κάποιο τρόπο την ατυχή συγκυρία να επιστρέψει σήμερα ο Τίμος Φακαλής και προτείνει, επειδή και η ίδια έχει την ίδια σχέση με την τύχη, να συστήσουμε ένα σωματείο όλοι εμείς. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση, κάτσε να την υποβάλω εδώ, να περάσει από Δέλτα Σίγμα και θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά στην Νατάσα. 693-00-78-228 το Viber του σταθμού. Περιμένουμε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Και επειδή σας άρπαξα από τα μούτρα όσον αφορά την επικαιρότητα, άντε πάμε να δούμε λίγο πράγματα που έχουν να κάνουν με το καλοκαίρι. Και θα πάμε Ζάκυνθο, το ναυάγιο, το οποίο ναι μεν παραμένει κλειστό, αλλά ευελπιστούν ότι θα μπορέσει το επόμενο διάστημα, την επόμενη χρονιά, γιατί φέτος δεν προλαβαίνουν, να ανοίξει. Πώς? Θα υπάρξει λοιπόν ένα σχέδιο για τη διάσωση του ναυαγίου και την επέκταση της ακτής κατά 30 μέτρα. Το ναυάγιο είναι η διάσημη παραλία της Ζακύνθου, από τις πιο διάσημες στην Ελλάδα. Εκεί βρίσκεται το ιστορικό σκαρί Παναγιώτης που είχε προσαράξει το 1980 εκεί και αποφασίστηκε λοιπόν για να διασωθεί ένα σχέδιο τεχνητής πρόσχωσης. Σύμφωνα με αυτό, στην παραλία θα μεταφερθούν και θα στρωθούν περίπου 45.000 κυβικά μέτρα χαλικιού, σπρώχνοντας ουσιαστικά τη θάλασσα 30 μέτρα προς τα πίσω, για να αυξηθεί η απόσταση του πλοίου από το νερό, σήμερα είναι 25 μέτρα, για να το θωρακίσει από τη διάβρωση του κύματος και έτσι να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του μεταλλικού σκελετού. Η παραλία θα είναι κλειστή και φέτος για τους λοιόμενους έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 έχει βγει η απαγόρευση, η οποία είχε κριθεί επιβεβλημένη μετά την κατάρρευση βράχων το 2018 που είχαμε και 7 τραυματίες και το σεισμό των 5,4 Ρίχτερ το Σεπτέμβριο του 2022. Προσφέρεται πλέον μόνο για φωτογράφηση από ένα ειδικό πλάτωμα που έχει στηθεί στην περιοχή.

μελωδίες που γεννιούνται στα σπλάχνα σου, τις πολιτείες και τους ανθρώπους που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα, και μια μικρή ζεστή αγωνία μου γλυκαίνει το αίμα. Ακούω την αγάπη, ακούω την αγάπη.

παρέ σου. Ακούω τις λύπες σου, τις αρμονίες που γεμίζουν τις νύχτες σου, τους εραστές σου και τους τρελούς που ξενυχτάν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης. Νεκρή μία γυναίκα και ένα βρέφος μετά από σύγκρουση γιοταχή με βιτιοφόρο. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, ενώ νωρίτερα είχε σε δύο φορές το 112. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του Γαλλικού ποταμού στην Νεοχορούδα Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήχησε και το 112. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στο ανατολικό του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής θα γίνει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out,
6: fade out. Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, ήμασταν στο Ναυάγιο. Καταρχάς καλησπέρα σε Αντωνία και Ευτυχία που στέλνουν τις καλησπέρες τους απλόχερα σε όλη την παρέα και στην Ιωάννα που λέει ο καθένας στο δικό του προορισμό και εγώ στο δικό μου. Ο καθένας στο δικό του. Δεν θα τα χαλάσουμε σε αυτό. Καλησπέρα λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228, 693-0078-228 και λίγο πριν από το διάλειμμα για το σύντομο δελτίο ειδήσεων είχαμε πάει στη Ζάκυνθο, θα πάμε στην Άξο τώρα. Θα γυρίσουμε όλα τα νησιά σήμερα, θα κάνουμε tour καλοκαιρινό. Λοιπόν, στην Άξο όμως θα πάμε όχι για διακοπές αλλά για δουλειά. Υπάρχει μια αγγελία στην Άξο η οποία έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο και αυτό γιατί. Στην αγγελία ζητείται σερβιτόρος ή σερβιτόρα. Εκπαίδευση απολυτήριο λυκείου, οκ. Okay. 1-2 χρόνια ζητά σχετική εργασιακή εμπειρία. Γλώσσες μέτρια αγγλικά, αλλά πρώτον δεν γράφει μισθό. Δεύτερον ωράριο και τρίτο ρεπό. Αλλά αυτό που έχει γίνει viral δεν είναι αυτό. Είναι ότι η αγγελία που αποτελείται περίπου από 120 λέξεις, τώρα μετράω έτσι με το, ζητά ο υποψήφιος για τη δουλειά να έχει 98 δεξιότητες. Ξεκινά λοιπόν. Αίσθηση ευταξίας, multitasking και αισιοδοξία, ακεραιότητα, ανάληψη πρωτοβουλειών, αναλυτική σκέψη, αξιοπιστία, αποφασιστικότητα, αυτοοργάνωση, αυτογνωσία, αυτοέλεγχο, αυτοπεποίθηση, μη λεκτική επικοινωνία, δημιουργικότητα, φυσική κατάσταση, φιλότιμο, φιλοδοξία, φαντασία, υπομονή, υπευθυνότητα, δεν θα τα πω όλα, αλλά συνολικά είναι 98 οι δεξιότητες που απαιτείται για να γίνει σερβιτόρος στην Άξο. Έχει δυσκολέψει το σερβιτόρο ηλικίου. Εγώ δεν το θυμάμαι έτσι, παιδιά, όταν ήμασταν μικροί. Τώρα έχει γίνει. Οπότε, όποιος θέλει δουλειά σερβιτόρου, μακριά από το νησί.

και θα παραμείνουμε στα νησιά και θα πάμε και στη Λίμνο, όπως πήγε και ένας εκεί για να κάνει σουπ. Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό εδώ, την όρθια σανίδα αυτή, σουπ ή σαπ. Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Δεν θέλω ούτε να το μάθω ούτε να το κάνω. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαι. Εγώ στην παραλία πάω για τα ποτά. Οπότε δεν θέλω ούτε να μπω πάνω σε σανίδες ούτε τίποτα. Αυτός όμως ήθελε και μπήκε. Ανέβηκε λοιπόν πάνω σε σανίδα και αυτό του κόστησε 250 ευρώ. Γιατί? Γιατί δεν φορούσε σωσίβιο. Και επειδή δεν το γνώριζε. Άνδρες του λιμενικού που πέρασαν από εκεί τον είδαν να κάνει αυτό την όρθια σανίδα. Τον άρπαξαν και του επέβαλαν 250 ευρώ πρόστιμο. Το ανέβασε στο TikTok και έγινε χαμός, γιατί κανένας δεν ήξερε ότι το σωσίβιο πάνω στη σανίδα αυτή είναι υποχρεωτικό. Και όμως είναι λοιπόν, γιατί μπορεί να πέσεις στη θάλασσα και αντεγιά. Για να προσέχετε λοιπόν, έτσι ώστε να έχετε, ακούστε και τι άλλο απαγορεύεται όταν είστε πάνω σε αυτή την σανίδα. Οποιαδήποτε χρήση της σανίδας από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση απαγορεύεται. Πάνω στη σανίδα δεν επιτρέπεται η επιβίβαση περισσότερων του ενός ατόμου. Το βλέπουμε συχνά σε ελληνικές παραλίες και δύο, εκεί, τρεις βόλτες. Ο χειριστής οφείλει να μην απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από την εκάστοτε ακτογραμμή. Η δραστηριότητα επιτρέπεται αυστηρά μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όλοι οι χειριστές έχουν την υποχρέωση να κινούνται με τρόπο προσεκτικό που να μην παρενοχλεί ή να θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους λουόμενους γύρω τους. Όταν λοιπόν ξανανεβείτε σε αυτή τη σανίδα, σκεφτείτε όλα αυτά, μην βγείτε στα νυχτά και γυρίστε με κάνα 2 χιλιάρικα πρόστιμο.

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που είναι συντονισμένη μαζί μας αυτή την ώρα και την ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228. Το Earth News είναι αυτή τη στιγμή συντονισμένο με τη Χαλκιδική, όπου είχαμε αυτή την ανίποτη τραγωδία εκεί στο δρόμο, στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, με μία νεκρή μητέρα, το βρέφος και τραυματίες, τον πατέρα και το άλλο παιδί. Είναι μια τραγωδία που εκτελήθηκε νωρίς το απόγευμα εκεί στην περιοχή. Προσέχετε στους δρόμους. Είναι κρίμα πραγματικά να έχουμε τέτοια περιστατικά. Συγκρούστηκε με βιντεοφόρο και είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό. Θα σας πάμε και σε ένα άλλο tip για να ρωτήσετε πρόστιμα, μιας και σας είπαμε για το σουπ και αυτή τη σανίδα. Λοιπόν, το πλήσιμο του αυτοκινήτου, που ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι μια συνηθισμένη πρακτική, μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με ένα πρόστιμο που θα φτάσει μέχρι και τα 350 ευρώ. Η παράβαση φυσικά δεν αφορά το πλήσιμο του οχήματος, αλλά το τι συμβαίνει με νερά, απορρυπαντικά και σαπουνάδες. Σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ, λοιπόν, αν όλα αυτά, νερά, σαπουνάδες, απορρυπαντικά, καταλήξουν σε δημόσιο δρόμο ή πεζοδρόμιο, δημιουργώντας ένα ολισθηρό οδόστρωμα και έχουμε κίνδυνο ατυχήματος, τότε θεωρείται ότι ο άνθρωπος που πλένει το όχημα παραβιάζει τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτός ο κώδικας ο ανανεωμένος, λοιπόν, προβλέπει ρητά ότι απαγορεύεται η ρήψη ουσιών ή υλικών που μπορούν να καταστήσουν το οδόστρωμα επικίνδυνο για την κυκλοφορία. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται νερά, λάδια απορρυπαντικά και άλλα υγρά που μειώνουν την πρόσφυση του δρόμου. Η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία ε3α και επισύρει διοικητικό πρόστιμο.

350 ευρώ. Σε περίπτωση δε που από την ολισθηρότητα προκληθεί τροχαίο ατύχημα ή τραυματισμός, καταλαβαίνετε ότι οι συνέπειες θα είναι ακόμα μεγαλύτερες. Προσοχή λοιπόν, ακόμα και στο πλήσιμο του αυτοκινήτου.

Καλησπέρα και στην Έφη που λέει ότι μετά τη χθεσινή απώλεια του σήματος στο AirTeco, ναι, είχαμε ένα θέμα χθες με το διαδίκτυο γενικώς, οπότε δεν ακουγόμασταν διαδικτυακά. Και η Έφη είναι φανατική ακροάτρια, οπότε είχε στηθεί και περίμενε, αλλά δεν τα κατάφερε. Ξαναβρίσκουμε σήμερα, λέει, την εκπομπή με χαρά. Καλησπέρα σε όλους, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ, Έφη, για την συνέπεια, για την ακρόαση, για όλα. Θέλουμε και εσάς το 693-0078-228 και πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα πριν ακούσουμε το Βασίλη Μασούρα σε αναλυτική ενημέρωση στις 9.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία σήμερα το απόγευμα στη Χαλκιδική, όταν τετραμελής οικογένεια ενεπλάκησε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με βιτιοφόρο όχημα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 6:20 όταν το γιοταχή με πινακίδες Μολδαβίας, το οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο πατέρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Τραυματίας είναι και το ανήλικο παιδί, το οποίο επίσης διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ίδιο νοσοκομείο. Πορεία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τους θανάτους του 20χρονου στο Άργος από πυροβολισμούς αστυνομικών αλλά και του 54χρονου εργαζομένου από την έκρηξη σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Στην πορεία συμμετέχουν συλλογικότητες της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Τα άτομα κρατούν πανό και φωνάζουν συνθήματα κατά της αστυνομίας και του κράτους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Νεοχορούδα Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεστης συμμετείχαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 25 πυροσβεστικά οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Στους δύο κατηγορούμενους, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ανταλλακτικών και τον μισθωτή του βιτιοφόρου, επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένουν. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί εκ νέου στα πόδια της ως απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενών του, ασχέθηκαν διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου πηγαίνουν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σε λίγες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία οι 46χρονοι συγκατηγορούμενοι τους. Μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την Εύβοια, όπου στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας εγγενίασε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα. Από τους ωραιούς όπου συναντήθηκε με πολίτες, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το προσεχέ Σάββατο στις 9 το πρωί, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Οι υποψήφοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Σήμερα ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας κατά τη συνεδρίαση 7 βουλευτών. Νέες εσωκομματικές αναταράξεις, καθώς απήχε της διαδικασίας ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σοκράτης Φάμελος, διαφωνώντας ως προς το ότι προηγείται η εκλογή γραμματέα της εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Νωρίτερα την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν τρεις ακόμη βουλευτές, η Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί εντός των επόμενων ημερών. Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων, την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στο Νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη. συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της σπουδαίας και αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ο δεύτερος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πιξ Λάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Επιστρέψαμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out και έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη αυτή τη δεύτερη ώρα στην ραδιοσκηνοθεσία. Και λοιπόν, θα πάμε λίγο Μουντιάλ, καθώς σε λιγότερη από μία ώρα η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, εκεί όπου περιμένει η Ισπανία. Και υπάρχει, λέει, ένας ιονός που δείχνει πώς θα το σηκώσουν οι Φούριας Ρόχας. Και αυτό γιατί και την προηγούμενη φορά που είχαν κατακτήσει το Μουντιάλ το 2010 προερχόταν από κατάκτηση του Euro. Το 2008 λοιπόν στα γήπεδα της Αυστρίας και της Ελβετίας η Ισπανία είχε επικρατήσει τον τελικό με 1-0 επί της Γερμανίας με σκόρερ το Φερνάντο Τόρες. Και δύο χρόνια αργότερα επικράτησε με το ίδιο σκορ στην παράταση τότε της Ολλανδίας με γκολ του Ινιέστα και αναρριχήθηκε στην κορυφή του κόσμου στη Νότια Αφρική. Το ίδιο φιλοδοξία καταφέρει και τώρα, μιας και μετά την κατάκτηση του Euro πριν δύο καλοκαίρια στη Γερμανία με νίκη 2-1 επί της Αγγλίας, θέλει να φτάσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της στην κατάκτηση του Μουντιάλ. Φαντάζεστε να το πετύχει και αυτό με νίκη επί της Αγγλίας. Χαμός θα γίνει. Επίσης θέλω να σας πω ότι ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ισπανίας, ο Ουνάι Σιμών, δεν έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν ασχολείται καθόλου. Διατηρούσε λογαριασμούς αυτά μέχρι και την πρώτη του χρονιά στην Athletic Bilbao, όμως έπιασε τον εαυτό του να επηρεάζεται πολύ αρνητικά και έτσι αποφάσισε να κλείσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχει τίποτα. Πριν από λίγες μέρες ένας δημοσιογράφος του είπε για αυτό που έγινε με τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου, τον Βοζίνια, ο οποίος πριν από το παγκόσμιο κύπελο είχε λίγες χιλιάδες ακόλουθους, τώρα έχει πάνω από 20 εκατομμύρια, και ο Ισπανός τερματοφύλακας είπε: «Κοίτα, εγώ τώρα ζω πολύ ήσυχα, πάω διακοπές, Ελλάδα, Ιταλία, δεν με ξέρει κανένας, δεν με αναγνωρίζει κανένας. Αν είχα τόσους ακόλουθους εκεί έξω, η ζωή μου θα ήταν τρομερή. Εμένα εκτός Ισπανίας δεν με ενοχλεί κανένας. Δεν ξέρω για τον Πέδρη, τον Λαμίν ή τον Νίκο, αν εκτός Ισπανίας είναι οι συμπαίκτες στην Εθνική Ισπανία, μπορούν να απολαύσουν αυτή την ηρεμία, αλλά εγώ είναι κάτι που εκτιμώ πολύ και πιστεύω ότι τα κοινωνικά δίκτυα συμβάλλουν σε αυτό, στο να είσαι γνωστός σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτιμώ την ηρεμία και πάλι απ' όλα την ιδιωτικότητα. Αν από τη μια μέρα στην άλλη είχα 20 εκατομμύρια ακόλουθους, θα μου πρόσθεσες μια πίεση που δεν φαντάζεσαι. Οπότε, μακριά και αγαπημένη».

Μπορεί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο να θέλουμε ακόμη δύο αγώνες για να βρούμε ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο, αλλά αυτό το Μουντιάλ έχει ήδη νικητή και δεν πρόκειται για εθνική ομάδα, αλλά για έναν σύλλογο. Ποιος είναι αυτός? Η Arsenal, λένε οι δήμονες του ποδοσφαίρου, και αυτό γιατί οι κανονιέριδες έχουν 8 ποδοσφαιριστές συνολικά στους 4 του παγκοσμίου κυπέλου. Στην Ισπανία ο Μικέλ Μερίνο, ποδοσφαιριστής της Arsenal, εξελίσσεται σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης με διαδοχικά νικητήρια γκολ σε Πορτογαλία και Βέλγιο απέναντι. Και ακόμη έχει η Ισπανία στη τάξη της τον Μαρτίν Θουμπιμέντι και τον Νταβίν Ράγια. Στη Γαλλία ο Γάλλος στόπερ, ο Γουίλιαμ Σαλιμπά, είναι επίσης παίχτης της Arsenal και αλλά και ο ηγέτης της άμυνας των μπλε. Ήταν δηλαδή μέχρι χθες που αποκλείστηκε. Η Δε Αγγλία έχει 4 παίκτες η Arsenal σε αυτούς. Ντέκλαν Ράις, Μπουκάγιο Σάκα, Νόνι Μαντουέκε και Έμπερετι Έζε. Όλοι έχουν βασικό ρόλο στην πορεία των τριών λιονταριών. Ξεχωρίζει ο Σάκα με τις 3 ασίστ στη διοργάνωση και είναι και παίκτες της Arsenal. Οπότε υπάρχει μια ομάδα που είναι σίγουρα κερδισμένη από αυτό το Μουντιάλ. Κάνε καμιά πλάκα να πάρει και το Μέση τώρα.

Ποιο είναι το μυστικό για τις πιο τέλειες τηγανιτές πατάτες? Ποιος δεν τρώει τηγανιτές πατάτες? Αν και εδώ που τα λέμε, εγώ ξέρω μία που δεν τρώει τηγανιτές πατάτες, την οποία βάφτισα. Το λάδι θα φταίει. Δεν τρώει τηγανιτές πατάτες. Λοιπόν, υπάρχει ένα μυστικό στο οποίο συμφωνούν σεφ που έχουν αστέρια Μισελέν. Ποιο είναι αυτό? Λοιπόν, το μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύμφωνα με αυτούς, το πρώτο βήμα, αφού κοπούν οι πατάτες σε ομοιόμορφες λωρίδες πάχους ενός εκατοστού, είναι το μούλιασμα σε κρύο νερό. Τις αφήνουμε, λέει, στο νερό για να απομακρυνθεί το περίσσιο άμυλο και αυτό είναι πραγματικά το μυστικό για να γίνουν τραγανές ή τηγανιτές πατάτες. Επίσης, ένας άλλος σεφ λέει ότι ένα κόλπο για να γίνουν τραγανές ή τηγανιτές πατάτες είναι διπλό τηγάνισμα. Μία και μετά άλλη μία. Αλλά για να φτάσετε να φάτε ιδανικές τηγανιτές πατάτες σύμφωνα με τους σεφ, πρέπει να επιλέξετε και την κατάλληλη ποικιλία. Η ποικιλία άγρια, σύμφωνα με τους διάσημους σεφ, είναι η καλύτερη. Εναλλακτικά, οι σεφ προτείνουν την ποικιλία Κένεμπεκ για επίσης εγγυημένο αποτέλεσμα. Μας άνοιξαν την όρεξη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία σημειώθηκε στη Χαλκιδική. Τετραμελής οικογένεια ενεπλάκησε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με βιτιοφόρο όχημα στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Νεκρή μητέρα και βρέφος. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Το δρόμο για τις φυλακές Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν. Την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής θα γίνει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, προχθές εδώ σας μιλούσαμε για το γκάς. Ο γκάς είναι ένα απολίθωμα δεινοσαύρου, ενός T-Rex, ο οποίος έζησε πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια και το οποίο θα έβγαινε σε δημοπρασία. Λοιπόν, πουλήθηκε. Ηλία Σταμπουλή, πάλι Ηλία Σταμπουλή βλέπω. Θα σας καταγγείλω με τις αλλαγές, γιατί με ευνηδιάζετε και δεν βλέπω ποιον έχω απέναντί μου. Ηλία Σταμπουλή ξεκίνησε, μπήκε ενδιάμεσα εμβόλυμα ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης και τώρα ξανά Ηλία Σταμπουλή έχω στη ραδιοσκηνοθεσία λοιπόν. Λοιπόν, λέγαμε για τον γκάς, ο οποίος γκάς πουλήθηκε χθες και μάλιστα έσπασε κάθε ρεκόρ όσον αφορά προηγούμενη πώληση απολιθωμάτων δεινοσαύρου. Έφτασε τα 50,1 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια δημοπρασίας στη Νέα Υόρκη και έγινε το ακριβότερο απολίθωμα δεινοσαύρου που έχει πουληθεί ποτέ. Πρόκειται για έναν από τους πιο ολοκληρωμένους σκελετούς T-Rex στον κόσμο, με 183 απολιθωμένα οστά. Ανακαλύφθηκε το 2021 σε ένα ράντσο στην Νότια Δακότα, εξού και το όνομά του, από τον ιδιοκτήτη του ράντσου. Έζησε τη διάρκεια της μαστριχτιανής περίοδου πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια, μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από θερμό κλίμα, υψηλή στάθμη των θαλασσών και τεράστιες παράκτιες πεδιάδες που πλημμύριζαν συχνά. Στη δημοπρασία πλειοδότησε άγνωστος, ανώνυμος αγοραστής και καταδεικνύει ότι αυτή η αγορά των απολιθωμάτων δεινοσαύρων, μια τάση που επικρίνεται από ορισμένους που εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός, έχει ανθρώπους που είναι διαταθειμένοι να δώσουν πολλά χρήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που απολιθώματα αυτού του είδους θεωρούνται ιδιωτική περιουσία, είχε δηλώσει στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων η υπεύθυνη του Τμήματος Επιστημών και Φυσικής Ιστορίας του Sotheby's, και το προηγούμενο ρεκόρ, να σας πω, για απολίθωμο που πουλήθηκε σε δημοπραξία ήταν του Apex, ενός στεγόσαυρου που αγοράστηκε έναντι 44,6 εκατομμυρίων δολαρίων το 2024 από τον δισεκατομμυριούχο Ken Griffin.

Ο 34χρονος Αμερικανός Drew Binsky είναι influencer και έχει περάσει την τελευταία δεκαετία της ζωής του ταξιδεύοντας σε κάθε χώρα του κόσμου. Ακόμα και σε εκείνες τις χώρες που ποτέ δεν θα πρότειναν ταξιδιωτικοί πράκτορες. Το κανάλι του στο YouTube αριθμεί 5,7 εκατομμύρια συνδρομητές και ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο προβολές. Τα ταξίδια τα ξεκίνησε όταν φοιτητής στην Μπράγα, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα σπουδών. Πήγε σε ένα ταξίδι και στη συνέχεια κόλλησε το μικρόφωνο, όπως λέει. Από τότε η καριέρα του απογειώθηκε. Στο ενεργητικό του έχει και δύο παγκόσμια ρεκόρ ως ταξιδιώτης. Το 2016 επισκέφθηκε 12 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO μέσα σε μόλις 24 ώρες, ενώ κατέγραψε και το ταχύτερο πακετάρισμα βαλίτσας σε επίσημη διοργάνωση. Αποκάλυψε λοιπόν τις 5 πόλεις που δεν θα επισκεπτόταν ποτέ για δεύτερη φορά. Και αυτό γιατί ήταν επικίνδυνο και ένιωσε κίνδυνο για τη ζωή του. Στην πρώτη θέση το Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας. Το περιγράφω σε ένα μέρος που δεν υπάρχουν κανόνες ούτε νόμοι. Εξηγεί ότι βγήκε από το ξενοδοχείο με στρατιωτική συνοδεία και θωρακισμένα οχήματα μπροστά και πίσω. Υπάρχει μια εξτρεμιστική οργάνωση εκεί και δημιουργεί ατμόσφαιρα συνεχούς απειλής. Το ξενοδοχείο που ζούσε, που έμενε όταν επισκέπτηκε την πρωτεύουσα της Σομαλίας, δεν υπάρχει πια γιατί έχει καταστραφεί και έχει γίνει ερείπια. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Κόνακρι, η πρωτεύουσα της Γουινέας, στην οποία, όπως λέει, σε μόλις 10 λεπτά από την έξοδο του ξενοδοχείου τον σταμάτησε η αστυνομία και στη συνέχεια βρέθηκε εν μέσω μιας απόπειρας πραξικοπήματος που βρισκόταν σε εξέλιξη. Υπέροχες διακοπές. Τρίτη θέση, Κανταχάρ του Αφγανιστάν, ως ιστορικό προπύργιο των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι βρήκε ενδιαφέρουσες στις παραδοσιακές αγορές, ωστόσο υπάρχει πάντα αυτή η αίσθηση του κινδύνου. Το Πόρτο Πρέν στην Αϊτή, στην τέταρτη θέση, ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία που βίωσε όταν με συνοδεία ενός ντόπιου οδηγού μπήκε σε μια περιοχή που είχαν τον έλεγχο ντόπιες συμμορίες και άρχισαν να το σημαδεύουν με αυτόματα όπλα ζητώντας του χρήματα. Και Τρίπολη, εδώ στη Λιβύη δίπλα μας, το 2018 κατά την επίσκεψή του δεν μπορούσε να κοιμηθεί ακούγοντας ήχους πυροβολικού. Κάθε μετακίνηση στους δρόμους είχε έλεγχο αστυνομικών που δεν ήταν συνηθισμένοι στην παρουσία ξένων επισκεπτών. Υπέροχες διακοπές έκανε ο άνθρωπος.

0: ξεπνιόμαστε.
1: Λοιπόν, ο Πετζάν Ζαμανί διατηρεί εδώ και 36 χρόνια ένα εστιατόριο σε μια μικρή πόλη της Βρετανίας και πριν από λίγες μέρες μια οικογένεια πήγε να φάει στο εστιατόριο του, ιταλικό εστιατόριο, και μια πελάτησα ανώνυμη έγραψε μετά το φαγητό την κριτική της. Οι πατάτες έμοιαζαν με έτοιμες κατεψυγμένες, το κοτόπουλο ήταν υπερβολικά αλμυρό, το πιάτο του συντρόφου της ήταν στεγνό, ενώ η πίτσα ήταν βαριά και δεν είχε λεπτή και τραγανή ζύμη που περίμεναν. Επέκρινε την εξυπηρέτηση, υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν τους ρώτησε αν ήταν ικανοποιημένοι από το γεύμα, χαρακτήρισε τον εσωτερικό χώρο παλιό και πρότεινε την τοποθέτηση των τραπεζομάντιλων. Αυτή η κριτική έκανε πύρκε μανία τον ιδιοκτήτη, ο οποίος μπήκε στις κάμερες ασφαλείας, βρήκε την πελάτησα, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, που έγραψε αυτή τη διακόσμη, την κριτική, την ανέβασε στα social media και έγραψε από κάτω. Για κοιτάξτε, αυτή που έγραψε την ανώνυμη κριτική και η ίδια και ο σύζυγός της τελείωσαν όλο το φαγητό, ζήτησαν να τους βάλουμε την πίτσα του παιδιού σε κουτί για το σπίτι, ευχαρίστησαν το προσωπικό και φαίνονται σε βίντεο να κάνουν ο σύντροφος δηλαδή δύο φορές το σήμα με υψωμένους τους αντίχειρες, δηλαδή όλα καλά. Και λέει, γράφει από κάτω, αν καταστρέφεις την φήμη μου άδικα, θα σε εκθέσω. Έχει δυσκολέψει η κριτική, παιδιά. Δεν είναι όπως παλιά που τα άγα. Τώρα έχει και επιθέσει. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος δεν είναι η πρώτη φορά που αντιδρά σε μια άσχημη κριτική. Τον Ιούνιο, μια άλλη πελάτησα είχε βαθμολογήσει το εστιατόριο με 3 αστέρια, χαρακτηρίζοντας το παλιό και παραπελημένο και υποστηρίζοντας το μενού, είχε λίγες ιταλικές επιλογές και τότε χρησιμοποίησε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να καταγράψει λεπτό προς λεπτό τη διάρκεια της επίσκεψης, αναφέροντας ακόμη και τις ώρες που σερβιρίστηκαν στα πιάτα. Και λέει ο τύπος σε ανάρτηση του, ρε παιδιά, αν δεν σας αρέσει μην ξανάρθετε. Εμείς δεν θα σας λείψουμε και προφανώς ούτε εσείς δεν θα μας λείψετε. Για την ιστορία, το εστιατόριο διαθέτει εκατοντάδες θετικές κριτικές με συνολική βαθμολογία 4,6 αστεριών. Ωραίος ο τύπος, εγώ θα πήγαινα.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Ηλία Σταμπουλή που ήταν στο μεγαλύτερο μέρος αυτής της εκπομπής στη ραδιοσκηνοθεσία και λίγο τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που έκανε μια guest εμφάνιση. Θα ακολουθήσει ο Βασίλης Μασούρας για να σας πει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική, όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Πριν από λίγο κατέληξε και ο πατέρας, ενώ το δεύτερο παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνάει η τροχέα Πολυγύρου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Ανατολικό Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οριοθετήθηκαν και άλλες δύο φωτιές που είχαν ξεσπάσει στη Σουρωτή και στη Νεοχορούδα Θεσσαλονίκης. Για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη είχε ενεργοποιηθεί το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη και στα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ελεύθεροι με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο νοικιαστής του βιτιοφόρου για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ακόμη 8 τραυματίστηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημεληματικές κατηγορίες. Μια 89χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Πατήσια στην Αθήνα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν έναν 92χρονο άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι για το φωνικό εμπρισμό τον Μάιο του 2010 στη Μαρφίν. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Σημειώνεται ότι οι δικαστικές αρχές έχουν ζητήσει την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό. Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών. Ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση και στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών με κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους έχουν δηλώσει Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι επιθυμεί την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, ενώ πρότεινε ο νέος Πρόεδρος της Συρίας, Αχμεντ Αλ-Σάρα, να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεσμπολά. Σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι θέλει να δει το Ισραήλ να αναδιπλώνει τις δυνάμεις του και να αποχωρεί από τον Νότιο Λίβανο, εκτιμώντας ότι αυτό θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να επικεντρωθούν στο Ιράν. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί εντός των επόμενων ημερών. Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων, την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στον Νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη. Σταδιακά περνά από χθες τις Αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από τη Hellenic Energy και τη Motor Oil και θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών, καθώς παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία 24ωρα, σύμφωνα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Από τα τέλη Ιουνίου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μέσω του οποίου σε πρώτη φάση θα κληθούν αγρότες και κάτοικοι μικρών χωριών και οικισμών να δηλώσουν με ακρίβεια τις πραγματικές εκτάσεις γης και τα αγροτεμάχια που διαθέτουν ή μισθώνουν. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης και σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας. Ξεκίνησε στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ο δεύτερος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: μόλις φτάσουμε για μπάνιο.
1: Ήμουνα κι εγώ ψημένη, δώσαμε και ραντεβού.
0: Και έσκασε στην παραλία με μαγιό σαν οκασία.

Agacé la braceta, βόλτα στην ακρογιαλιά. Είχε βγει το φεγγαράκι κι όλα πήγαινα καλά. Το πεσάκι μορφωμένος

0: 15η μέρα του Ιουλίου, ελπίζω να σας βρίσκω σε κάποιο μέρος με θάλασσα και παραλίες, να μας ακούτε από εκεί δηλαδή, ή τουλάχιστον να ετοιμάζετε βαλίτσες για να φύγετε από τις πόλεις. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία, μικρή, πολύ μικρή πιθανότητα να φτάσει ο υδράργυρος στους 39 και 40 βαθμούς, από την Παρασκευή ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά και πάλι η ζέστη είναι αισθητή και τις μεσημεριανές ώρες ανυπόφορη. Όσοι κυκλοφορείτε έξω, το έχετε δει και το έχετε καταλάβει. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, παρέα σήμερα έχω στον ήχο τον Ηλία Σταμπουλή και θα ξεκινήσουμε αφού σας δώσω πρώτα τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228, 6930 07 8228.
1: Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές,

Δεν το περίμενε κανείς. Οι γιατροί μας είχαν καθησυχάσει πριν από ένα μήνα περίπου ότι η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή και ελεγχόμενη. Όμως σήμερα το πρωί η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου έριξε αυλαία στη λαμπερή και πάρα πολύ γεμάτη ζωή της. Μιλάω φυσικά για τη Μάρο Κοντού, μια σπουδαία γυναίκα, μια εκπληκτική ηθοποιός, πανέμορφη, πραγματικά πανέμορφη. Τόσο εκφραστικά τα μάτια της την κοιτούσες και χανόσουνα πραγματικά, εγωιτευτική χωρίς καν να προσπαθήσει. Γεμάτη ζωή, ήταν 92 ετών, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, εξέδωσε και ιατρικό ανακοινωθέν για το θάνατο της Μάρος Κοντού. Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15 Εβδόμου του 2026 κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη Παύλα Μάρο Κοντού στο Γενικό Αντικαρκωνικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών, ο Άγιος Σάββας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπών των ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της, καταλήγει το ιατρικό ανακοινωθέν. Τη λάτρευε πάρα πολύς κόσμος. Αν δείτε τα μηνύματα που δημοσιεύσανε οι συνάδελφοί της, είναι πάρα πολλά και όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για αυτήν. Οι περισσότεροι αναφέρουν τον όρο «κυρία» με κεφαλαίο το «κάπα». Πράγματι ήταν μια κυρία του ελληνικού κινηματογράφου και εμείς θα την αποχαιρετήσουμε με μια ηχογράφηση που είχε κάνει μαζί με τον Δημήτρη Χόρν, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Το «Πες μου μια λέξη» που ακούστηκε στην ταινία «Λίμωνος στους νέους». Τη μουσική έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης και τους στίχους ο Αλέκος Σακελάριος και πάμε να το απολαύσουμε.

Πριν από λίγες ώρες είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Μια γυναίκα και το βρέφος της έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Το όχημα της οικογένειας συγκρούστηκε με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου. Ακόμα δεν ξέρουμε υπό ποιες συνθήκες έγινε το δυστύχημα. Ο πατέρας της οικογένειας και το ανήλικο παιδί νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα μετά τον απεγκλωβισμό τους από την πυροσβεστική. Ο πατέρας είναι σοβαρότερα από ό,τι είναι το παιδί. Το ΕΚΑΒ μετέφερε τους τραυματίες και τον οδηγό του βιτιοφόρου, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Το ανακριτικό τμήμα της τροχαίας Πολυγύρου διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι επειδή αυτές τις μέρες όλο και περισσότερος κόσμος θα πηγαίνει προς τη Χαλκιδική, ένα οδικό δίκτυο επιβαρημένο, κακό, με πάρα πολλές τρύπες στο δρόμο που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, ακόμη και στα λάστιχα του αυτοκινήτου. Ειδικά στο δεύτερο πόδι, επειδή το είδα με τα μάτια μου, μη βιάζεστε τόσο πολύ, θα φτάσετε στο προορισμό σας. Καλύτερα ξεκινήστε λίγο νωρίτερα, μην κάνετε προσπεράσεις, γιατί είναι μία λωρίδα ο δρόμος. Και όσοι δεν γνωρίζετε πολύ καλά τον δρόμο, καλό θα είναι να μην κάνετε επικίνδυνες προσπεράσεις. Όσο μπορείτε, προστατεύστε τους εαυτούς σας και τα άτομα που αγαπάτε.

0: Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Η Ευγενία μας λέει ότι έχουμε βάλει πολύ ωραία τραγούδια σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευγενία. Η Δάφνη μας λέει ότι φεύγει το Σαββατοκυριακό, πάει να ακούσει μουσικάρ στη Φιλιππούπολη. Φαντάζομαι στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας. Το τελευταίο καιρό γίνονται μεγάλες συναυλίες στη γειτονική χώρα και επειδή το κόστος είναι λίγο χαμηλότερο από τις συναυλίες που γίνονται στην Αθήνα, πάρα πολλοί κόσμος προτιμάει τη Βουλγαρία από ότι την Αθήνα. Και ο Αλέξης είναι φανατικός της εκπομπής Mind Z και μας ρωτάει αν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Άσε τα παιδιά να ξεκουραστούν, ρε Αλέξη. Λογικά θα επιστρέψουν από Σεπτέμβριο. Πολύ ταλαντούχα παιδιά. Σίγουρα θα τους δούμε και του χρόνου. Να μην το έχεις άγχος. Και πάμε ξανά στη Μαροκοντού, όπου με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media ο ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου, που είχαν συνεργαστεί μαζί στην ταινία «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα», η Ελενίτσα και ο Αντωνάκης, όλοι την έχουμε δει αυτή την ταινία, την έχουμε λατρέψει, έκανε μια ανάρτηση: «Αντίο Ελενίτσα μου, αλλά είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας, αλλά σας παρακαλώ να καταλάβετε και εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία», αυτό που σας είπα, όλοι μιλάνε ότι ήταν μια πάρα πολύ σπουδαία κυρία. «Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρον ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο». Αυτά έγραψε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Την αποχαιρέτησε και η Φίνος Φιλμ, τη Μάρο Κοντού. Η Μάρο Κοντού δεν μπήκε τυχαία στην καρδιά μας, με ρόλους που έγραψαν ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο, με το χαμόγελο, το ταλέντο και την εξεπέραστη κοψότητά της. Έγινε μία από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού σινεμά. Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα, κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή και αγαπημένη ηθοποιός. Έτσι την αποχαιρέτησε η Φίνος Φιλμ και φυσικά στα social media της Φίνος θα βρείτε και ένα βίντεο με όλους τους ρόλους που πρωταγωνίστησε η Μάρο Κοντού. Μεγάλο ταλέντο, μπορούσε να είναι άνετα πρωταγωνίστρια, αλλά και στις ταινίες όπου είχε μικρότερους ρόλους κατάφερνε και κέρδιζε τις εντυπώσεις. Και το ξαναλέω, σε μια εποχή που οι ηθοποιοί δεν είχαν και τόσο πολύπλευρο ταλέντο, η Μάρο Κοντού κατάφερε και μπορούσε να χορέψει, να τραγουδήσει, να είναι άριστη στην υποκριτική. Μαγνήτιζε την κάμερα και γι' αυτό άντεξε και τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Τελευταία δουλειά νομίζω την είδαμε σε ελληνικό σύριαλ, νομίζω του Παπακαλιάτη ήταν. Απήχε τα τελευταία 4-5 χρόνια από την τηλεόραση, αλλά είπαμε ήταν και 92 ετών.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα με όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

φως μου. Μόλις τώρα έγινε γνωστό ότι πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε, είναι γιος ηθοποιού και τραγουδίστριας της Ματούλας, οι περισσότεροι την ξέρετε, οι παλαιότεροι, έγινε γνωστός από ένα reality της ιδιωτικής τηλεόρασης, το Bar, που προβλήθηκε το 2002. Προσπάθησε να γίνει κάποια στιγμή και μουσικός, έβγαλε και ένα δίσκο μαζί με ένα συγκρότημα. Τον τελευταίο καιρό λέει ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του, δεν ξέρουμε κάποια άλλη πληροφορία ή την αιτία θανάτου, απλά το αναφέρουμε τώρα, έγινε γνωστό. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Βασίλη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία σημειώθηκε στη Χαλκιδική. Νεκροί γονείς και βρέφος σε σύγκρουση γιο ταχύ με βιτιοφόρο. Σοβαρά τραυματισμένο είναι το δεύτερο παιδί. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Προφυλακιστέος και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρεί τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν ωφελείται από αυτήν, τόνισε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μάρος Κοντού στα 92 της χρόνια. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει, δηλαδή είμαστε στο 34. Μπορείτε να δείτε στο Ερτένα τον αγώνα Αγγλία-Αργεντινή. Δεν χάνετε τίποτα προς το παρόν. Προς το παρόν δέρνονται περισσότερο παρά παίζουν μπάλα. Τις περισσότερες στιγμές είναι κάτω στο χορτάρι, όπως βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Μπέλιγχαμ. Η κλωτσιά πάει σύννεφο. Πολύ άγρια μπήκαν οι Αργεντινοί. Προς το παρόν ο διαιτητής δεν βγάζει κάρτες και αυτό δεν βοηθάει στο να παιχτεί ποδόσφαιρο. Θυμάστε χθες που σας είπα για μια κυρία που πήγε για ψώνια και μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη ταχύτητα και βρέθηκε μέσα στο κατάστημα γκρεμίζοντας τα πάντα. Σήμερα στο Ήτειλο της Μάνης, σε ένα ξενοδοχείο, μια άλλη οδηγός μπέρδεψε το φρένο με τον γκάζι και το αμάξι κατέληξε στην πισίνα του ξενοδοχείου. Εκεί το πάρκαρε, μέσα στην πισίνα. Οι άνθρωποι που έμεναν δίπλα άκουσαν το θόρυβο και είδαν να βγαίνει από μέσα, άνετη και ωραία, μια κυρία που κρατούσε κάτι τσάντες στην αγκαλιά της ένα σκύλο και να συνεχίζει κανονικά τη ζωή της ενώ το αμάξι βυθιζόταν μέσα στη πισίνα. Υπήρχε και ένα παιδί μέσα το οποίο απεγκλωβίστηκε εύκολα. Τα παιδιά είναι πιο προσαρμόσιμα από τους μεγαλύτερους σε τέτοιες περιπτώσεις. Κατάφεραν, το βγάλαν το αμάξι από την πισίνα. Το θέμα είναι αν έχει κάποιες ζημιές από το νερό. Αυτό θα το μάθουμε άλλη στιγμή.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί

Εξιτήριο έλαβε σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί, θυμίζουμε, στη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, η Βάγια. Υπενθυμίζεται ότι η Αφροδίτη Νέστορα διακομίστηκε αρχικά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου, που νοσηλευόταν αρχικά στη μονάδα εγκαυμάτων και σε επόμενο στάδιο στο τμήμα πλαστικής χειρουργικής. Αμέσως μετά το εξιτήριο, η Αφροδίτη Νέστορα παραχώρησε και δηλώσεις στους δημοσιογράφους που βρισκόταν έξω από το νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ για τη σκέψη, τη συμπαράσταση, τα μηνύματα. Θέλω προσωπικά και μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥ, συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Ιπποκράτη, όπου μας περιέθαλψαν μόλις έγινε το τραγικό αυτό συμβάν, και εμένα και τον πατέρα μου και τους υπόλοιπους ενίκους της οικοδομής. Κυρίως για τις ατέρμονες προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι γιατροί για να κρατήσουν τη μητέρα μου στη ζωή. Χωρίς βέβαια με επιτυχία. Και φυσικά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που νοσηλευόμουν τις τελευταίες 15 ημέρες, ήταν όλοι τους εξαιρετικοί, με αγκάλιασαν πραγματικά, με βοήθησαν πάρα πολύ να επιστρέψω στην κανονικότητα. Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου, θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες, ακόμη με αλλαγές, με συναντήσεις, με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο, με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει, να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες.

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Αν μείνετε στην πόλη αύριο, σας έχουμε μερικές προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε αν αποφασίσετε να βγείτε. Στο Θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί τη Λένα Παπαλιγούρα στην Αντιγόνη του Σοφοκλή. Οι παραμυθοδρομίες του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ξεκινούν από την πλατεία Ναβαρίνου, μετατρέποντας σημεία της Θεσσαλονίκης σε αυτοσχέδιες κοινές αφήγησης με παραμύθια, ιστορίες, χιούμορ και ελεύθερη είσοδο. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα, στην πλατεία Ναβαρίνου, υπενθυμίζουμε. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο, φυσικά έχουμε την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, πλήθος ηθοποιών, μεγάλων ηθοποιών του Χόλιγουντ. Η ταινία ακολουθεί το γεμάτο κινδύνους και περιπέτειες δεκαετές ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης, Οδυσσέα, για να επιστρέψει στην πατρίδα του και στην Πινελόπη μετά την πτώση της Τρίας. Σε κινηματογράφο στην δυτική είσοδο της πόλης, είδα ότι έχει προβολές από τις 3 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Ε,

συναυλία με τίτλο «Ήχοι της πόλης». Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο σε λόγιες, μουσικές και λαϊκά τραγούδια της Κωνσταντινούπολης. Πάρα πολύ ωραίο. Στην ταράτσα του Soles KG, οι Gadjo Dillo ενώνουν τη jazz μουσική με ελληνικές μελωδίες και καλούν το κοινό σε μια βραδιά με ένταση και πολύ χορό. Και στην Plaza Rechus οι μουσικές πέμπτες συνεχίζονται, με ελεύθερη είσοδο θυμίζουμε, με μια βραδιά αφιερωμένη στο swing. Και θα κλείσω με ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο φεστιβάλ ελληνικής μουσικής, στα Λουτρά Πόζαρ, αν θέλετε να κάνετε και ένα κοντινό ταξίδι. Για 4 ημέρες τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής έντεχνης σκηνής θα μετατρέψουν την περιοχή σε ένα ατελείωτο πάρτι. Αύριο ανοίγει τη συναυλία ο Ταφ Λάθος, το 10ος Πίθηκος, ο Εθισμός, Λόγος Τιμής. Συνεχίζουμε την Παρασκευή με Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλο Παυλίδη, Γιάννης Χαρούλης, ο Σάββατο Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη και κλείνουμε την Κυριακή με κοινούς θνητούς, Πιξλάξ και Βασίλη Παπακουσταντίνου. Δεν νομίζω ότι έμεινε κανείς. Όλη η έντεχνη ελληνική σκηνή θα βρίσκεται στο Φεστιβάλ Πόζαρ αυτό το τετραήμερο.

Αν πάλι δεν σας έκανε καμία από τις προτάσεις που σας έδωσα για να βγείτε αύριο έξω, μπορείτε πάρα πολύ ωραία να κάτσετε στο σπίτι σας, να ανοίξετε το air condition και στις 7 να βάλετε στην ΕΡΤ 1 για να δείτε την αγαπημένη ταινία με τη Μάρο Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου «Η Δε Γινή να φοβείτε τον άντρα». Παράλληλα στο Netflix θα υπάρχει ένα μεγάλο αφιέρωμα στη μνήμη της Μάρος Κοντού. Θα είναι διαθέσιμο, είναι ήδη διαθέσιμο από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει ταινίες, συνεντεύξεις, σπάνιο αρχαιακό υλικό. Όλη την πορεία της ηθοποιού μπορείτε να δείτε. Το κλασικές ταινίες, εκτός από το «Δε Γινή να φοβείτε τον άντρα», μπορείτε να απολαύσετε και το «Οικογένεια Χωραφά», του μαζί με τον Αλέκο Αλεξανδράκη έπαιζε σε αυτή την ταινία. Υπάρχει και η τηλετενία «Μια απίθανη γιαγιά» του 1991. Επιπλέον μπορείτε να δείτε σημαντικές τηλεοπτικές στιγμές όπως η παράσταση «Το θέατρο της Δευτέρας», «Ψηλά τα χέρια», συνεντεύξεις που έδωσε όλα αυτά τα χρόνια στις εκπομπές προσωπικά, Studio 4 και το Καλλιτεχνικό Καφενείο. Μπείτε να δείτε τι έχει ετοιμάσει το Netflix για αυτή τη σπουδαία ηθοποιό. Είμαι σίγουρος πως θα τα δείτε όλα, θα ξεχαστείτε και θα χάσετε και την αίσθηση του χρόνου.

Άσχημα τα νέα από το τροχαίο στη Χαλκιδική. Κλινικά νεκρός και ο πατέρας της οικογένειας και με πάρα πολύ σοβαρές κακώσεις και ο γιος της οικογένειας. Έρχεται ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις στις 11 και εμείς θα γυρίσουμε αμέσως μετά στο στούντιο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αν είπα ότι τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβενώνων χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου οδηγήθηκε ο οδηγός του βιδιοφόρου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Ανατολικό Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οριοθετήθηκαν και οι άλλες δύο φωτιές που ξέσπασαν στη Σουρωτή και στη Νεοχορούδα Θεσσαλονίκης. Για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη είχε ενεργοποιηθεί το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη και στα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ελεύθεροι με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο ενοικιαστής του βιντεοφόρου για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ακόμη 8 τραυματίστηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημεληματικές κατηγορίες. Μία 89χρονη έχασε τη ζωή της σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Πατήσια στην Αθήνα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν έναν 92χρονο άντρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προφυλακιστές για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαστικές αρχές έχουν ζητήσει την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό. Το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών. Ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση και στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών με κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή του Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους δήλωσαν Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι επιθυμεί την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο, ενώ πρότεινε ο νέος Πρόεδρος της Συρίας, Αχμετ Αλ-Σάρα, να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεσμπολά. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ανέφερε ότι θέλει να δει το Ισραήλ να αναδιπλώνει τις δυνάμεις του και να αποχωρεί από το Νότιο Λίβανο, εκτιμώντας ότι θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και θα επιτρέψει στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να επικεντρωθούν στο Ιράν. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί εντός των προσεχών ημερών. Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων, την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στο Νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη. Περνά από χθες σταδιακά στις αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από τη Hellenic Energy και τη Motor Oil και θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως μια θεαματική πτώση των τιμών, καθώς παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία 24 ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί από το Α κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε πανελλήνια θλίψη. Σε εξέλιξε ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. 0-0 στο ημίχρονο. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3.
4: Πιάνω.
5: Πιάλο.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Στο κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: καφέ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Το ρολόι δείχνει 11 και 10, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας εδώ στον 102, Ηλία Σταμπουλή στον ήχο, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, στο δεύτερο ημίχρονο είμαστε, Αγγλία-Αργεντινή, 0-0 ακόμη, έχασαν δύο ευκαιρίες οι Αργεντινοί, αλλά η Αγγλία πατάει καλύτερα στο γήπεδο, δηλαδή φαίνεται να ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού και λογικά δικαιούται ένα γκολ, αλλά δεν έχει μπει ακόμα. Ξέρουμε τον έναν πρωταγωνιστή που θα δούμε στον τελικό της Κυριακής. Στις 10 η ώρα το βράδυ θα μεταδοθεί ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ και ο πρώτος πρωταγωνιστής είναι η Ισπανία που χθες κέρδισε δίκαια τη Γαλλία με 2-0. Η Γαλλία δεν μπήκε καν στο παιχνίδι, δεν απείλησε ποτέ, τα μεγάλα της αστέρια δεν φάνηκαν. Μέχρι τώρα με ομάδες που δεν είχαν μεγάλου στάρ στον αμυντικό τομέα, κατάφεραν και κέρδιζαν με το ατομικό ταλέντο του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ και του Ολίσε, αλλά χθες δεν έφτανε αυτό. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρνει ο Ντιντιέ Ντεσάν, γι' αυτό και δεν θα κάθεται άλλο στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας. Φεύγει μετά από πάρα πολλά χρόνια, 10, 11, πόσα ήταν στην τεχνική ηγεσία της Γαλλίας. Ακούγεται ήδη ότι έχει γίνει πρόταση στο Ζινεντίν Ζιντάν για να αναλάβει την Εθνική Γαλλίας. Η Ισπανία, η αλήθεια είναι ότι αν δεν κέρδιζε το πέναλτι πάρα πολύ νωρίς, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να παίξει τόσο άνετα σε όλο το παιχνίδι, αλλά η ιστορία γράφτηκε 2-0 και βρίσκεται στον τελικό. Μένει να μάθουμε και τον επόμενο φιναλίστ. Στα υπόλοιπα αθλητικά της πόλης, σήμερα μάθαμε ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρει το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη τον Λιόπουλο και εκείνη τη μεγάλη προσφορά που έκανε για 5 εκατομμύρια ευρώ. Παραμένει όμως το ενδιαφέρον του Άρη για τον Ντολιόπουλο και η πρόταση που έχει γίνει για 1,5 εκατομμύριο κλειστό συμβόλαιο για 2 χρόνια.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

γέλια. Τον ήλιο θα αντικρίζουμε αν φας. Θα σε έχω σαν κινέζικη βεντάλια και στο γραφείο δεν θα ξαναπας.

0: Μήπως να λέω και τα ζώδια. Σας είπα ότι η Αγγλία δικαιούται ένα γκολ και μπήκε. Στο 55 λοιπόν η Αγγλία προηγείται της Αργεντινής και αν δεν αντιδράσει γρήγορα ο Μέση και η παρέα του θα δεχτεί και δεύτερο γκολ. Πιέζει πάρα πολύ η Αγγλία.
1: Λες πως κάποτε εμείς αγαπιόμαστε, πως μεταξύ μας

Θα σας πάω στη Βούλα, όπου ένας κύριος 92 ετών, συγκρατήστε το, 92 ετών, πήγε σε ένα πρατήριο βενζίνης, υγρών καυσίμων, για να γεμίσει ένα μπετόνι και όταν ήρθε η ώρα της απόδειξης, ο 52χρονος υπάλληλος του είπε το χρηματικό ποσό, ο υπερήλικας μέτρησε τα χρήματά του και τελικά ήταν λίγο λιγότερα. Αυτό νευρίασε τον υπάλληλο του πρατηρίου υγρών καυσίμων και τον κυνήγησε και τον περιέλυσε με τη βενζίνη. Φυσικά έκανε και κάποιες άσεμνες χειρονομίες, λίγα σμπροξήματα. Κάποιος ειδοποίησε την αστυνομία, έφτασε πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο, συνελήφθη από την ομάδα Δίας που βρέθηκε εκεί και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. 92 ετών, δηλαδή λίγο συγκρατήστε τα νεύρα σας.

Διαβάζω εδώ την τελευταία επιθυμία που είχε η Μάρο Κοντού. Επειδή μαζευόταν με την παρέα και παίζανε μπιρίμπα, ζήτησε από τους φίλους της, όταν θα φύγει από αυτή τη ζωή, να συνεχίσει να υπάρχει μια καρέκλα σε αυτό το τραπέζι και πάντα να υπάρχει ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο για αυτήν. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Σε είδα ξανά.

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στη Χαλκιδική. Νεκροί γονείς και βρέφος σε σύγκρουση γιοταχή με βιτιοφόρο. Σοβαρά τραυματισμένο είναι το δεύτερο παιδί. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν απόψε οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές του Σαββάτου. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Στις φυλακές αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο πελάτη μετά από λογομαχία στη Βούλα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Πέφτουν κορμιά στο Αργεντινή η Αγγλία. Μόλις έχασε, είχε μια μεγάλη ευκαιρία η Αργεντινή. Δοκάρι πήγε η κεφαλιά που έπιασε ο Αργεντινός επιθετικός και πριν είχαν μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία, απέκρουσε ο Πίκφορντ. Πάμε να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει ο Βλαδίμηρος και η Ιουλία. 15 Ιουλίου και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Το 1997 ο διάσημος μόδιστρος ο Τζιάνι Βερσάτσε πέφτει θύμα δολοφονικής επίθεσης έξω από το σπίτι του στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είχε γίνει πρώτο θέμα εκείνες τις μέρες αυτή η είδηση. Το 1606 γεννιέται ο Ρέμπραντ Χάμερσον Φαν Ράιν, περισσότερο γνωστός με το Ρέμπραντ, έμεινε στην ιστορία, Ολλανδός ζωγράφος. Ο πίνακας του σημειοφόρος αγοράστηκε από το Ολλανδικό κράτος έναντι 198 εκατομμυρίων δολαρίων και αποτελεί εθνική κληρονομιά της χώρας. Το 1930 ήρθε στη ζωή ο Ζακ Ντεριντά, μεγάλος Γάλλος φιλόσοφος. Το 1936 γεννήθηκε η Ρινιό Παπανικόλα, μία από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές ραδιοφωνικές παραγωγούς στην ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το 1943 γεννιέται ο υπερταλαντούχος Λουκιανός Κελαϊδόνης, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπημένους Έλληνες τραγουδοποιούς, συνθέτες και στιχουργούς. Ξεχώρισε για το ιδιαίτερο ανατρεπτικό του ύφος, παντρεύοντας την ελληνική μουσική με στοιχεία jazz, blues και country, ενώ έμεινε στην ιστορία ως ο απόλυτος φτωχός και μόνος καουμπόι. Στις 25 Ιουλίου του 1983 διοργάνωσε μια ιστορική πρωτοποριακή συναυλία, Παύλα Πάρτι, στην πλάση της Βουλιαγμένης. Συγκέντρωσε περισσότερους από 70.000 ανθρώπους, οι γνώμες δίστανται, κάποιοι λένε ότι ήταν περισσότεροι από 100.000 αυτοί που βρέθηκαν εκεί, δημιουργώντας έτσι το ελληνικό Woodstock. Γενέθλια έχει σήμερα και μπαίνει στα 64 έτη ο Forrest Whitaker, Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Ο τελευταίος βασιλιάς της Σκωτίας». Το 1904 έφυγε από τη ζωή ο Άντων Τσέ.

Τσέχοφ, κορυφαίος Ρώσος συγγραφέας και δραματουργός. Το 1987 ο Boy George αποκλείστηκε από τη Βρετανική τηλεόραση γιατί, όπως είπαν, ήταν κακή επιρροή για τα παιδιά. Και πάμε το 2016 που κάνει πρεμιέρα η σειρά που καθήλωσε εκατομμύρια κόσμου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μιλάμε φυσικά για το Stranger Things. Συνολικά ξεπέρασε τα 1,2 δισεκατομμύρια προβολές παγκοσμίως, ενώ 60 εκατομμύρια κόσμου είδαν την πρεμιέρα του πέμπτου κύκλου το πρώτο δευτερόλεπτο. Δηλαδή περιμέναν 60 εκατομμύρια άνθρωποι μόλις ανέβηκε στην πλατφόρμα και πατήσανε το play.

Έλα κοντά. Το κόσμο κρύψε. Το κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά.

Μόλις έπιασε η κάμερα τον Γιάννη Αντιτοκούμπο να βρίσκεται στο γήπεδο να παρακολουθεί το Αγγλία-Αργεντινή και είδε την ισοφάριση. Ισοφάριση η Αργεντινή, παίζει πάρα πολύ καλύτερα από την Αγγλία το τελευταίο 15 λεπτό. Ήταν δίκαιο το γκολ που μπήκε τώρα. Πριν από μερικά δευτερόλεπτα έχασε μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία. 1-1. Τα τελευταία 10 λεπτά θα είναι πάρα πολύ κρίσιμα για αυτούς που βλέπουν τον αγώνα. Να σου δώσω χρόνο, Ηλία, για να βρεις. Ο Τάσος ζήτησε από Βασίλη Καζούλη το αεροπλάνα, αν το έχουμε. Αν δεν έχουμε, θα παίξουμε κάτι άλλο από Βασίλη Καζούλη. Μπερδεύτηκε ο Τάσος. Συνήθως λέει παίζουμε ξένα τραγούδια. Που και που μέσα στο μήνα, 4-5 φορές ακούμε και ελληνικά τραγούδια σε αυτήν την εκπομπή, την νυχτερινή βάρδια. Και πάμε στην Κρήτη, όπου μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία και πολύ ευχάριστη, θα έλεγα εγώ, πάρθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρούστικων στο Ρέθυμνο. Από εδώ και πέρα αποφάσισαν ότι στις εκδηλώσεις που θα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρούστικων Ρεθύμνου δεν θα καταναλώνεται ούτε μία σταγόνα αλκοόλ. Και έτσι στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αλέξανδρος Αγγελάκης, η ιδέα ξεκίνησε δοκιμαστικά και πέτυχε απόλυτα. Μιμητές δεν ξέρω αν βρήκε, αλλά σε εμάς λειτουργήσε. Αντί για κρασί και τσικουδιά, οι παρευρισκόμενοι τσουγκρίζουν με μπύρες χωρίς αλκοόλ, αναψυκτικά και νερό, αποδεικνύοντας ότι το κέφι πηγάζει από την καλή παρέα και όχι από το ποτήρι. Παράλληλα, οι εκδηλώσεις ξεκινούν νωρίς το απόγευμα, ώστε να έχουν καθαρό οικογενειακό χαρακτήρα και να μπορούν να συμμετάσχουν μικρά παιδιά χωρίς να ξενυχτούν. Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώθηκε μάλιστα και σε μια μαντινάδα του συλλόγου. Ο φέτος στα ρούστικα γλεντούμε με άλλον τρόπο, να μην δακρύζουν.

Δεν μπορώ να καταλάβω όταν ομάδες τέτοιου επίπεδου όπως είναι αυτή η Εθνική Αγγλίας, που είναι η καλύτερη Εθνική Αγγλίας των τελευταίων ετών. Δηλαδή, αν αυτή η ομάδα δεν φτάσει στον τελικό, δεν μπορώ να φανταστώ κάποια άλλη φουρνιά να μπορεί να φτάσει. Σε όλες τις θέσεις είναι πλήρης. Γιατί κλείστηκε πίσω μετά τον γκολ, δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά. Επί 15 λεπτά η Αργεντινή βομβάρδιζε την εστία του Πίκφορντ με σούτ. Και έτσι αναπόφευκτα ήρθε και η ισοφάριση. Άλλα 9 λεπτά μένουν για να λήξει ο αγώνας και να μάθουμε ποιος θα είναι ο δεύτερος φιναλίστ του τελικού μετά την Ισπανία. Χθες λοιπόν, στον αγώνα της Γαλλίας με την Ισπανία, την ώρα που καταλογίστηκε το πέναλτι υπέρ της Ισπανίας, ένας υπάλληλος μεταφορέας σε κατάστημα εστίασης, τον delivery boy που λέμε και στο χωριό μου, μόλις έχασε ένα δοκάρι Αργεντινή, απίστευτο δοκάρι, πήγε μια παραγγελία σε μια οικογένεια. Αυτή κατάλαβε ότι ενδιαφέρεται να δει το μάτς και όχι. Και η Αργεντινή το γύρισε, παιδιά. 1-2. Απίστευτο μάτς, απίστευτο. Καλό για τους φιλάθλους, κακό για τους Άγγλους που ελπίζαν ότι θα βρεθούν σε έναν τελικό μετά από πολλά χρόνια. Και έτσι όπως σας είπα, η οικογένεια που είδε ότι το παιδί είχε άγχος για το αν θα μπει το πέναλτι, τον κάλεσε μέσα και όχι απλά τον άφησε να δει την εκτέλεση του πέναλτι, αλλά τον κέρασε και να πιει μια μπύρα και του έδωσε και από το φαγητό που παρήγγειλαν. Πολύ ωραίες στιγμές. Το βίντεο, το μικρό παιδί της οικογένειας κατέγραψε σε βίντεο αυτή την κίνηση, το ανέβασε σε γνωστή πλατφόρμα και έχει εκατομμύρια views και πάρα πολλά θετικά σχόλια για την ωραία κίνηση που έκανε αυτή η οικογένεια στη Μάλαγα. Η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Θα τα ξαναπούμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική όταν Γιώταχη, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Σοβαρά τραυματισμένο το δεύτερο παιδί της οικογένειας, μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβενόντων χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου οδηγήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν, θέτοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο την ίσο Μεγάλη Τούμπ, ένα από τα στρατηγικότερα νησιά του Περσικού κόλπου για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Τα πλήγματα έχουν σχεδιαστεί για να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούν οι Ιρανικές δυνάμεις για να επιτίθενται στην εμπορική ναυτιλία στα στενά. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη από όλα τα κύματα των Αμερικανικών επιθέσεων. Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει κανένα λόγο να εμένει σε μια τέτοια συμφωνία. Η εθνική ασφάλεια του Ιράν εξαρτάται από τη διατήρηση των Ιρανικών διευθετήσεων στα στενά του Ορμούζ, πρόσθεσε ο Γκαλιμπάφ σε μια μακροσκελή ανάρτησή του. Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το 2027 επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Μιλώντας στο κανάλι One, ο κύριος Μαρινάκης παρέπεμψε στη σχετική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κατά την περιοδία του στη Βόρεια Εύβοια, υπογραμμίζοντας ότι η ακριβής ημερομηνία θα είναι μία Κυριακή το 2027. Το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών. Ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση και στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών με κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων για ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές, αξιολόγηση και λογοδοσία. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα γίνουν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Ελεύθεροι με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο ενοικιαστής του βιντεοφόρου για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ακόμη 8 τραυματίστηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημεληματικές κατηγορίες. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάλληλος της περιοχής της επιχείρησης, μετά από λογομαχία που είχε με έναν 92χρονο πελάτη, τον περιέλουσε με πετρέλαιο. Ο υπάλληλος συνελήφθηκε, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον 92χρονο. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι. Ξεπέρασαν τους 4.800 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 4.829 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, 16.740 τραυματίστηκαν και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι. Στη Γαλλία, η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε νομοσχέδιο που επιτρέπει την ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία για ασθενείς με ανίατες και τελικές ασθένειες υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Το νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε με 291 ψήφους έναντι 241, προβλέπει τη χορήγηση θανατηφόρας ουσίας από τον ίδιο τον ασθενή ή, εφόσον αδυνατεί, από γιατρό ή νοσηλευτή. Αναμένεται ο έλεγχος από το Συνταγματικό Συμβούλιο. υπέρ του νόμου τάσεται η πλειοψηφία της γαλλικής κοινής γνώμης, ενώ αντίθετοι παραμένουν γιατροί, θρησκευτικές οργανώσεις και η Καθολική Εκκλησία. Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Νίκησε η Αργεντινή και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής με 1-2. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.